Καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, κοντά μου στην παρέα μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος έχει τη ρύθμιση του ήχου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, η οποία εκπέμπει και μεταδίδεται καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, το πενθήμερο δηλαδή, από τις 9 και 5 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί, και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης ημέρας στις 3. Λοιπόν, κάθε Τρίτη έχουμε καθιερώσει και έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι αθλητικό ή αθλητικογενές. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και μέσα από τον αθλητισμό ξεπετάγονται και γεννιούνται πολλές ιστορίες, ανθρώπινες, κοινωνικές ιστορίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το αντικείμενο της εκπομπής, έτσι, να βρίσκει το κομμάτι το ιστορικό εκείνο που αναδεικνύει το πώς διαμορφώθηκε η κοινωνία σε μια περίοδο αργότερα και πώς αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και επηρέασε τις σημερινές μας ημέρες. Είναι κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει στην ιστορία. Και δεν έχουν περάσει στην ιστορία μόνο επειδή γράφτηκε κάπου ένας άθλος που έκαναν, είτε στον αθλητισμό, είτε στην πολιτική, είτε στους κοινωνικούς αγώνες, είτε στην επιστήμη. Αλλά επειδή όλη η παρουσία τους, από το ξεκίνημα της ζωής τους, οι αγώνες που έδωσαν, οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν, τα προβλήματα που είχαν στην πορεία και ξεπέρασαν με μεγάλο πάθος και θυσίες, αναδεικνύουν κάποια πρόσωπα τα οποία αξίζει πάντα να τα συζητάμε, να τα μνημονεύουμε ακόμα και στις μέρες μας, έστω και αν δεν είναι στη ζωή πλέον. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια τεράστια φυσιογνωμία, μια αθλητική και όχι μόνο φυσιογνωμία, με έναν μαραθωνοδρόμο που έγραψε τη δική του ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν, για το γεγονός ότι αγωνιζόταν χωρίς ένα πολύ βασικό εξάρτημα αθλητικό, και βέβαια και για το συνολικό παρουσιαστικό του, αφού πολλοί έλεγαν ότι αυτός ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν να τρέχει, είναι σχεδόν σκελετωμένος, είναι τόσο αδύνατος που φαίνονται τα κόκαλά του. Αμπέμπε Μπικίλα, μαραθωνοδρόμος, δύο φορές Ολυμπιονίκης, το 1960 στη Ρώμη και το 1964 στο Τόκιο. Και βέβαια η ιστορία θα ξεκινήσει από τη Ρώμη, για το πώς έτρεξε εκεί, όπου στους αγώνες εκείνους χορηγός των Ολυμπιακών αγώνων ήταν η αθλητική εταιρεία υπόδησης Adidas. Όταν λοιπόν πήγε να πάρει ο Αμπέμπε Μπικίλα για να τρέξει στο μαραθώνιο που είχε δηλωθεί, τα παπούτσια που θα φόραγε τότε, στα 1960, ανακάλυψε ότι δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε το ζευγάρι. Είχαν απομείνει δύο αριστερά παπούτσια. Και μέσα στον πανικό που προκλήθηκε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μίλησε με τον προπονητή του και συνεννοήθηκαν να τρέξει ξυπόλυτος. Και δεν ήταν δύσκολο για εκείνον, γιατί όλες τις προπονήσεις τις έκανε ξυπόλυτος. Έτσι είχε μάθει να τρέχει από πιτσιρικάς στο χωριό του. Και θα δούμε την ιστορία του και πώς ο Αμπέμπε Μπικίλα έφτασε στο 1960 να τρέχει στους δρόμους της αιώνιας πόλης ξυπόλυτος και να συνταράσει το παγκόσμιο κοινό με την μεγάλη επιτυχία του, με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, αφήνοντας πίσω, πολύ πίσω, τους αντιπάλους του. Να πούμε ότι την εκπομπή την έχουμε ενδύσει, μιας και λέγαμε για υπόδηση και για ένδυση, εμείς έχουμε ενδύσει την εκπομπή, με τραγούδια της

εποχής, παλιά τραγούδια από την Αιθιοπία, γιατί από εκεί κατάγεται το Αμπέμπε Μπικίλα, και θα δούμε και λεπτομέρειες πως ξεκίνησε η ζωή του, κάτω από ποιες συνθήκες. Τα τραγούδια λοιπόν αυτά είναι επιτυχίες παλιές από την Αιθιοπία. Είναι προφανές ότι μάλλον δεν τα έχετε ακούσει, και εγώ στο ψάξιμο τα άκουσα πρώτη φορά και ανακάλυψε ότι υπάρχει η αιθιοπική jazz, αιθιο jazz όπως λέγεται, και ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα που έχουν καταγράψει εξαιρετικά μουσικά τραγούδια, όπως ο αδιαφυσβήτητος πατέρας της αιθιο jazz, ο Μουλάτου Αστάτκε, ο οποίος εδώ τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Γεγγελέ Τεζέτα», ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει με ένα μοναδικό τρόπο το βιμπράφωνο και τα πνευστά και δημιουργεί έτσι έναν κινηματογραφικό, μπορεί να πεις και ακόμα και υπνοτικό ήχο. Για πάμε να ακούσουμε.

Εκπληκτικό. Πραγματικά. Λοιπόν, Αμπέμπε Μπικίλα γεννιέται στις 7 Αυγούστου του 1932. Δεν είναι καθόλου τυχαία ημερομηνία, γιατί εκείνη την ημέρα, εκείνο το χρόνο, σε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία διεξάγεται ο μαραθώνιος των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Και πού να ήξερε αυτό το πιτσιρίκι από την Αιθιοπία ότι θα έφτανε μετά από το 60, πες 28 χρόνια για να είμαστε ακριβείς, να κατακτήσει όλο τον κόσμο μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έμαθε να τρέχει, και θα δούμε πώς έμαθε να τρέχει. Την απόσταση των 42 χιλιόμετρων και των 195 μέτρων, έτσι όπως θεσμοθετήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αμπέμπε Μπικίλα τα χρόνια της ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είχε ακόμα γεννηθεί, αλλά στην Αιθιοπία τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, υπήρχαν πολύ μεγάλα προβλήματα. Πάμε 3 χρόνια πίσω από τη γέννηση του Αμπέμπε Μπικίλα για να σας δώσουμε έτσι ένα στίγμα. Υπάρχει ο πόλεμος, είναι ο δεύτερος Ιταλο-Αβυσσινιακός πόλεμος, έτσι, που δημιουργεί φυσικά τεράστια προβλήματα και προβλήματα κατοχής και πολύ μεγάλες δυσκολίες για τον αιθιοπικό λαό. Τότε λοιπόν, 3 χρόνια μετά, το 1932, ο Ντεμίσιε Μπικίλα και οι Γουντινές Μπενεμπερού, έτσι, γεννούν τον Αμπέμπε Μπικίλα. Η κατάσταση, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η περιοχή στην οποία γεννιέται είναι ένα χωριό που δεν υπάρχουν καν τα υποτυπώδη, το χωριό λέγεται Τζάτο. Και όταν είναι 3 ετών λοιπόν, η οικογένεια αποφασίζει να μετακομίσει μακριά, αρκετά μακριά, στον Γκόρο, για να μπορέσει να πάρει όλη η φαμέλια και όλο το κομμάτι των παιδιών που ακολουθούσαν το κάτι της παραπάνω, έτσι ώστε να μπορεί να πετύχει κάτι. Στα σχολικά χρόνια όμως ο Αμπέμπε Μπικίλα γυρίζει πίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χωριό, και μένει πάλι στην πλύνθινη καλύβα, αλλά πλέον δεν μένει με τον παπά του, γιατί έχει χωρίσει η μητέρα του, αλλά με τον πατριό του, τον Τεμιτέ Κεφέλεου. Εκεί στο χωριό μαθαίνει ένα άθλημα. Το άθλημα λέγεται γκένα. Είναι ένα άθλημα συναρπαστικό, είναι κάτι σαν να λέμε χόκεϊ επί χόρτου, αλλά το γήπεδο, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα γήπεδο, είναι ένα χανές τοπίο. Τα δύο τέρματα απέχουν χιλιόμετρα το ένα από το άλλο. Προσέξτε, έτσι. Δηλαδή, για να μπορέσεις να βάλεις αυτό που λέμε γκολ, να πετύχεις το γκολ, θα πρέπει με το υποτυπώτες προφανώς μπαστούνι που υπήρχε για να παίζεται αυτό το άθλημα γκένα, όπως λεγόταν, να τρέχεις χιλιόμετρα. Δηλαδή, ο πιο γρήγορος και ο πιο ανθεκτικός είναι αυτός ο οποίος κέρδιζε. Οι αποστάσεις τώρα βέβαια ήταν κάτι εύκολο για τα παιδιά, γιατί είχαν μάθει να βοσκούν τα ζώα στην επαρχία, έτσι. Είχαν μάθει να τρέχουν από εδώ από εκεί, δηλαδή από μικρά ήταν αυτό που λέμε ζυζάνια, που έτρεχαν και δεν σταματούσαν. Έτσι λοιπόν ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται πολύ καλός σε αυτό το άθλημα που λέγεται γκένα, τον συναρπάζει, είναι το χόμπι του το μεγάλο, γιατί του αρέσει να τρέχει, να τρέχει με το μπαστούνι και την μπάλα και να πετυχαίνει γκολ χιλιόμετρα μακριά από τη δική του εστία. Ο Μαχμούντ Αχμέντ τώρα θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ερέ Μέλα Μέλα». Είναι ο Μαχμούντ Αχμέντ μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της Αιθιοπίας. Τα τραγούδια του βγάζουν μεγάλο πάθος και συνδυάζουν το παραδοσιακό στοιχείο με την δυτική ενορχήστρωση. Ακούστε, γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Στην περίοδο αυτή που βρίσκεται στο χωριό του, ο Αμπέμπε Μπικίλα μεγαλώνει εκεί, παίζει αυτό το άθλημα που αγαπά πάρα πολύ, το οποίο λέγεται γκένα, τρέχει χιλιόμετρα με ένα μπαστούνι, ταιριάζει σαν το μπαστούνι αυτό που έχουν στο χόκεϊ οι επιχώροι του, προφανώς φτιαγμένο έτσι ερασιτεχνικά και με όχι επαγγελματικό, δεν είναι επαγγελματικό σε καμία περίπτωση, τρέχει σε ένα χανές πεδίο και παίζει, οπότε χωρίς να το γνωρίζει από τη μικρή του ηλικία προπονείται καθημερινά. Όταν φτάνει στα 19 του, οι γονείς του, η μητέρα του και ο πατριός του παίρνουν την οικογένεια και φεύγουν πηγαίνοντας στην Αντίς Αμπέμπα. Το χωριό, να ξέρω ότι δεν ήταν μακριά από την Αντίς Αμπέμπα, όσο ήταν ας πούμε η περιοχή Γκόρο που είχε μετακομίσει όταν ήταν 3 ετών. Ο Αμπέμπε Μπικίλα είναι σκληρογυμμένος, έχει μάθει να ζει στο βουνό, οπότε αυτό το γεγονός ότι ζούσε σε ένα υψόμετρο τον κούραζε και πολύ περισσότερο, γιατί υπάρχει εκεί η έλλειψη οξυγόνου. Οπότε τώρα βρίσκεται σε κανονικές συνθήκες κάτω στην πόλη και έχει αρχίσει και αισθάνεται πολύ πιο δυναμικός και πολύ πιο ορεξάτος, και μάλιστα οι επιδόσεις του οι αθλητικές, χωρίς να είναι επίσημες, αλλά παίζοντας τα αθλήματα που του άρεσαν από μικρός, νιώθει και ο ίδιος ότι είναι πάρα πολύ καλύτερες. Μετά από μερικούς μήνες παραμονή στην Αντίς Αμπέμπα, τον προσλαμβάνουν στην αυτοκρατορική φρουρά του Χαϊλέ Σελάσιε. Είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της Αιθιοπίας. Εκεί γίνεται και προσωπικός του σωματοφύλακας και αλλάζει όλη του η ζωή. Γιατί εκπαιδευτής της φρουράς, της αυτοκρατορικής φρουράς, είναι ένας Σουηδός, ο οποίος λέγεται Όνι Νίσκανεν. Αυτός βλέπει τον Μπικίλα και τον βλέπει και του κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάθε μέρα περπατάει 20 χιλιόμετρα πάνω στους λόφους, δύσβατα έτσι σημεία, για να φτάσει στη δουλειά του, γιατί δεν έμενε και ακριβώς δίπλα έτσι, αλλά 10 για να πάει και 10 για να γυρίσει, 20 χιλιόμετρα, και τα περπατάει ξυπόλυτα. Και αρχίζει και τον βλέπει λίγο παραπάνω σαν κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους, δηλαδή σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να έχει ένα μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας και στον αθλητισμό λόγω αυτής της κράσης της σωματικής που τον κάνει να ξεχωρίζει. Όπως λοιπόν τον πιάνει από κοντά ο Νίσκανεν, αρχίζει να του μιλάει, να του μιλάει για τον αθλητισμό. Είναι η εποχή που οι Αφρικανοί έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να εμφανίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και μαζί με τον Νίσκανεν ο μικρός Αμπέμπε Μπικίλα παρακολουθεί τότε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης, όπου συμμετέχει ο συμπατριώτης του Γκέμπρε Μπιρκάι. Δεν τα πάει καλά, είναι από τους τελευταίους, αλλά η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι κάτι το οποίο εντυπωσιάζει τον Μπικίλα. Αρχίζει λοιπόν μαζί με τον Νίσκανεν να αθλείται καθημερινά, να προπονείται σε αποστάσεις 5 και 10 χιλιόμετρων κυρίως, αλλά το 1956 ο προπονητής του πλέον και επικεφαλής της αυτοκρατορικής φρουράς, ο Σουηδός Όνι Νίσκανεν, του προτείνει να τρέξει για πρώτη φορά σε μαραθώνιο δρόμο. Τώρα το γεγονός είναι ότι ο Μπικίλα όλα αυτά τα προπονητικά κομμάτια τα έβαζε ξυπόλυτος, γιατί έτσι είχε μάθει από μικρός, δεν φορούσε παπούτσια, τον ενοχλούσαν και δεν μπορούσε να τρέξει όπως μπορούσε να τρέξει με το φυσικό τρόπο που ήταν διαμορφωμένα τα πέλματά του. Τρέχει λοιπόν τον πρώτο του μαραθώνιο και δεν τα πάει καλά, δεν είναι τέλος πάντων ο νικητής, και έρχεται δεύτερος, τρίτος, δεν κόβει πρώτος το νήμα, και αυτό έχει αρχίσει και τον στεναχωρεί πάρα πολύ. Αρχίζουν και κάποιοι τραυματισμοί, μυϊκοί κυρίως τραυματισμοί, γιατί είναι και πολύ αδύνατος ως σωματοδομή. Και φτάνουμε από το 1956 που τρέχει αυτούς τους δύο μαραθώνιους δρόμους στο 1960, όπου πλέον εκεί είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης.
και είναι εκεί που θα κληθεί με λίγη προπόνηση και χωρίς να είναι ουσιαστικά αθλητής του συγκεκριμένου αθλήματος, να τρέξει έναν ιστορικό μαραθώνιο δρόμο. Λοιπόν, τώρα, Αλεμαγέχου Εσέτε, σε ένα τραγούδι που λέγεται «Τάσα Μαναλέτς», το πέτυχα, είναι δύσκολη παιδιά η γλώσσα, ο Εσέτε είναι γνωστός ως ο Τζέσε Μπράουν της Αιθιοπίας, έχει ένα εκρηκτικό στυλ, έχει μια φοβερή μοναδική σκηνική παρουσία και έχει έντονες επιρροές από τη μουσική funk. Για πάμε να τον ακούσουμε.

Λοιπόν, είμαστε στο 1960, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πριν από το καλοκαίρι, στις αρχές της χρονιάς, και έχει αρχίσει με την προτροπή του Σουηδού προπονητή του Νίσκανεν, ο Αμπέμπε Μπικίλα, να τρέχει μαραθώνιο για να προετοιμαστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης. Ένα μεγάλο γεγονός τότε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ρώμης. Πρώτα απ' όλα ήταν ο πρώτος μαραθώνιος ο οποίος θα τον έτρεχαν οι αθλητές, και δεν ξεκινούσε από το στάδιο, δεν θα ήταν ούτε η έναρξη του αγώνα ούτε ο τερματισμός στο Ολυμπιακό στάδιο της Ρώμης. Λοιπόν, στις πρώτες προπονήσεις του ως μαραθωνοδρόμος πλέον, ο Αμπέμπε Μπικίλα σπάει όλα τα ρεκόρ, είναι κάτι το μοναδικό, και σπάει εκείνη τη χρονιά κατά 18 λεπτά την κορυφαία παγκόσμια επίδοση, που είναι το ρεκόρ του Εμίλ Ζάτοπεκ, του θρυλικού Εμίλ Ζάτοπεκ, του τσεχοσλοβάκου ανθρώπου ατμομηχανή, όπως τον αποκαλούσαν, και καταλαβαίνετε ότι πλέον υπάρχει ένα όνειρο για το πώς θα συμμετάσχει η Αιθιοπία σε αυτό το αγώνισμα. Η αντίπαλή του βέβαια ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 1956, των προηγουμένων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Άλεν Μιμούν, και ο αλγυρός Ολυμπιονίκης της Μελβούρνης, ο Φράνιο Μίχαλιτς. Σπουδαίοι αθλητές, σπουδαίοι μαραθωνοδρόμοι και έμπειροι. Εμπειρία για τον Αμπέμπε Μπικίλα μηδενική. Κάποιους μήνες προπόνηση στο αγώνισμα. Βέβαια, στην όλη διαδικασία είχε τη θερμή υποστήριξη της σύζυγου του, την οποία ερωτεύτηκε, ήταν τότε 15 ετών όταν την είχε παντρευτεί η σύζυγός του. Την ερωτεύτηκε και έμεινε μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αμπέμπε Μπικίλα. Προξενήτρα ήταν η μητέρα του, του είπε αυτό το κορίτσι θα πάρεις και τέλος. Ο αυτοκράτορος Σελασχέ αναρωτιόταν πώς θα γίνει τώρα αυτό το παιδί που είναι κοκαλιάρικο να πάει να τρέξει στο μαραθώνιο και να κερδίσει κιόλας, και να λένε όλοι ότι είναι το μεγάλο φαβορί, τουλάχιστον από πλευράς χρόνου. Ο Μπικίλα είχε συμμετάσχει και στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού της Αιθιοπίας και είχε πολεμήσει και στην Κορέα. Οπότε είχε αυτό το στοιχείο δυναμισμού πάνω του και ήταν ένα στοιχείο το οποίο συνέτεινε ότι έχει μία δυναμική. Το κίνητρο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες πολύ μεγάλο. Και κυρίως γιατί γίνονταν στην Ιταλία. Και θα σας πω το γιατί. Γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα λόγω του πολέμου, του Ιταλο-Αβυσσινιακού πολέμου, και υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα στις δύο χώρες, στην Ιταλία και την Αιθιοπία. Η Ιταλία του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνι είχε κατακτήσει το 1936, μετά από έναν αποικιοκρατικό πόλεμο, την Αιθιοπία. Και έτσι ο Μπικίλα καλείται να πάρει πίσω το αίμα του και σε επίπεδο πατριωτικό. Το μεγαλύτερο λοιπόν αθλητικό ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων ήταν τότε το 1960 στη Ρώμη, με αθλητές να τρέχουν με στόχο τον τερματισμό μπροστά στον οβελίσκο του Αξούμ. Και τι σήμαινε αυτό? Θα σας πω τώρα την ιστορία του οβελίσκου του Αξούμ για να καταλάβετε. Όταν έγινε η Ιταλική κατοχή της Αιθιοπίας, στα ξεκινήματα της φασιστικής Ιταλίας, βρέθηκε η στήλη του Αξούμ στην Αιθιοπία, η οποία ήταν πεσμένη και σπασμένη σε 5 κομμάτια. Οι Ιταλοί φασίστες αποφάσισαν να την πάρουν στη χώρα τους, τους άρεσε. Ήταν μια στήλη η οποία ήταν πολύ ψηλή, 23 μέτρα ύψος, και λεγόταν στήλη του Αξούμ γιατί ήταν κατασκευασμένη στην ομώνυμη πόλη, στο Αξούμ, ή Αξούμι όπως τη λέμε στα ελληνικά. Το 37 λοιπόν τμήματα της στήλης μεταφέρθηκαν στην Ιταλία και ήταν ένα αναμνηστικό για την κατοχή της Αιθιοπίας. Συνδέθηκαν το ένα κομμάτι με το άλλο γιατί ήταν σπασμένα σε 5 διαφορετικά κομμάτια, και έγινε η ανέγερση στην Ρώμη, στην περιοχή Πόρτα Καπένα, μπροστά από το Υπουργείο της Ιταλικής Αφρικής. Έτσι λεγόταν το
Υπουργείο. Έγιναν τα εγγένεια μάλιστα στην 28η Οκτωβρίου του 1937 για να συμπέσει η όλη ιστορία με τον εορτασμό της επετείου της πορείας προς τη Ρώμη των μελανοχιτώνων του Μουσολίνη. Μόλις τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Αιθιοπία αρχίζει να διεκδικεί πίσω την επιστροφή του μνημείου και ζητά τη διαμεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ιταλία συμφωνεί αρχικά στην επιστροφή. Η στήλη όμως παραμένει στη Ρώμη για πολλές δεκαετίες, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, γίνεται μια ολόκληρη κουβέντα και συζήτηση για το πώς θα μεταφερθεί αυτό το μνημείο και ποιο είναι το κόστος, που ήταν τεράστιο το κόστος μεταφοράς. Έρχεται το 1997, υπάρχει μια νέα συμφωνία, ενώ έχει ξεχαστεί λίγο το θέμα ανάμεσα στην Αιθιοπία και την Ιταλία, για την επιστροφή της στήλης, και το 2003 ξεχνικά ξεκινά η τεχνική διαδικασία της μεταφοράς για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο το Μάρτιο του 2004. Δηλαδή είμαστε κοντά, παιδιά, για να καταλάβετε, τόσο κοντά που συζητάμε πλέον για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Υπάρχουν καθυστερήσεις για τεχνικούς λόγους, αλλά και για το γεγονός ότι οι Ιταλοί λένε ότι είναι απλήρωτοι ακόμα από την Αιθιοπία για τα έξοδα μεταφοράς, και όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, κολλησιέργησε την ιστορία. Ζητούν λοιπόν οι Αιθίωπες τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία Αμερική αρνείται να μεταφέρει κάποια τμήματα της στήλης με τα μεταγωγικά αεροπλάνα της, και ακολουθούν νέες προσπάθειες, ένας λαβύρινθος πραγματικός, για να συγκεντρωθούν χρήματα μέσω του διαδικτύου και να μπορέσει να γίνει η μεταφορά αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, ιστορικού μνημείου της Αιθιοπίας. Τελικά η μεταφορά γίνεται με ένα ρωσικό αεροπλάνο Αντόνοφ 124. Το πρώτο τμήμα φτάνει στην Αιθιοπία τότε το 2004 με μεγάλους πανηγυρισμούς από τους κατοίκους της αφρικανικής χώρας, και ακολουθούν άλλες δύο πτήσεις που μεταφέρουν τα υπόλοιπα κομμάτια. Συνολικό κόστος 7,7 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο τελικά το αναλαμβάνει η Ιταλία. Η επανασύσταση της στήλης του Αξούμ ξεκινά τον Ιούνιο του 2008 και τελικά η οριστική επανέγερση του μνημείου γίνεται στις 4 Σεπτεμβρίου του 2008. Τι ωραία που θα ήταν να γινόταν κάτι τέτοιο, παιδιά, και με τον Παρθενώνα, ε! Μουλάτου Ασάτκε τώρα στο τραγούδι «Γεκέρμο Σεού».

Λοιπόν, είμαστε το 1960 στη Ρώμη, λίγο πριν από τον αγώνα. Εκεί αποφασίζει ο Αμπέμπε Μπικίλα μαζί με τον Σκανδιναβό προπονητή του ότι δεν μπορεί να τρέξει με παπούτσια. Άλλωστε, τρέχοντας χωρίς υποδήματα, κάνει καλύτερους χρόνους. Και ο Σκανδιναβός του λέει: τρέξε ξυπόλυτος. Βέβαια, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα με τα λεγόμενα blisters, τις φουσκάλες που θα ξεσπάσουν στα πόδια του λόγω της ζέστης. Ευτυχώς όμως, λόγω του ότι είναι καλοκαιρινοί οι μήνες και έχει πολύ μεγάλη ζέστη στην Ρώμη, αποφασίζεται ο αγώνας να διεξαχθεί το απόγευμα. Έχει πέσει λοιπόν ο ήλιος και δεν θα καίγονται τα ξυπόλυτα πόδια του Αμπέμπε Μπικίλα από το καυτό οδόστρωμα. Όταν ο αφέτης σημαίνει την έναρξη του αγώνα, χιλιάδες Ρωμαίοι χειροκροτούν και παρακολουθούν και όλος ο κόσμος μέσω των τηλεοράσεων της εποχής, όσοι είχαν, έτσι μιλάμε για το 1960, παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία. Ο αγώνας διεξάγεται στο κέντρο της πόλης με δάδες για να υπάρχει και ο ανάλογος φωτισμός. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας από το Καπιτόλιο, από τον Καπιτόλιο Λόφο, περνάει μπροστά από τον περίφημο Οβελίσκο, τον Οβελίσκο της Ρώμης όπως τον είχαν ονομάσει οι Ιταλοί φασίστες, και όταν πλησιάζει στα λιθόστρωτα της Απίας Οδού, εκεί πλέον τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τα πόδια του, γιατί είναι ζώρικο, έτσι. Αλλά ο Αμπέμπε Μπικίλα δεν είναι. Αντιμετωπίζει την κατάσταση με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Έχει μπροστά του το μαρικινό Ραντί Μπεν Αμπντεσελαμάν, να το πω σωστά, Αμπντεσελάμ, έτσι. Ραντί Μπεν Αμπντεσελάμ, ο οποίος είναι και αυτός φαβορί, έτσι. Ο Αιθίωπας, όταν περνάει μπροστά από τον Οβελίσκο, εκεί κάνει το μεγάλο σπριντ και ξεπερνά τον αντίπαλό του και είναι πρώτος. Τερματίζει στην αψίδα του Κωνσταντίνου, έξω από το Κολοσσέο, με χρόνο 2 ώρες, 15 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Είναι χρυσός Ολυμπιονίκης μέσα στην Ιταλία, στην αντίπαλο της χώρας του Ιταλία, με παγκόσμιο ρεκόρ. Αφήνει 25 δευτερόλεπτα πίσω τον Μπεν Αμπντεσελάμ, αλλά και τον συμπατριώτη του, ο οποίος και αυτός ήταν υπό την προπόνηση του Νίσκανεν, τον Ουαγκίρα, και γίνεται έτσι το μεγάλο πρόσωπο, η μεγάλη αθλητική προσωπικότητα της εποχής, γιατί δεν είναι μόνο η αγωνιστική νίκη του, αλλά είναι και η όχι τόσο συμβολική όσο πραγματική νίκη ενός Αιθίωπα δρομέα απέναντι στον φασισμό των Ιταλών. Η Ιταλία, γράφουν οι εφημερίδες, χρειάστηκε έναν ολόκληρο στρατό για να εισβάλλει στην Αιθιοπία. Η Αιθιοπία χρειάστηκε έναν στρατιώτη για να κατακτήσει τη Ρώμη. Μιλάμε για ένα ατόφιο ταλέντο. Κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τερματίζει και τρέχει ακόμα, δεν έχει σταματήσει, είναι ακούραστος. Και οι κριτές και όσοι τον παρακολουθούν εκτιμούν ότι μπορεί να τρέξει ακόμα άλλα 10-15 χιλιόμετρα έτσι άνετα, ελεύθερα, χαλαρά. Καταλαβαίνετε ότι όταν επιστρέφει πίσω στην πατρίδα του γίνεται δεκτός ως ήρωας, γίνεται μια παρέλαση, στείνεται μπροστά σε χιλιάδες κόσμου από τον Χαϊλέ Σελάσχε, ο οποίος και παρασημοφορεί τον Αμπέμπε Μπικίλα και τον προάγει σε 19. Του χαρίζονται 2 σπίτια, φοβερό τότε, και ένα αυτοκίνητο λουξ για την εποχή. Ποιο ήταν αυτό? Ένας καραβαίος. Αλλά ο Αμπέμπε Μπικίλα δεν μπορούσε να τον οδηγήσει, δεν ήξερε να πιάνει τιμόνι και του παραχωρήθηκε και ένας οδηγός για να μπορεί να τον οδηγεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την αποκαλούμενη Αρίθα Φράγκλιν της Αιθιοπίας, την Μπιζουνές Μπεκέλε, είναι το Αντρακέγκ.

Μετά το θρίαμβο της Δρόμης έρχεται στην Ελλάδα για να τρέξει το γνήσιο μαραθώνιο και τρέχει πάλι ξυπόλυτος. Από το Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο, η κούρσα έχει μαγνητοσκοπηθεί από την ΕΡΤ και υπάρχει ακόμα στο αρχείο. Σώζεται, δεν σώζεται η κούρσα της Δρόμης. Απρόπτα οι Ιταλοί κάπου έχασαν το φιλμ, αλλά ένα χρόνο μετά σώζεται η εκπληκτική κούρσα που έκανε εδώ στην Αθήνα. Βέβαια είχε και ένα πρόβλημα, γιατί ο προπονητής του παραλίγο να του βάλει εμπόδιο και να τον καταστρέψει. Του έλεγε ότι ο μεγάλος αντίπαλός του, ο Ραντί Μπεν Αμπτεσελάμ, φορούσε το νούμερο 26 στο στήθος. Ο Αιθίωπας έτρεχε με το 3 και τον έψαχνε, αλλά ουσιαστικά έψαχνε αυτόν που προπορευόταν, αλλά δεν υπήρχε κανένας μπροστά του, γιατί ο Αμπτεσελάμ ήταν ακριβώς δίπλα του και φορούσε το νούμερο 185. Οπότε κάποια στιγμή κάνει ένα ντεμαράζ για να πιάσει τον προπορευόμενο Μαροκινό, τον αφήνει το διπλανό του πίσω κάποια χιλιόμετρα και μπαίνει με ένα καταπληκτικό χρόνο 2:23:44 για να πετύχει έτσι το ρεκόρ. Έρχεται μετά ο μαραθώνιος της Βοστόνης, εκεί δεν τα καταφέρνει γιατί η κρύη άνεμη και τα λοφάκια στο Νιούτον τον πιάνουν απροετοίμαστο και καταλήγει στην πέμπτη θέση. Έπειτα έρχεται το Τόκιο, ο Ολυμπιακός τρίαμβος επαναλαμβάνεται. 40 μέρες πριν από τον αγώνα είχε βγάλει τη σκολικοειδή τη δάτου και παρόλα αυτά ετοιμάστηκε, έτρεξε. Εκεί φόρεσε παπούτσια, δεν τα πολύ ήθελε, αλλά ήταν χορηγός μια εταιρεία η Πούμα και τον ανάγκασε να φορέσει παπούτσια. Στο πρώτο δεκάρι ανέβασε το ρυθμό του και 20 χιλιόμετρα στην πορεία άρχισε να πηγαίνει μπροστά, αφήνοντας πίσω του τον Τζιμ Χόγκαν και τον οποίο τον ανάγκασε σε υποχώρηση. Εγκατέλειψε. Μπήκε στο Ολυμπιακό Στάδιο χωρίς να έχει καμία πίεση, μόνος του, και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ 2:12:11:2, έχοντας δεύτερο πίσω τον Βρετανό Μπέιζλι Χίτλι, ο οποίος την τελευταία στιγμή προσπέρασε και άφησε τρίτο τον Ιάπωνα Κοκίτσι Τσουμπουράγια. Λοιπόν, το 1969 κερδίζει όλους τους αγώνες και λοιπά, του δίνουν αυτοκίνητα συνέχεια και έχει πλέον αποκτήσει και δίπλωμα οδήγησης, γιατί δεν μπορούσε να έχει συνέχεια οδηγό, δεν καλός οδηγός πάντως, και το Μάρτιο του 69 οδηγάει το σκαραβαίο του, χάνει τον έλεγχο, τρακάρει, είναι σφοδρό το χτύπημα και το συγκλονιστικό είναι ότι μένει παράλυτος. Αρχικά ήταν κάτω από το κεφάλι, δηλαδή τετραπληγία, γίνεται μία νοσηλεία και έχουν πέσει κατά πάνω του γιατροί προσπαθώντας να ανακτήσει μέρος της κινητικότητάς του και καταφέρνει να κερδίσει την κινητικότητα στα άνω άκρα και σε ένα μέρος του κορμού του σώματός του. Τον Οκτώβριο του 1973, 4 χρόνια αργότερα, φεύγει από τη ζωή στην Αντίς Αμπέμπα σε ηλικία μόλις 41 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία. Αυτή ήταν η αιτία, αλλά όλο αυτό προήρθε από επιπλοκές του τροχαίου, δυστυχήματος εν μέρη, τελικά εν τέλει δυστυχήματος, έτσι, γιατί ξεκίνησε ως ατύχημα και 4 χρόνια αργότερα ολοκληρώθηκε ως δυστύχημα, και κάπου έτσι τελείωσε η ζωή στα 41 του μόλις, ενός πολύ μεγάλου αθλητή, ενός παγκοσμίου φαινομένου. Εδώ ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας στον Αμπέμπε Μπικίλα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και εμείς σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι της Αλεμαγέχου Εσέτε «Τεμέλες». Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.

0: Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, πολύ αγαπημένο ποίημα του Αργύρη Χιόνι. Και δεν είναι βεβαίως μόνο καλοκαιρινοί οι λόγοι που το διαλέξαμε. Μην ακούσω καλό φθινόπωρο και τέτοια. Ακόμα είναι καλοκαιρινός ο καιρός και πολύ ζεστός. Το διαλέξαμε γιατί θα μιλήσουμε και για ποίηση σήμερα. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου και αν βρίσκεστε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα και σήμερα έχουμε εκλεκτή καλεσμένη στο στούντιο. Να σας πω καταρχάς ότι εδώ η συντροφιά μας απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη καταρχάς, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Είναι πολύ καλός φίλος και καλός συνάδελφος. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δίπλα μου έχω τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρώτο πω για τη Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη. Είναι πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσα να μιλάω πολλή ώρα. Πρώτα απ' όλα την έχω βάλει στην καρδιά μου. Έχει έρθει άλλη μια φορά στη Φωνή της Ελλάδας ως ποιήτρια της εβδομάδας με αυτό το project. Είναι μια Ελληνίδα που ζει στη Γενέβη, είναι επικουρή καθηγήτρια, διδάσκει νέα ελληνικά. Είναι λοιπόν μια ακαδημαϊκός, είναι ποιήτρια και μάλιστα ποιήτρια που από την πρώτη της κιόλας συλλογή διακρίθηκε. Δηλαδή ήταν η πρώτη της συλλογή υποψήφια για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης, για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης Εταιρείας Συγγραφέων, και διακρίθηκε και με το πρώτο εμφανιζόμενο, με το βραβείο πρώτο εμφανιζόμενου ποιητή, Ζαν Μορεάς. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ από τη Γενέβη και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, που βρήκε λίγο χρόνο μέσα σε αυτό το διήμερο για να έρθει και σε εμάς. Καλωσορίσατε, καλωσόρισες Βάλια μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα και που θα έχουμε αυτό το χρόνο να πούμε όμορφα πράγματα για την ποιήση, για τα ακαδημαϊκά, για πολλά ακόμα.
0: Έτσι, είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά εγώ θα πάρω τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Λέγοντας πώς προέκυψε αυτό το ταξίδι και αυτή η εγκατάσταση ουσιαστικά στη Γενέβη.
1: Θα το ξεκινήσω λοιπόν και εγώ από την αρχή, λέγοντας αυτό που λέγαμε πριν από λίγο σχετικά με τα Erasmus προγράμματα. Όταν έκανα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Φιλολογίας, είχα και εγώ τη δυνατότητα να κάνω μια διαμονή Erasmus στο εξωτερικό, στο Παρίσι, και αυτό μου άνοιξε πραγματικά ένα δρόμο ανακάλυψης του κόσμου πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ήταν δύσκολα στην αρχή, είναι πάντα δύσκολο όταν ένα παιδί φεύγει από το σπίτι του, αλλά ήταν η πρώτη στιγμή που ένιωσα ότι ανοίγω τα φτερά μου σαν άτομο και σαν ερευνήτρια, να το θέσουμε λίγο έτσι. Οπότε αυτός ο δρόμος ξεκίνησε από το Παρίσι, όπου επέστρεψα μετά ένα χρόνο αργότερα για να κάνω το μεταπτυχιακό μου, στο τέλος του οποίου άνοιξε μια θέση βοηθού στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Mm-hmm. Και εγώ ήθελα να κάνω τη διατριβή μου κάπου στο εξωτερικό, και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία, γιατί μου επέτρεπε να συνδυάσω διδασκαλία και έρευνα και να έχω τον πρώτο μου μισθό. Mm-hmm. Έτσι βρέθηκα στη Γενέβη το 2010, περίπου 10-11, ξεκίνησε η διατριβή μου. Όλο αυτό κράτησε περίπου 5-6 χρόνια, ήταν έτσι ένα πρώτο συμβόλαιο. Λάτρευα τη Γενέβη από την αρχή. Νομίζω ότι μου ταιριάζουν πιο πολύ οι μικρές πόλεις τελικά. Αγαπώ τις πρωτεύουσες, αλλά νομίζω ότι στις μικρές πόλεις έχεις τη δυνατότητα να βρεις τα στέκια σου πιο εύκολα, να συναντάς αυθόρμητα τους ανθρώπους στο δρόμο. Και ήμουν πολύ χαρούμενη έτσι που βρέθηκα εκεί και μετά εξελίχθηκα στην πορεία της δουλειάς και mm-hmm. της ζωής μου εκεί πέρα.
0: Πρώτες στιγμές δηλαδή στη Γενέβη, πρώτα χρόνια στη Γενέβη, σαφώς φαντάζομαι θα υπήρχαν και δυσκολίες, αλλά γενικώς όπως ήταν η πόλη, γνωρίζεις πολύ καλά και τη γλώσσα, είχε προηγηθεί και η Γαλλία, όπως ήταν έτσι η πόλη φτιαγμένη και οι επαφές που έκανες, ήταν όλα θετικά.
1: Στη Γενέβη ήταν όλα θετικά, γιατί ακριβώς υπήρχε η προεργασία του Παρισιού. Δηλαδή στο Παρίσι ήμουν πιο μαζεμένη, ανακάλυπτα κυρίως με τρόπο εσωτερικό. Δηλαδή ήμουν εγώ που πήγαινα προς τα πράγματα, προς τα μουσεία. Έκανα μια πιο μοναχική, η πορεία μου ήταν λίγο πιο μοναχική στη Γαλλία. Όταν έφτασα πια στη Γενέβη και γλωσσικά ήμουν πιο έτοιμη για να ανοιχτώ σε φιλίες, παρέες. Υπήρχε εκεί και η κατάλληλη υποδοχή, οπότε ήταν ένα πραγματικό άνοιγμα. Μάλιστα. Άνοιγμα ζωής, πολύ πολύ όμορφο. Και συνέβη και σε μια δύσκολη περίοδο. Ήταν η εποχή που έχασα τον μπαμπά μου, και παρόλα αυτά όλο αυτό ήταν μια ανοιχτή αγκαλιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν κάτι διαφορετικό και πολύ ανθρώπινο. Το λέω πολλές φορές. Υπάρχει έτσι πολλές φορές συναντάμε στον απόδημο ελληνισμό μια σχετική γκρίνια σχετικά με το ότι δεν έχουμε τον ήλιο της Ελλάδας. Για τον καιρό κυρίως, νομίζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Γενέβη, ας πούμε, είναι μια πόλη που έχει χαμηλά κτίρια, βλέπει ουρανό και έχει πολύ συχνά ηλιοφάνεια. Οπότε είναι έτσι πραγματικά σαν ανοιχτή αγκαλιά. Δηλαδή δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς το φως δεν είναι το ίδιο, αλλά είναι πολύ όμορφα και εκεί.
0: Ομογένεια.
1: Ναι.
0: Η παροικία μας στη Γενέβη. Ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ φιλέλληνες οι Ελβετοί. Είναι και το κομμάτι του Καποδίστρια που έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Πώς είναι? Κάνεις παρέα, συμμετέχεις στις δράσεις τους, έχουμε την ελληνική κοινότητα, ή είσαι πιο πολύ με τη δική σου ομάδα και τη δική σου πορεία, ας πούμε, στη Γενέβη? Έχεις φιλίες με τους Έλληνες εκεί?
1: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι ήταν κάπως εξελικτικό σε ό,τι με αφορά. Στην αρχή ομολογώ ότι ήμουν κάπως διστακτική. Αρχικά μάλλον γιατί υπήρχε μία ενδόμηχη ανάγκη μέσα μου να ανοιχτώ στον κόσμο.
0: Να προσαρμοστώ
1: στο διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να κάνω παρέα με ανθρώπους μιας άλλης καταγωγής, να δω πώς ζουν. Υπάρχουν πράγματα συνειδητά και λιγότερο συνειδητά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, γιατί σε κάποιες τυπικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο συναντούσα και στερεοτυπικές στάσεις ζωής που δεν με βρίσκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι. Οπότε αυτό αρχικά μου είχε δημιουργήσει μια σχετική αποστροφή. Νομίζω όμως ότι και εγώ ήμουν μερικώς λάθος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή έδωσα το χώρο που χρειαζόταν στην ανακάλυψη του διαφορετικού, και μετά από κάποια χρόνια, θα έλεγα μετά από τα πρώτα 6 χρόνια παραμονής που απέφευγα αυτή την επαφή, λειτουργήσε μέσα μου η συνειδητοποίηση του ότι εκπροσωπώ ένα τμήμα νέων ελληνικών και ότι είναι δύσκολο και μάλλον λάθος να απέχω από αυτή την επαφή, και αποφάσισα να το προσπαθήσω και να δοκιμάσω. Και προς μεγάλη μου έκπληξη τότε συνάντησα και πολύ πολύ ουσία στους κύκλους αυτούς, και είναι και λιγάκι συγκινητικό γιατί ένιωσα και λίγο οικογενειακά. Δηλαδή υπάρχουν φορείς πολύ, πολύ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ένας κύκλος βιβλιοφίλων, του οποίου έτσι εκπρόσωπος είναι η κυρία Βάντα Σιούαρτ, η Ελληνίδα του εξωτερικού.
0: Έχω πολλά χρόνια να μιλήσω μαζί της, αλλά αν μας ακούει της στέλνω πολλές ευχές.
1: Πολλές ευχές.
0: Είναι και συγγραφέας.
1: Είναι και συγγραφέας η ίδια.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετική στο ρόλο της και συντονίζει περίπου 35 γυναίκες, γιατί είναι αποκλειστικά γυναικείος ο κύκλος. Μελετάμε περίπου, θα έλεγα, 8 με 10 βιβλία το χρόνο. Γίνονται παρουσιάσεις, καλούμε συγγραφείς και κλασικούς διαβάζουμε και κάνουμε έτσι αναλύσεις, αλλά και σύγχρονους προφανώς. Και κάθε φορά που συναντιόμαστε νιώθω λίγο σαν να είμαι στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου το ελληνικό.
0: Ναι, εννοώ. Βέβαια. Στο σπίτι στο ελληνικό.
1: Αυτό, και πάει και παραπέρα αυτό. Έτσι, αυτός είναι ένας πρώτος κύκλος, αλλά υπάρχει και ο κύκλος Ελληνίδων κυριών που διοργανώνει διάφορα εκεί, με κόσμο από την Ελλάδα αλλά και με κόσμο από τη Γενέβη. Και μετά πάμε και στην ελληνική κοινότητα που είναι ένας άλλος κύκλος. Υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχουν έτσι πολλά επίπεδα. Και τελικά συνειδητοποίησα ότι και αυτή η επαφή έχει τη θέση της και είναι σημαντικό και για το τμήμα αλλά και για μένα προσωπικά να υπάρχει.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω, να ισορροπήσεις στο εξωτερικό. Είναι οι άνθρωποι όπως και εσύ, αισθάνονται, φαντάζομαι, έτσι, λίγο πολίτες του κόσμου. Οι Ευρωπαίοι πολίτες, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το πω. Σαφώς υπάρχει η Ελλάδα μέσα τους, αλλά μου θύμισες τώρα που είπες απήχα 6 χρόνια από το να αρχίσω να κάνω παρέα, ας πούμε, με την παροικία την ελληνική στη Γενέβη. Όταν πρώτο ξεκίνησα εκπομπές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, ο καλύτερός μου φίλος σπούδαζε στη Γερμανία και του έλεγα, μα καλά, δεν ακούς τις εκπομπές, δεν με ακούς, άσε τις άλλες εκπομπές, εμένα δεν με ακούς. Παιδικός μου φίλος, είχαμε μεγαλώσει μαζί. Και μου λέγε, δεν μπορώ, δεν κάνω παρέα ούτε με τους Έλληνες. Νομίζω ότι αν κάνω παρέα με τους Έλληνες θα με πιάσει κατάθλιψη και θα μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα.
1: Είναι νοσταλγικό δηλαδή.
0: Ήταν ένας άλλος λόγος. Δεν θέλω, μου λέει. Θέλω να κάνω ό,τι είναι να κάνω. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Ήταν μόνο για σπουδές. Έμεινε εκεί 8 χρόνια και επέστρεψε. Ήταν μια άλλη λογική.
1: Αυτό το συναντάμε και λίγο στην πολιτική κουζίνα, θυμάμαι. Που σου λέει, νομίζω κάποια στιγμή στην ταινία, υπάρχει έτσι η συμβουλή του ότι όταν φεύγεις από έναν τόπο, μην κοιτάξεις πίσω σου. Μην κοιτάς, γιατί ακριβώς αυτό μετά δεν σε αφήνει να ολοκληρωθείς εκεί που πας. Αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, ότι πάντα σε όλα αυτά, δηλαδή δεν είναι ένα κουμπί Ελλάδα εξωτερικό, απρόσωπο.
0: Όχι.
1: Είναι η ιστορία του καθενός μας και της καθεμιάς μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιοι είναι οι λόγοι. Ας πούμε, τώρα που έλεγες, το παρουσίαζες με αυτόν τον τρόπο, σκεφτόμουν ότι εγώ είχα την ευτυχία να φύγω όχι σε πλαίσιο της κρίσης, όχι στο πλαίσιο της κρίσης. Αν ήμουν αναγκασμένη, αν είχα αναγκαστεί να κάνω αυτό το βήμα, σίγουρα όλο αυτό θα το ζούσα πολύ πιο δύσκολα. Θα υπήρχε έτσι η ανάγκη μου να είμαι πιο πολύ συνδεδεμένη με τον τόπο καταγωγής μου.
0: Ναι.
1: Η επιλογή μου ήταν πολύ συνειδητή και ήταν μια επιλογή που είχε το στίγμα του να ανοιχτώ στον κόσμο, ένα θετικό στίγμα δηλαδή, και να γνωρίσω το καινούριο και να μεταφέρω κάτι εκεί και να πάρω κάτι και από εκεί. Και νομίζω ότι το κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να αποφεύγει κανείς τις συγκρίσεις. Αυτό που λέγαμε πριν και για τον καιρό. Δηλαδή, άλλη είναι η ζωή
0: εκεί.
1: Εκεί, άλλη είναι η ζωή στην Ελλάδα. Σίγουρα μας λείπουν πολλά, αλλά όλα εξαρτώνται και από το τι δυνατότητες σου δίνει η δουλειά σου. Εγώ, ας πούμε, μετακινούμε συχνά. Οπότε δεν έχω προλάβει να νιώσω αυτή την νοσταλγία. Όταν έρχομαι, μου έχει, στην Ελλάδα εννοώ, μου έχει προκύψει να αναρωτηθώ, θα γυρνούσες?
0: Ναι, θα γυρνούσες.
1: Νομίζω ότι όχι, για πολλούς λόγους. Τώρα έχω κάνει και οικογένεια εκεί και ταιριάζει έτσι πολύ το προφίλ αυτό στο προφίλ της χώρας που ζω. Μας αρέσει πολύ και είναι, υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο οργάνωσης, θεωρώ, κρατικό, αλλά τουλάχιστον σε πλαίσιο οικογενειακό, μετά περνάμε και σε άλλους όρους συζήτησης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή παγίδα. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα ως κάτοικοι εξωτερικού πια, ζούμε την Ελλάδα ως τόπος διακοπών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ζούμε μόνο τα θετικά χαρακτηριστικά της και εκεί μπορεί να προκύψει μια δεύτερη, τρίτη σκέψη ότι α,
0: ναι.
1: Όχι ακριβώς νοσταλγική, αλλά μια σκέψη που λέει α, αν ήμουν εδώ θα ζούσα αυτό κάθε μέρα.
0: Βάλια, το σκεφτόμαστε εμείς. Δηλαδή πάω διακοπές.
1: Να ορίστε, ναι.
0: Βέβαια, πάω διακοπές το καλοκαίρι σε όποιο νησί και λέω
1: να ζούσα εδώ.
0: Μήπως θα μπορούσα να βρω έναν τρόπο, και όχι μόνο σε νησί, σε επαρχία, κάπου μακριά από την Αθήνα, σε μία πιο μικρή, ας πούμε.
1: Πιο ανθρώπινη.
0: Ναι. Μήπως θα μπορούσα εδώ, πώς θα γινότανε. Α, υπάρχει αέρα ζακύνθου. Δηλαδή, κάνω σκέψεις τέτοιες.
1: Είναι μία εξειδανίκευση, πιστεύω.
0: Είναι μία εξειδανίκευση όμως. Γιατί όταν μετά τα βλέπεις από μία άλλη ματιά, λες, ναι, ίσως τελικώς μπορεί να μην μπορούσα και να μου
1: ταιριάζει. Υπάρχουν πρακτικότητες. Ναι, που δεν τις αντιμετωπίζουμε αν δεν εγκατασταθούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Οπότε νομίζω ότι εγώ απαντάω. Υπάρχουν ποσοστά, νομίζω, στο μυαλό μου σχετικά με αυτή την ερώτηση. Είμαι σε ένα 80-20, δηλαδή θα έπρεπε να προκύψει κάτι εξαιρετικό.
0: Ναι, τώρα απαντάς όχι, αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί.
1: Ποτέ στη ζωή δεν ξέρουμε. Ναι. Αλλά ναι, μάλλον λέω μάλλον όχι.
0: Ωραία. Αλλιώς η ζωή στη Γενέβη, αλλιώς η ζωή στην Ελλάδα. Καλό είναι και να μην τη συγκρίνουμε, αλλά πώς είναι η ζωή στη Γενέβη?
1: Λοιπόν.
0: Ή τι είναι αυτό που σε μαγεύει, που σου μάγεψε εξ αρχής? Είπες εδώ, μου αρέσει πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό το πρώτο στοιχείο που είναι και το βασικό για μένα είναι ότι είναι μια μικρή πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πάρα πολύ εύκολα βρίσκεις στέκια, βρίσκεις τα καφέ που αγαπάς. αν μένεις και στο κέντρο, υπάρχουν οι μικρές γειτονιές, όπως παλιά, κάτι που θεωρώ ότι δίνει πολύ αξία στην, στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχεις το φούρναρι, το δικό σου, την κυρία που έχει το καθαριστήριο, το καφέ της γωνίας, το σχολείο των παιδιών, κάτι που νομίζω ότι λείπει σε όλους. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συνειδητά το βλέπουμε όλοι, αλλά ειδικά σε μεγαλοπόλεις θεωρώ ότι κάπως χανόμαστε και αυτό μας κοστίζει. Εγώ το αγαπώ πολύ αυτό και στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά το εξηγώ και λίγο λέγοντας ότι έχω λίγο το σύνδρομο της Θεσσαλονίκης, που είναι βέβαια μια μεγάλη πόλη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει ένα κέντρο. Και εγώ μεγάλωσα κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι τα 12 μου περίπου και έβλεπα αυτές τις γειτονιές. Τις γειτονιές που κάθε τετράγωνο, ας πούμε, έχει ό,τι χρειάζεται για να οργανωθείς στο κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε στη Γενέβη με κέρδισε αυτό. Μετά τη Μεγαλούπολη, το Παρίσι, στο οποίο πέρασα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά, είχα πολύ ανάγκη να βρεθώ σε μια μικρότερη κοινωνία και στο πλαίσιο του θανάτου του μπαμπά μου. Είχα ανάγκη από μια αγκαλιά. Η Γενέβη μου το έδωσε αυτό πολύ, πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο. Είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που το σκέφτομαι. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που αγαπώ την πολύ βαθιά νυχτερινή ζωή. Δηλαδή, ναι, μου αρέσουν πιο πολύ τα μπαράκια, μου αρέσουν τα μέρη στα οποία μπορείς να συζητήσεις με ανθρώπους που αγαπάς. Και η Γενέβη το έχει αυτό. Δηλαδή, αν θέλεις να ξενυχτάς μέχρι τις 5-6 το πρωί, φαντάζομαι και εκεί βρίσκεις τρόπους, αλλά σίγουρα όχι τους ελληνικούς.
0: Και όσον αφορά στην οργάνωση, είναι όλα όπως θα φανταζόμαστε πάνω κάτω στην Ελβετία, δηλαδή ένα οργανωμένο κράτος.
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν διάφορες έτσι, παράμετροι. Η Ελβετία είναι πολύ οργανωμένο κράτος, έχει ίδια όμως πολλά διαφορετικά καντόνια, ναι, το καθένα από τα οποία είναι επηρεασμένο από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή, ένα γερμανικό καντόνι, θεωρώ, και έτσι όπως το έχω δει έτσι και λίγο από κοντά, είναι χίλιες φορές πιο οργανωμένο
0: σε σχέση με,
1: με τη Γενέβη. Έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Η Γενέβη γειτονεύει με τη Γαλλία, τα πράγματα είναι πιο χαλαρά και νομίζω ότι και γι' αυτό το λόγο με εκφράζει περισσότερο. Θα δυσκολευόμουν, πιστεύω, να ζήσω στη Βόρεια Ελβετία. Είναι πολύ ανακουφιστικό, δηλαδή σκεφτόμουν, θα ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ απλό. Για να έρθω στην Αθήνα, η πτήση μου έφευγε στις 6 ώρα το πρωί. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει, υπάρχει ένα λεωφορείο που μπορεί να σε πάει, δεν υπάρχει τρένο για παράδειγμα. Και ήξερα ακριβώς τι ώρα θα περάσει, ακριβώς τι ώρα θα είμαι στο αεροδρόμιο. Και όταν πήγα και το διαπίστωσα, είναι μια ανακούφιση, δηλαδή είναι μια χώρα που σου προσφέρει αυτή την ανακούφιση, πολύ οργανωμένη στο ότι δεν θα συμβεί κάτι το οποίο θα σε βγάλει εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
1: Αυτό και γραφειοκρατικά είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για το κάθε, δηλαδή πιστεύω αυτό έχει αρχίσει να οργανώνεται νομίζω και στην Ελλάδα.
0: Ναι, σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Στις μεγάλες πόλεις τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι στο κάθε μέρα είναι σημαντικό σε οικογενειακό πλαίσιο και σε επαγγελματικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μαγαζιά, τα καταστήματα, από εκεί και πέρα εξαρτάται από το τι συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, το ότι κλείνει τα σούπερ μάρκετ στις 7 η ώρα αυστηρά κάθε μέρα είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά το λες και
0: το ξέρεις όμως.
1: Το ξέρεις, ναι, οργανώνεσαι διαφορετικά. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε στο τμήμα των νέων ελληνικών. Είναι στο Πανεπιστημίο της Γενέβης.
1: Ναι.
0: Στη Φιλοσοφική Σχολή.
1: Ναι.
0: Πόσοι φοιτητές παρακολουθούν αυτά τα μαθήματα και είναι φοιτητές που έχουν απλώς ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έχουν κάποια ελληνική καταγωγή κάπου κάποτε?
1: Ναι, είναι, θα συζητήσουμε έτσι για την ταυτότητα του τμήματος, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη. Καταρχήν το τμήμα εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά σε ένα συγκεκριμένο department, θα το πούμε έτσι, που λέγεται Μεσλό. Είναι σπουδές μεσογειακές, σλαβικές και ανατολικές.
0: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε, αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί, γιατί κάποια στιγμή είχε προκύψει ως δίλημα, δεν έχουμε καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανήκουμε στο ίδιο τμήμα. Και αυτό έγινε σκόπιμα κάποια στιγμή στο παρελθόν ως επιλογή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο το προφίλ του τμήματος αλλάζει. Δηλαδή, από το 2011 που διδάσκω εκεί, μου έχει συμβεί να έχω φοιτητές οι οποίοι έχουν κάποιον στην οικογένειά τους ο οποίος είναι Έλληνας ή ελληνόφωνος. Και γι' αυτό το λόγο θέλουν να μάθουν ελληνικά και ξεκινούν μαζί μας, γιατί εμείς ξεκινάμε από το μηδέν τη διδασκαλία της γλώσσας.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε φοιτητές οι οποίοι ακολουθούν σπουδές μεταφραστικές, οπότε θέλουν να προσθέσουν τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στο πορτφόλιο και μάλιστα ως γλώσσα πιο εξωτική που μετράει περισσότερο αργότερα στο βιογραφικό τους. Το ίδιο ισχύει και με τη διερμηνία, έτσι, δηλαδή έχουμε κόσμο που έρχεται από εκεί. Έχουμε φοιτητές που λατρεύουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, έχουν κάνει αρχαία στα κολέγια, στα σχολεία, κάνουν αρχαία στη συνέχεια και το παίρνουν συνδυαστικά ως μάθημα. Έχουμε φοιτητές από άλλες γλώσσες. Το καλό στη Γενέβη είναι ότι για να κάνει κάποιος τον bachelor πρέπει στη φιλοσοφική σχολή να διαλέξει δύο κλάδους. Δηλαδή κάποιος μπορεί να κάνει κινέζικα και ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Ή ιστορία και ελληνικά. Οπότε έχουμε πολλά παιδιά που κάνουν γλώσσες. Για διάφορους λόγους. Ο καθένας μετά το προσαρμόζει στην πορεία του την επαγγελματική με μεγάλη ποικιλία. Αυτό κάθε χρόνο σε εμάς είναι κάτι που το ανακαλύπτουμε μέσα Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση από πριν. Τα τμήματα διαμορφώνονται όταν συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Υπάρχει ενδιαφέρον. Είμαστε ένα μικρό τμήμα σχετικά με άλλα του Πανεπιστημίου που μπορεί να έχουν και 250 άτομα. Εμείς έχουμε γύρω στα 15 με 20 κάθε χρόνο. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και το ωραίο είναι ότι λειτουργούμε σαν οικογένεια και είναι συνήθως πολύ συνειδητή επιλογή αυτή των ανθρώπων που γράφονται σε μας. Οπότε πάντα προχωράμε θετικά και με ουσία, δηλαδή προοδεύουν τα άτομα που γράφονται σε μας. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς είμαστε το μόνο τμήμα στην Ελβετία που προσθέτει ολοκληρωμένο bachelor στα ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουμε μόνο γλώσσα. Η γλώσσα είναι ο βασικός άξονας, γιατί αυτή δίνει πρόσβαση στα κείμενα και στην επικοινωνία. Αλλά εγώ έχω και δύο μαθήματα νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Έχω μία συνάδελφο, τη Μερόπη Αναστασιάδου Ντουμόν, η οποία είναι ιστορικός και κάνει τα μαθήματα ιστορίας. Και φροντίζουμε να καλούμε και κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα συχνά για να κάνει και σεμινάρια ή διαλέξεις πάνω σε άλλα θέματα που αφορούν τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το κομμάτι της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, τι διδάσκεις? Γιατί σαφώς φαντάζομαι, το είπες και πριν, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός προσελκύει.
1: Βέβαια.
0: Και πάρα πολλοί γνωρίζουν ούτως ή άλλως από τις σπουδές τους πολλά πράγματα για την αρχαία Ελλάδα και τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εκεί που πολλές φορές λέμε ή έχω μια αίσθηση ότι πάσχουμε εντός εισαγωγικών είναι στον σύγχρονο νέο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Και σαφώς τα μεγάλα ονόματα είναι γνωστά. Δηλαδή
1: Βεβαίως.
0: Καβάφης,
1: Ελίτης,
0: Εφέρης, Καζαντζάκης. Ναι. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη γενιά που είναι γνωστή σε αυτούς που έχουν το ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι γίνεται στο κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.
1: Ναι.
0: Και πώς το προσεγγίζεις? Είναι πραγματικά, θεωρώ, δύσκολο. Και έχουμε και πολύ αξιόλογα ονόματα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της χώρας να, το πούμε λαϊκά κάπως, να βγάζει φωνές λογοτεχνικές πολύ σπουδαίες ακόμα και σήμερα. Και εκδοτικά νομίζω είμαστε πολύ ψηλά. Μπορεί να υποφέρει ο κλάδος, αλλά φαίνεται στο εξωτερικό το ότι η λογοτεχνική παραγωγή της Ελλάδας είναι σπουδαία ακόμα και σήμερα. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα είχα να πω σχετικά με αυτό, καταρχήν εμένα η νέα ελληνική λογοτεχνία είναι η εξειδίκευσή μου κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πολλές φορές, τουλάχιστον στην αρχή, πριν αποκτήσω την πείρα της διδασκαλίας, ένιωθα πιο άνετα με αυτά τα μαθήματα παρά με το μάθημα διδασκαλίας της γλώσσας που είναι καθαρά τεχνικό. Εμείς μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η νέα ελληνική λογοτεχνία ξεκινάει το 12ο αιώνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το Διγενή και τα λοιπά. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα σπουδών, όταν κάποιος φοιτητής, φοιτήτρια επιλέγει αυτό το μάθημα σε εμάς, στο τέλος της εξετάσης είναι υποχρεωμένος να διαλέξει κείμενα από διαφορετικές εποχές αυτού του φάσματος. Δηλαδή δεν μπορεί να επικεντρωθεί μόνο στον 21ο αιώνα και να εξεταστεί σε αυτό.
0: Όχι.
1: Απλά εγώ αυτό που κάνω πλέον, και γιατί εγώ έχω περισσότερες γνώσεις πάνω στην πιο σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και επειδή θεωρώ ότι κάποιος που δεν ακολουθεί άλλες γλωσσικές μορφές ή τα αρχαία ή τα βυζαντινά ή τέλος πάντων πιο πρώιμες εκδοχές της γλώσσας. Συνήθως τους δίνω κάποια δείγματα, ας πούμε, από τον Ερωτόκριτο και τα λοιπά, δηλαδή ξεκινάμε 15ο, 16ο αιώνα και μετά προχωράμε πιο γοργά στα πιο σύγχρονα κείμενα. Αυτό για τις εξετάσεις, αλλά στο μάθημα εγώ πάντα επιλέγω είτε ποιητικά έργα είτε πρόζα, δηλαδή μυθιστορήματα κτλ. Του 20ου 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό αλλάζει κάθε χρόνο, μερικές φορές και κάθε εξάμηνο. Έχουμε αυτή την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουμε τι θα διδάξουμε κάθε φορά. Προσπαθώ να δω και λίγο το κοινό. Συνήθως αυτοί που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά είναι προχωρημένοι, δηλαδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ανάγνωση και κατανόηση κειμένου
0: γραμμένου, δύσκολο.
1: Πιο δύσκολου και νοητικά και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το υπόβαθρο συνήθως. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε ζητήματα γλώσσας και κυρίως νομίζω ότι σχετικά με την ερώτησή σου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Κάπου εκεί όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα γύρω στο 2010-11 που ξεκίνησα και εγώ να διδάσκω, είχαμε διαπιστώσει παραδόξως μια αύξηση εγγραφών στο τμήμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η δυσκολία που ζούσε η Ελλάδα τότε λειτουργήσε τουλάχιστον στη Γενέβη, αλλά νομίζω και αλλού βάσει κάποιες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους, ως αρνητική διαφήμιση ή θετική διαφήμιση, δηλαδή προκάλεσε το ενδιαφέρον του νέου κόσμου στο εξωτερικό να καταλάβει τι συμβαίνει τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με αυτή τη χώρα. Τα παιδιά που γράφτηκαν τότε, κάποια γνώριζαν κείμενα του Καβάφη, κείμενα του Ελίτη, όπως είπες και πριν, κείμενα του Ρίτσου και του Καζαντζάκη προφανώς, γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ μεγάλη έτσι, κοινότητα των φίλων του Καζαντζάκη.
0: Ναι, είναι η διεθνής εταιρεία.
1: Μπράβο, ναι. Με τον κύριο Στασινάκη, βέβαια, και τη Ροσμή, ναι, που είναι πολύ οργανωμένη και με άλλες εστίες του εξωτερικού σε όλο τον κόσμο, από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι πολύ γνωστά και είναι και μεταφρασμένα. Δηλαδή υπάρχει εύκολη πρόσβαση και στα γαλλικά και σε άλλες γλώσσες. Όμως εγώ είχα διαπιστώσει ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούν να καταλάβουν το τι γράφεται σήμερα στην Ελλάδα. Και τότε μέσα μου δημιουργήθηκε η συνειδητοποίηση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους δώσουμε πρόσβαση σε νέες φωνές συγγραφέων, ποιητριών, ποιητών.
0: Έτσι είναι.
1: Και αυτό κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τελικά, επειδή έχω δύο μαθήματα, στο ένα τις περισσότερες φορές επιλέγω να διδάξω ποίηση και στο άλλο πεζογραφία. Ή όταν διαλέγω πεζογραφία, στο δεύτερο μάθημα, κάτι που έκανα από πέρυσι και είδα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν ότι βασίστηκα πάνω σε άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στον λογοτεχνικό τύπο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και συζητάμε και αναλύουμε κείμενα που αφορούν τον συγγραφέα, τον αναγνώστη, την ερμηνεία. Και έτσι είναι, ανοίγει και ορίζοντες με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή έρχονται σε επαφή με κάτι που γράφεται και προβληματίζει το πεδίο αυτό στην Ελλάδα του σήμερα και ταυτόχρονα κάνουν προβολές με τις συνθήκες της πραγματικότητας εκεί, στην Ελβετία ή και αλλού στο εξωτερικό.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως έλεγες πριν ότι για τους Έλληνες του εξωτερικού η Ελλάδα είναι ένας τόπος διακοπών, άρα πολλές φορές εξιδανικεύουν καταστάσεις και δεν βλέπουν, ή και το αντίθετο, έρχονται και γκρινιάζουν γιατί υπάρχει μια οργάνωση Χ στον τόπο που μένουν και εδώ δεν τις βρίσκουν στον ίδιο βαθμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ξενόγλωσσους που έχουν ένα όποιο ενδιαφέρον για την πατρίδα μας να τους δώσουμε να καταλάβουν σήμερα τι γίνεται.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Γιατί μέσα από τη φωνή των σύγχρονων νέων Ελλήνων ποιητών, σύγχρονων νέων Ελλήνων πεζογράφων, βλέπουν με τι καταπιάνονται, με τι ασχολούνται, παρουσιάζουν, φαίνεται μια Ελλάδα. Η σημερινή είναι σαν να το βιώνουν, σαν να, έτσι.
1: Και εξέλιξης.
0: Και την εξέλιξη.
1: Υπάρχει,
0: βέβαια,
1: αυτό. Και ακριβώς επειδή υπάρχει λίγο αυτή η στερεοτυπική σύγκριση πολλές φορές, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλουμε αυτή την εξελικτική σκέψη που προκύπτει και μέσα από την κρίση, έτσι. Η κρίση είναι ένα πεδίο που προκαλεί πολλά βαθιά ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει συνθήκες αλλαγής. Αυτό είναι το θετικό της πρόσημο. Μέσα σε όλη αυτή τη ζήμωση και τη δυσκολία, γιατί αυτό δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αφήσουμε κάπου απ' έξω από όλη αυτή τη διαδικασία, έχουν προκύψει φωνές πολύ σημαντικές για τον κόσμο όλο, όχι για την Ελλάδα μόνο. Θέλω να πω ότι και η κοινωνία της Ελβετίας, γιατί μιλάμε για την Ελβετία σήμερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για τη Γαλλία και για την Ιταλία, γιατί αυτό ίσως πρέπει να προσθέσω. Το κοινό μας δεν είναι αμιγώς ελβετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ελβετία, έχουμε φοιτητές που είναι από την Ιταλία, που είναι από τη Γαλλία. Η Γενέβη είναι πάρα πολύ διεθνής πόλη. Έχει τους οργανισμούς.
0: Είναι πολύ πολιτισμική.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει κόσμο από παντού. Οπότε οι φοιτητές μας προέρχονται από διαφορετικά μέρη, δεν είναι, είναι γαλλόφωνοι, αλλά από διαφορετικά μέρη του κόσμου, ναι, ναι, πολλές φορές. Και η Ελλάδα έχει να κοινωνήσει πολλά, δηλαδή να τους δώσει πολλά σχετικά με αυτή την εξελικτική πορεία, σκέψεις, επινόησης. Και αυτός ο διάλογος, εμένα μου έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ πολύ γόνιμος. Δηλαδή περνάμε πολύ καλά στην τάξη, η ανάλυση είναι πάντα πολύ βαθιά. Και αυτό αυξάνει και το ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Εντάξει, υπάρχουν οι διαλέξεις που είπαμε πριν, υπάρχουν προβολές ταινιών που διοργανώνουμε, πράγματα που ανοίγουν κάπως το πεδίο. Αλλά το να φέρνουμε σε επαφή το κοινό του Πανεπιστημίου της Γενέβης με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα, είναι κάτι που έχει και μία... Πώς θα το πω αυτό, φαίνεται στο Πανεπιστήμιο ότι είναι ένας ζωτικός πυρήνας διαλόγου, ναι, και πλέον μας υπολογίζουν πιο πολύ. Δηλαδή από πέρυσι πρόπερσι εγώ εξελίσσομαι, καταρχήν κάτι που δεν είναι δεδομένο για ένα μικρό τμήμα,
0: βέβαια,
1: του,
0: βέβαια,
1: εξωτερικού. Με έχουν καλέσει να τους μιλήσω, να τους πω περισσότερα πράγματα σχετικά με το πώς λειτουργούμε, mm-hmm, και αυτό είναι μια μεγάλη δικαίωση.
0: Ναι, είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια σαφώς αναγνώριση και είναι κάτι που κάνει καλό και στην Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτά και σε συνδυασμό με την κοινότητα, το προξενείο, έτσι, όλα. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και για το προξενείο να πούμε κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια με τον κύριο Αλέξανδρο Γεννηματά, αυτές οι σχέσεις, οι επαφές διευκολύνθηκαν πάρα πολύ που ήταν πρόξενος της Ελλάδας στη Γενέβη.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι που κινεί τα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος είναι.
0: Ποια είναι η προσωπικότητα λοιπόν που συναντούμε σε ένα προξενείο, σε μια πρεσβεία, οπουδήποτε, αλλά σε γενικές γραμμές, το έχουμε διαπιστώσει και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μιλώντας με Έλληνες του εξωτερικού, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στις πρεσβείες, στα προξενεία μας. Έχουν μάθει λίγο καλύτερα οι διπλωμάτες μας πώς να έρχονται σε επαφή με τον απόδημο ελληνισμό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και όχι μόνο με τους ξενόγλωσσους, ας πούμε, στη χώρα που μένουν, αλλά να κάνουν και το συνδυασμό.
1: Ακριβώς. Είναι και οι ίδιοι παιδιά, και θα το πω έτσι,
0: βέβαια,
1: τα οποία έχουν μετακινηθεί, έχουν, ναι, ζήσει το εξωτερικό, ξέρουν τι σημαίνει. Οπότε δεν ξέρω αν τους είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά έχουν μέσα τους τη φλόγα του ενδιαφέροντος.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Εγώ έχω δει ξεκάθαρα τη διαφορά. Δηλαδή, περνώντας τα χρόνια, το διαπιστώνεις αυτό, ναι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Από την πρώτη ποιητική συλλογή σου, Βάλια, Τσαΐτα, Τσιλιμένη, τα Άγρια Χόρτα, μέχρι να βγουν τα είδη πρώτης ανάγκης, πέρασαν 7 χρόνια.
1: Ναι, πέρασαν 7 χρόνια. Εντάξει, το κατάλαβα και δεν το κατάλαβα. Αυτό σε σχέση και με το τι κάνει κανείς άλλο στη ζωή του πέρα από το να γράφει, είναι κάτι που το διαπιστώνει. Δηλαδή, ναι, εγώ έχω και καλή σχέση με το χρόνο, νιώθω το χρόνο που περνάει, δηλαδή δεν θα πω εύκολα πώς πέρασε ο καιρός. Εντάξει, τώρα οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Καταρχήν είμαι μητέρα τριών παιδιών.
0: Ναι, οπότε είναι
1: αρχικά
0: σαφώς,
1: ναι. Κατά δεύτερον, συνειδητά ή υποσυνείδητα, υπήρξε μια περίοδος σιωπής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 2 χρόνια πέρασαν χωρίς να γράψω περίπου τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγει ένα δεύτερο βιβλίο. Είχα πάντα την επιθυμία, αλλά αυτό δεν είναι και κάτι που το παραγγέλνει κανείς. Δηλαδή έπρεπε να προκύψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Και όταν τελικά προέκυψε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, όχι με αυτή τη σειρά, όχι 100% με αυτή τη μορφή, αλλά τέλος πάντων άρχισα έτσι να γράφω πάλι, μετά προκύπτει και το εκδοτικό,
0: ναι, έτσι,
1: ζήτημα που επιβάλλει μια αναμονή. Δηλαδή από τη στιγμή που κάποιος καταθέτει ένα βιβλίο σε έναν εκδότη, μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια,
0: βέβαια, βέβαια,
1: μέχρι το βιβλίο να βγει. Οπότε έτσι κάπως, ναι, αυτό δικαιολογεί το πέρασμα των 7 χρόνων.
0: Ποια είναι αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί καταλαβαίνω, διαβάζοντας λίγο, δεν αναφέρεσαι στο νερό και στην τροφή.
1: Ναι. Αυτή ήταν μια σκέψη που μου προέκυψε τη στιγμή που έπρεπε να επιλέξω τον τίτλο και ήθελα, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Είναι σκόπιμα ένας τίτλος αντιποιητικός, για να πω την αλήθεια, μέσα σε ένα πλαίσιο κρίσης στον κόσμο, ανθρωπιστικής, χρηματοοικονομικής, κοινωνικής κτλ. Μιλώντας πολύ συχνά για είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το νερό,
0: βέβαια,
1: η τροφή, το αλεύρι, τα φάρμακα, κάπου άρχισα να σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτό και είναι ζωτικό, αλλά είναι αντίστοιχα ζωτικό το θέμα της σκέψης, της επικοινωνίας και του κατά πόσο είμαστε συνδεδεμένοι με τον άλλον και με το βαθύτερο εαυτό μας. Ότι δίχως αυτό ο κόσμος αυτός ως σε κρίση δεν μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε όταν κοιτούσα το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου που μιλάει για το παραμύθι, μιλάει για την αφήγηση, μιλάει για τις, δεν θα πω τα συναισθήματα γιατί δεν ξεκινάει έτσι, αλλά μιλάει, αναφέρεται σε ό,τι δομεί τον εσωτερικό μας πυρήνα, ο οποίος μπορεί να είναι σε δυσκολία, σε ενθουσιασμό, σε ανάγκη, σε έκφραση, σε εκφραστική διαδικασία. Όλα αυτά αποτελούν ένα πυρήνα. Και αυτό για μένα είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης, το να μπορείς να το πιάσεις στα χέρια σου και να το πλάσεις, να του δώσεις τη σημασία που χρειάζεται.
0: Ουσιαστικά να κάνεις μια βουτιά.
1: Να κάνεις μια βουτιά, αλλά όχι να μείνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Να κάνεις μια βουτιά συνειδητοποιώντας το ότι σε περιβάλλει μια σειρά από στοιχεία. Και αυτά τα στοιχεία θέλεις να τα πιάσεις στα χέρια σου και να τα μεταδώσεις και στον άνθρωπο με τον οποίο επικοινωνείς. Χωρίς τον άλλον δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε.
0: Υπάρχουν φωνές ποιητικές που σε έχουν γενικότερα επηρεάσει, που θα πεις πολύ αγαπημένοι μου ποιητές, ή που διάβασες ένα ποίημα και είπες αχ, αυτό θα ήθελα να το έχω γράψει, και μπήκε σε μια διαδικασία να γράφεις, και από πότε άρχισες να γράφεις?
1: Λοιπόν, φωνές υπάρχουν πολλές, την ποιήση την αγαπώ πολύ βαθιά. Υπάρχουν άνθρωποι που σε διάφορες χρονικές στιγμές της ζωής μου με έχουν επηρεάσει, δεν ξέρω συνειδητά, αλλά εμπνεύσει σίγουρα πολύ και μου έχουν δώσει και απαντήσεις. Δηλαδή σκεφτόμουν και προχθές ότι πόσο σημαντικό είναι να διαβάζουμε και ότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής τα βιβλία μπορούν να μας σώσουν. Μας δίνουν απαντήσεις. Δηλαδή εγώ σε φάσεις που περνούσα δύσκολα, στα βιβλία βρήκα απαντήσεις σε ερωτήματα που μου είχαν προκύψει, και στην ποίηση συγκεκριμένα που τόσο πολύ τη φοβόμαστε. Στις μέρες του Σεφέρη βρήκα απαντήσεις, στο Άξιονιστη του Ελίτη βρήκα απαντήσεις, σε πολύ μικρότερους ποιητές επίσης, και σύγχρονους και καινούριους. Και το θεωρώ αυτό την πιο βαθιά και σημαντική κληρονομιά του ανθρώπου κατά κάποιο τρόπο. Το να μπορείς δηλαδή να είσαι σε επαφή με αυτά τα κείμενα που προκύπτουν, είτε τα κλασικά είτε τα καινούρια. Οπότε ναι, λοιπόν, έμενα μου, δεν ξέρω κατά πόσο, το έχω διαπιστώσει πολύ αργότερα, έτσι μου έχουν αναφέρει 2-3 συνάδελφοι ότι βλέπουν επιρροή από το Μεσοπόλεμο. Εγώ δεν την βλέπω λεκτικά. Έχω μελετήσει πολύ γιατί ήταν το θέμα της διατριβής μου. Οπότε δεν θα μπορούσε να είναι εντελώς, να είμαι εντελώς ανεπηρέαστη. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολικά προκύπτει η επιρροή αυτή. Δηλαδή από το πώς βιώθηκε τότε μια κοινωνική δυσκολία.
0: Ναι.
1: Σε διάλογο ή σαν ηχό σε σχέση με το σήμερα. Και αυτό σίγουρα φαίνεται στα ποίηματά μου κάπως με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τώρα για συγκεκριμένους ποιητές δεν ξέρω, εγώ έχω ασχοληθεί πολύ με τον Κέσσερα Εμμανουήλ, με τον Λαπαθιώτη, με τον Φιλήρα, οπότε σίγουρα υπάρχει έτσι, υπάρχουν μικρές φλόγες,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: κάτι έχουν δώσει. Τώρα είναι πραγματικά τελείωτο έτσι,
0: δηλαδή, ναι,
1: για την ποιήση του Μπουκάλα υπάρχουν άνθρωποι που τους διαβάζω και θεωρώ ότι δονούμε ολόκληροι, δηλαδή ναι, μέσα μου προκύπτει μεγάλη αναστάτωση. Σημαντική.
0: Θα μείνω σε αυτό το κομμάτι το οποίο είπες, ότι μέσα από βιβλία και μέσα από βιβλία ποίησης ειδικά έχεις βρει απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά σπουδαίο.
1: Μα είναι ένας τρόπος να συναντάς τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το βιβλίο.
0: Και πραγματικά θεωρώ ότι οι ποιητές, ότι περιμένουμε πολλά πράγματα από τους ποιητές. Έτσι, να μας δώσουν την έμπνευση, να μας δώσουν τη δύναμη, να μας δώσουν τον τρόπο, την ιδέα, να αλλάξουν.
1: Πιστεύω μας τα δίνουν. Αυτά που περιμένουμε οι ποιητές μας τα δίνουν και
0: εμείς
1: οι ποιητρίες. Η μεγάλη παρεξήγηση, πήγα σήμερα στο public να αγοράσω ένα βιβλίο και τους ρώτησα, αυτό θα το ξαναφέρετε αν το πάρω, γιατί είχε ένα αντίτυπο, και μου λέει, ξέρετε, εξαρτάται. Η ποιήση δεν πουλάει και πολύ, οπότε μερικές φορές ξαφνικά μετά βρισκόμαστε στριμωγμένοι μπροστά σε ένα πλαίσιο επαναφοράς ενός βιβλίου. Η μεγάλη παρεξήγηση για μένα βρίσκεται στο θέμα το σχετικό με την κατανόηση. Μπλοκάρουμε τους αναγνώστες μπροστά σε έναν τοίχο που λέει ότι πρέπει να καταλάβουν κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά του ποιητή δεν είναι αυτή. Είναι να ανοίξει δρόμους. Είναι ό,τι αφορά την τέχνη ολόκληρη επί της ουσίας. Έτσι. Να δώσει αφορμές. Κάτι που επικοινωνώ εγώ μέσα από ένα δικό μου ποίημα. Εγώ μπορεί να το έχω βιώσει με ένα συγκεκριμένο προσωπικό τρόπο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος του άλλου που θα διαβάσει.
0: Ναι,
1: ή εσύ το ποίημα μου. Και αυτός είναι και ο πλούτος. Ναι. Αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει μια μέρα. Αλλιώς θα μένουμε με δεμένη χειροπόδαρα.
0: Ακόμη και το πώς το διαβάζει κανείς δίνει ένα άλλο χρώμα, και γι' αυτό αν θες είχε γεννηθεί και το project, το ποιητής ή ποιήτρια της εβδομάδας, με στόχο να διαβάζουν οι ίδιοι οι ποιητές, γιατί πολλές φορές ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει τη σωστή άρθρωση, ακόμα και αν ο άλλος δεν έχει να κάνει με την ορθοφωνία, πολλές φορές ο ίδιος ο ποιητής το διαβάζει με τον τρόπο που θέλει να μεταδώσει τι έχει ο ίδιος
1: είναι
0: γράψει.
1: Μια κατάθεση.
0: Είναι μια κατάθεση.
1: Ναι.
0: Και είναι η προσωπική του κατάθεση. Είναι η δική του ματιά.
1: Φυσικά.
0: Ενώ όταν το διαβάζει ένας ηθοποιός ή κάποιος άλλος, μπορεί να είναι πολύ ωραιότερο, αλλά είναι μια άλλη ματιά.
1: Είναι μια άλλη ματιά, η οποία προσθέτει κάτι άλλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι πλέον που η ποίηση μας χαρίζει ως έξτρα. Δηλαδή, μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής υπάρχει η ματιά του ζωγράφου, είναι ήδη δοσμένη, δεν μπορεί να διαβαστεί ως κείμενο, αλλά και εκεί μπροστά σε ένα πίνακα ζωγραφικής δεν έχουμε όλοι το ίδιο βλέμμα.
0: Βέβαια.
1: Είναι αυτός ο σκοπός.
0: Έτσι είναι. Αυτό συμβαίνει παντού, ακόμη και στο θέατρο, σε όλα τα είδη τέχνης.
1: Παντού.
0: Θέλω λοιπόν να μας διαβάσεις ένα ποίημά σου.
1: Με έχω πολύ χαρά.
0: Μην επηρεαστείς από τα κίτρινα χαρτάκια που έχω βάλει εγώ. Ήδη πρώτη αντάγκης λοιπόν, Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, εκδόσεις Κέδρος.
1: Ναι, εκδόσεις Κέδρος.
0: Και η Κέλλη ήξερε τις επαφές που έχω με την διασπορά και τον ελληνισμό του εξωτερικού και που το είχε.
1: Ναι, μπράβο στην Κέλλη. Ναι, πραγματικά αυτό είναι πολύ
0: χωρίς
1: σημαντικό.
0: Χωρίς να γνωρίζει καν ότι έχουμε προγραμματίσει κάποια συνέντευξη.
1: Συνάντηση, ναι.
0: Και κάποια συνάντηση εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι, θεωρώ πραγματικά ότι έχουμε μια πολύ σημαντική γενιά ποιητών και χαίρομαι που ιδιαίτερα στη Γαλλία, και πολύ πιθανόν να το γνωρίσει και εσύ, η Βάλια Τσάιτα Τσιλιμμένη, έχουμε αγάπη μεγάλη και έχουμε τον Μισελ Βόλκοβιτς
1: τις
0: εκδόσεις Δεσμός που μεταφράζουν τις σύγχρονες φωνές.
1: Ο Βόλκοβιτς είχε έρθει και στο τμήμα μας και είχε κάνει σεμινάριο για τη μεταφραστική διαδικασία. Ήταν έτσι μια πολύ σημαντική συνάντηση.
0: Πολύ δύσκολο να μεταφραστεί ούτως ή άλλως η ποιήση από όποια γλώσσα σε μια άλλη γλώσσα. Αλλά οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ο Γιάννης Μαυροϊδάκος, εκδόσεις Δεσμός,
1: που έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι.
0: Έχει και το βιβλιοπωλείο στο Παρίσι, και ο Μισελ Βόλκοβιτς από την άλλη, έχουν έτσι μεταφράσει σύγχρονη ελληνική ποίηση στα γαλλικά και είναι πολύ σημαντικό πραγματικά.
1: Πραγματικά. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα.
0: Λοιπόν,
1: βρήκα ένα το οποίο είναι outsider, αλλά για κάποιο λόγο μου αρέσει πολύ, και ο τίτλος του είναι «Επαφή». Αγαπούσε πάντα την εξοχή. Όπου βουνό άνοιγε τα σπλάχνα της και έκλεβε αέρα. Όπου χωράφι άπλωνε τα πόδια της να τραφούν τα ζωντανά. Όπου ποτάμι βύθιζε τους ώμους της να ρυθμίσει τη ροή. Δεν είχε σπίτι. Ζούσε πάνω στα κλαδιά ενός αιωνόβιου δέντρου. Τα πουλιά την ξέρανε πια. Της είχαν μάθει τη γλώσσα τους, της βρήκαν και φτερά για να τους μοιάζει. Μια μέρα περπάτησε ως το μεγάλο δρόμο. Ένιωθε μόνη χωρίς αλφάβητο. Βρήκε αφορμή, μπήκε στο πρώτο διαθέσιμο διαμέρισμα, τράβηξε την κουρτίνα με μία κίνηση να τρυπώσει μέσα μυστικά όλη η πόλη.
0: Ήδη πρώτης ανάγκης, βάλια τσάι τα τσελιμένη, ήταν εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας, κουβέντες μακρινές, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Νέων Ελληνικών, στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης και ποιήτρια, στη Γενέβη πλέον 15 χρόνια και βάλια.
1: Ναι, 20 νομίζω.
0: 20.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν εδώ στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και θεωρώ τόσο σημαντικές αυτές τις συναντήσεις. Μπράβο σας για τη δουλειά σας, είναι πολύ σπουδαία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και η δική σου δουλειά στο εξωτερικό είναι πολύ σπουδαία πραγματικά, για το πώς δημιουργείς φιλέλληνες και τους δείχνεις την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία. Σας αποχαιρετούμε, αν δεν κάνω λάθος, με Κώστα Ουράνη. Νομίζω αυτό είναι το
1: υπέροχα
0: τραγούδι που ακολουθεί, ναι, από τα διάφορα Κρίνα, Θάνος Ανεστόπουλος. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

φθινόπορου δίλη. Μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερνή αγωνία μου.

θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε

τα χαρτιά τους κρατώντας θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι θα εναπούν την ο άνθρωπος.

Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουρανής στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας

Στην αρχή εμπνευστήκαμε αυτό το τραγούδι από την Ντάιντο σε σχέση με τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Life for rent είναι δηλαδή, πώς να το πούμε τώρα, σαν μια ζωή στο ενίκιο.

Αλλά μετά το πήγαμε πάλι στο συναισθηματικό, γιατί το τραγούδι έχει να κάνει με την αισθηματική αποσύνδεση, το φόβο της δέσμευσης και την αίσθηση ότι περνάμε από τη ζωή σαν επισκέπτες χωρίς να την κατέχουμε πραγματικά.

Αυτές είναι κάποιες σκέψεις, πρώτες, δεύτερες, τρίτες σκέψεις που ξεκινάνε από την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα και φτάνουν μέχρι τα υπαρξιακά μας. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Ακόμα δεν θα πω απογευματόβραδο, θα το πω από τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη φτάσει με αυτά και με αυτά στις 8 του Σεπτέμβρη. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, τις ημερομηνίες. Έχασα και την πρεμιέρα χθες, τον αγιασμό που λέμε, το ξεκίνημα, τα εγγένεια του νέου προγράμματος. Αλλά εγώ θα το πάρω σαν καλό σημάδι, καλός ιονός. Έχασα το χτεσινό, αναπληρώθηκα και αντικαταστάθηκα επαρκέστατα από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα. Τώρα σήμερα εδώ, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του ώρα, στη δική του, αν θέλετε, πώς να το πω, σειρά και γραμμή. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Έχουμε πει πολλές φορές ότι έρχονται κάποιες αναποδιές της ζωής. Πού τον θυμήθηκα και εγώ τον COVID, δεν είναι πλέον ρετρό, μου λέει η Αλίκη, η συνάδελφος. Εγώ το νου μου αμέσως εκεί λέω ρετροϊός, ξέρω εγώ, ρωταϊός, πήγα να το πάω ιατρικά. Ρετρό παιδί μου, μου λέει, πάει, έχει περάσει ο COVID, εσύ πού τον βρήκες, έλα μου ντε. Πάντως παιδιά, μια φιλική συμβουλή αν θέλετε, εάν έχετε το παραμικρό, γιατί κυκλοφορούν αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό, πάρα πολλές ιώσεις με διάφορα συναφή συμπτώματα, μην το αφήνετε, μην λέτε κάπου κρύωσα, το air condition, θα μου περάσει. Και εγώ έτσι έλεγα, καλό είναι να πάτε στο γιατρό, να κάνετε τη διάγνωση, να δείτε που βρίσκεστε, για πολλούς λόγους.

0: Αλλά διακόπτω για λίγο για να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Παναγιώτη Μαριέτη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι μου κάνετε? Εσείς τώρα έχετε να παλέψετε με φωτίτσα εκεί πέρα. Ελπίζω να είναι μικρή. Μικρή έκταση.
1: Κοιτάξτε.
0: Προς
1: το παρόν είναι. Ναι, δεν είναι πολύ. Είναι μικρή φωτιά. Αλλά ξέρετε, με τις συνθήκες που επικρατούν, δεν αργεί να γίνει μεγάλη. Είναι στα όρια των δύο Δήμων, στα όρια Δήμου Μεγαραίων και Δήμου Μάνδρας.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι ήδη πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί επιχειρούν. Και
0: μιλάμε για την περιοχή Κανδύλη, αυτή είναι η σωστή ονομασία.
1: Είναι κοντά στο Κανδύλη προς Μελετάκι, τέλος πάντων, λέει την περιοχή. Mm-hmm. Πάντως είναι στα όρια των δύο Δήμων, κοντά στο Κανδύλη.
0: Ναι.
1: Είναι, επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σας ελπίσουμε ότι θα την περιορίσουν σύντομα.
0: Ναι, έχετε και από αέρος βοήθεια?
1: Προς το παρόν όχι, δεν βλέπω κάποιο αέριο μέσο, αλλά και εγώ τώρα είμαι καθοδόν, πλησιάζω προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί, δηλαδή, εδώ να μην σας δίνω έγκυρη πληροφορία. Αν θέλετε να μιλήσουμε σε κανένα μισάωρο για να μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως, Δήμαρχέ μου, και σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Απλά εμείς προσπαθούμε να απευθυνόμαστε στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για να μας δίνουν την εικόνα, την αυθεντική. Οπότε σας αφήνουμε να πάτε προς το σημείο.
1: Αυτά που σας μεταφέρω μου τα έχει πει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, που είναι ήδη στο σημείο.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ θα πάω εντός ολίγου.
0: Εντάξει, εύχομαι να την οριοθετήσετε και να την ελέγξετε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Δήμαρχος Μεγαραίων, λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης, για μια φωτιά στο Κανδύλι Μεγάρων, μεταξύ Μεγάρων και Μάνδρας, νομίζω μας είπε. Η πυροσβεστική ως επίσημη πληροφόρηση δίνει ότι από αέρος όντως επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και φυσικά υπάρχει συνδρομή από οχήματα, από υδροφόρες και από πεζοπόρα τμήματα. Για να πω την αλήθεια, σήμερα που ο μήνας έχει 8, πίστευα ότι θα έχει η θερμοκρασία κάπως υποχωρήσει. Έχει. Είναι 33 βαθμοί ήταν τώρα ακατέβατη το μεσημέρι, νωρίτερα το πρωί πολύ χαμηλότερα. Έχουμε και αυτούς τους έντονους βοριάδες που φέρνουν βέβαια αρκετή δροσιά, αλλά δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Οπότε και από το πρωί, ακούγοντας τους ανέμους να λισομανούν, σκεφτόμουν και εγώ, όπως φαντάζομαι και εσείς, ότι όχ, Παναγία μου, θα έχουμε και πάλι πυρκαγιές, θα έχουμε και πάλι προβλήματα. Κάθε μέρα έχουμε, όπως έχετε παρατηρήσει, και πάμε σιγά σιγά προς μία ύφεση. Δεν ξέρω, και υπόσχομαι ότι αύριο θα το έχω ψάξει και θα έρθω περισσότερο οργανωμένη και προετοιμασμένη, τι γίνεται με τη φωτιά, την 9ήμερη φωτιά στην Γκόνιτσα. Γιατί σκεφτόμουν, τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν πρωθυπουργός αυτής της χώρας, τώρα παίζουμε το παιχνίδι, αν ήμουν πρωθυπουργός, τι θα γινότανε και τι θα έκανα μέσα σε μία μέρα, θα τα είχαμε λύσει όλα, έτσι. Και το ίδιο λέει και ο Βασίλης Νικολόπουλος. Εγώ να δεις, λέει, αυτό δεν μου λες, με τη γλώσσα του σώματος και τα νοήματα. Εγώ αν ήμουν άστο, θα την πηγαίναμε αλλού τη χώρα, σε άλλο προσανατολισμό. Παρ' όλα αυτά, αν ήμουν πρωθυπουργός, δεν θα ανέβαινα στη ΔΕΘ, δεν θα έκανα εξαγγελίες, δεν θα ολοκλήρωνα όλο αυτό, τέλος πάντων, το επικοινωνιακό και πολιτικό πακέτο, το οποίο είναι μέσα στα πλαίσια. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να τον κατηγορήσει ότι έκανε κάτι λάθος ή ότι υπερεύει τα όρια και τα εσκαμμένα. Αλλά πρώτα θα οριοθετούσα ή θα φρόντιζα τη φωτιά στην Γκόνιτσα και μετά θα εμφανιζόμουν σε οποιοδήποτε βήμα της ΔΕΘ. Συγχωρήστε με, αγαπητέ μου κύριε Πρωθυπουργέ, συγχωρήστε με, αλλά υπάρχουν προτεραιότητες που δεν μπορούν να περιμένουν. Θεωρώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Βέβαια υπήρξε και το πολύ μεγάλο, το τραγικότατο δυστύχημα στην Τανάγρα λίγες ώρες πριν, και εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει, κανείς δεν ξέρει στην πραγματικότητα, δεν έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα, και μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα, αδικότατα δηλαδή, δεν υπάρχει πιο άδικο από αυτό, μαθαίνω ότι η κηδεία του ενός από τους δύο δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, έχει αναβληθεί, γιατί δεν είχαν γίνει οι προετοιμασίες, δεν είχε φτάσει στο σημείο να μπορεί να γίνει. Πολύ δύσκολο αυτό σε κάθε περίπτωση, και κυρίως για τους δικούς του ανθρώπους, για την οικογένειά του.

0: Και εδώ είμαστε βέβαια, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε. Να πω λοιπόν και εγώ σήμερα, δεύτερη μέρα του καινούργιου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Αλλά ωστόσο καλή μας εκκίνηση, καλή επιτυχία, καλό ξεκίνημα, με δύναμη, με όλες τις αρετές και όλα τα θετικά χαρακτηριστικά για τα οποία έχουμε όλοι δουλέψει, με τη διεύθυνση επικεφαλής και όλο το προσωπικό, όλους τους συναδέλφους, να είναι στις επάλξεις και φέτος και αυτή τη νέα χρονιά. Καλό ξεκίνημα λοιπόν από χθες. Εμείς με την εκπομπή κάθε μέρα θα είμαστε εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα, και μένουμε εδώ, όπως ακριβώς το προφητεύει ο τίτλος. Θα παραμένουμε εδώ να παρακολουθούμε και τα πολύ τρέχοντα και φλέγοντα, αλλά βεβαίως και τα λιγότερο τρέχοντα, τα λιγότερο, πώς να το πω, φωναχτά, αλλά που είναι πάγια, που είναι βασικά. Και πολλές φορές, αν θέλετε, και άλλοι τα ήδη σε πύλητα πράγματα, φαινόμενα της ζωής μας της ίδιας. Και ένα από αυτά είναι αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Είναι πολύ πολύ φρέσκο, μόλις βγήκε από το φούρνο. Μιλάμε για την έρευνα της PISA 2025. Είναι μία έρευνα που πολύ συχνά καταγράφει τις τάσεις των μαθητών, δηλαδή το που βρίσκονται, αν κατανοούν, πώς τα πηγαίνουν με τα μαθηματικά, αν έχουν καλές επιδόσεις. Και όπως φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε, υποθέτεται μάλλον, πράγματι ένα βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού. Πολλά είναι τα συμπεράσματα, πολλές είναι οι παράμετροι, αν καθίσει κανείς και την ψάξει μία προς μία, ειδικά αν είναι του ενδιαφέροντος του, στο αντικείμενό του δηλαδή. Και εμείς απευθυνθήκαμε στην Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, των λειτουργών μέσης εκπαίδευσης δηλαδή, την κυρία Φανή Πίζρα, για να συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κυρία Πίζρα, να συζητήσουμε για την πίζα μαζί σας? Ένα ρο σας χωρίζει.
1: Περίπου, γιατί είναι πίζα, πίψον, ρο, ζήτα, αλφα, έχω καιρό κι εγώ.
0: Έχετε ρο, συγγνώμη, γιατί η πίζα δεν έχει ρο.
1: Ναι, λέω, έχω το ρο τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, και φυσικά γράφεστε με ύψιλον, αλλά γενικότερα στα λατινικά, στους λατινικούς χαρακτήρες δεν ξεχωρίζει. Η κυρία λοιπόν Φανή Πίζρα, η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, από την πλευρά των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, θα μας το σχολιάσει. Δεν ξέρω αν την προλάβατε να τη δείτε λίγο.
1: Λίγο την έχω προλάβει να τη δω. Εντάξει, στην ουσία αυτό που είχατε κάνει και στην εισαγωγή, ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική ηγεσία πανηγυρίζει, γιατί στην ουσία καταποντιστήκαμε λίγο λιγότερο από άλλες χώρες. Δηλαδή την ίδια ώρα ένας στους δύο μαθητές δεν κατέχει βασικές γνώσεις. Αυτό δεν μπορεί να το βαφτίσει κάποιος επιτυχία, γιατί άμα δείτε λίγο τις ανακοινώσεις της Υπουργού, στην ουσία λέει ότι πάμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, δεν πρόλαβα να τις δω, κακώς βέβαια, αλλά εμάς, να σας πω κάτι, δεν μας αφορούν οι πανηγυρισμοί κανενός. Μας ενδιαφέρει να το δούμε, όπως είπατε, όπως μόλις αναφέρατε, όσο γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο.
1: Άρα λοιπόν, στην ουσία, επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Mm-hmm. Δηλαδή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Και εδώ λοιπόν λέει η Υπουργός σήμερα ότι εμφανίζει, λέει, θετικό πρόσημο η Ελλάδα, και ότι υποχώρησε λιγότερο ακόμα και από παραδοσιακά χώρες όπως είναι η Φιλανδία. Στην πραγματικότητα είμαστε στην 23η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, να το πούμε τώρα όσο γίνεται και πιο αντικειμενικά. Και εσείς από την πλευρά της Υπουργού, αν ήσασταν, ή του Υπουργού, περίπου θα βλέπατε τα θετικά στοιχεία για να και να τα παρουσιάσετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά κυρίως για να σταθείτε και κάπου, δηλαδή μην τα ακυρώνουμε όλα, μην τα θεωρούμε όλα αρνητικά. Ήδη μου αναφέρατε νωρίτερα τα πάγια προβλήματα, τα οποία όλα τα χρόνια και εμείς από τις εκπομπές τα παρουσιάζουμε, κυρία Πίζρα, είναι αλήθεια. Κυρίως που ξεκινάνε από την υποχρηματοδότηση, κακά τα ψέματα, και το χαμηλό αριθμό στελέχωσης των σχολείων και όλα τα άλλα που αναφέρατε. Αλλά εντάξει τώρα, αν υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε κάπως καλύψει αποστάσεις, θα το πούμε για θετικό, δεν μπορούμε να το πετάξουμε στο καλάθι.
1: Εξαρτάται τα νούμερα. Ξέρετε, μπορείτε να τα ερμηνεύσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν η αλχημία από ένα νούμερο. Πώς το βλέπει. Δηλαδή, όταν μας λέει, ας πούμε, ότι έχουμε μικρότερη μείωση των μαθηματικών στα μαθηματικά και φέτος, στην τρίτη ηλικίου, το 70% των παιδιών της οικονομικής κατεύθυνσης είναι κάτω από τη βάση, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα δεν λένε τις αλήθειες πάντα. Δηλαδή, πραγματικά τα στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται είναι ότι κοντά στους 43,8 μαθητές είναι κάτω από το βασικό επίπεδο στην κατανόηση του κειμένου και 40,9 κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά τα νούμερα είναι νούμερα τα οποία δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, είναι κάτι που περιμέναμε. Και πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι η PISA δεν είναι παιδαγωγικό εργαλείο.
0: Όχι. Σε αυτό καμία
1: είναι
0: περίπτωση.
1: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα διαγωνισμό.
0: Ένα διαγωνισμό, διεθνή διαγωνισμό. Συμμετείχαν, το λέω για του ακροατέ μα, περίπου 760.000 μαθητέ από 91 χώρε. 15 ετών τα παιδιά που συμμετείχαν, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ναι, και στην Ελλάδα πήραν μέρο περίπου 7.000 μαθητέ, 6858, από 229 σχολεία. Ενδεικτικό βέβαια, μάλλον ένα δείγμα του μαθητικού πληθυσμού στην ηλικία των 15, και εξετάστηκαν δηλαδή, κυρία Πίζρα, στις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και την επίλυση προβλημάτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτά ήταν τα παιδεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, ωραία. Πάμε όμως να δούμε και τι νομίζετε, τα περιγράψατε βέβαια, αλλά μέσα στο διεθνές περιβάλλον και το καινούριο περιβάλλον, η χρονιά μέσα στην οποία με το καλό μπαίνετε την Παρασκευή, και θα ευχηθώ καλή χρονιά και σε εσάς. Είναι μια χρονιά που αγγίζει το 2030, δηλαδή οι μαθητές που τώρα ξεκινάνε θα βγουν από το σχολείο και θα έχει περάσει το 2030. Είναι λίγο, ξέρετε, άμα το σκεφτεί κανείς, τον πιάνει ήλιγκος. Προχωράνε λοιπόν οι χρονιές και οι απαιτήσεις και το περιβάλλον ευρύνεται. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ελληνικό σχολείο πού στέκεται, κυρία Πίζρα? Πείτε μας όσο μπορείτε και βιωματικά, αν θέλετε, αυτά που ζείτε, αυτά που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοί σας.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το βήμα και πούμε ότι την Παρασκευή θα χτυπήσει το κουδούνι, σίγουρα θα βρει το ελληνικό δημόσιο σχολείο με τρομερές ελλείψεις. Δηλαδή, έχουμε παρατηρήσει χιλιάδες κενά τα οποία δεν θα μπορέσουν να συμπληρωθούν, και μάλιστα από πέρυσι, από την περσινή μας εμπειρία, υπήρχαν σχολεία που παρέμειναν με κενά. Δηλαδή, δεν κάναν τα παιδιά ολόκληρη χρονιά συγκεκριμένα μαθήματα. Θα δούμε προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής. Είχαμε κάνει μια περιοδία και στη Θεσσαλονίκη τώρα λόγω της ΔΕΘ. Και υπήρχαν σχολεία τα οποία 11 του μηνός αμφιβάλλω θα μπορέσουν να ανοίξουν, γιατί είχαν κάνει κάποιες υποτίθεται επισκευές μέσα από ένα πρόγραμμα της Γιαννάκου Κουτσίκου, έτσι λεγόταν το πρόγραμμα, ναι, το οποίο ναι. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι εργασίες ή ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση τα οποία δεν μπορούν να υποδεχθούν οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν σχολεία στην Ξάνθη αυτή την ώρα, τα οποία 26 Αυγούστου τους είπανε φεύγετε, γιατί το σχολείο δεν μπορεί. Έχει πρόβλημα στατικότητας. 26 Αυγούστου. Το ένα σχολείο από την Τζάντη πήγε σε ένα ιδιωτικό σχολείο παραπέρα και το άλλο σε ένα άλλο σχολείο. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Και όταν έρχεται ένας ψυχολόγος σε σχολεία, ας πούμε, των 300 παιδιών, μία φορά την εβδομάδα, γιατί τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλα σχολεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να έχεις πραγματικά στήριξη όταν δεν έχεις ανθρώπους και δεν έχεις και υλικοτεχνική υποδομή για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις όλο αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές μες στην τάξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητών, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξτομικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν μετά από εκεί πέρα, μετατρέπουμε το ίδιο το σχολείο σε ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει να έχεις τράπεζα θεμάτων και θα πρέπει, ξέρω εγώ, στην Δευτέρα Λυκείου να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. Άρα, τι διαγράψει, βιωματική μάθηση, προσωπική επαφή με τον μαθητή, όλα αυτά τα πράγματα δεν περιγράφονται. Mm-hmm. Δηλαδή, σημειώνεται στην έκθεση της PISA ότι τα σχολεία των πιο ευάλωτων κοινωνικά περιοχών, οι εκπαιδευτικοί δίνουν το μεγαλύτερο βαθμό υποστήριξης. Υπάρχει αυτό το αποτελέσμα του Υπουργείου, άμα το κάθε και το διαβάσει. Mm-hmm. Δηλαδή, το σχολείο δουλεύει σήμερα στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού.
0: Πάντοτε, ανέκαθεν, ήλπιζα ότι θα έχουμε λίγο προχωρήσει. Λόγω χρόνου και μόνο θα σας χαιρετήσω εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάθεση των απόψεών σας, κυρία Πίζρα. Και αν θέλετε να τα ξαναπούμε σε ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα κυλήσει το νερό στο αυλάκι και αυτή τη χρονιά.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Επίσης, γεια σας.

Και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους πέρα από την πολύ πολύ φιλική συναδελφική, και βέβαια είναι και οι δύο αξιότατα παιδιά. Η Βίβιαν λοιπόν και ο Βασίλης και η Βίβιαν φροντίζουν τον ήχο, και μάλιστα μου λέει η Βίβιαν, μου αρέσει που σας ξαναβλέπω χαρούμενη. Της λέω, είμαι χαρούμενη επειδή είμαι πάλι μαζί σας και το ραδιόφωνο που αγαπώ και η εκπομπή και οι ακροατές και τα μηνύματα και ό,τι μπορούμε να πούμε και να σχολιάσουμε. Έχετε ήδη στείλει στο Viber, Earth News, Radio, δύο λέξεις, λατινικοί βέβαια χαρακτήρες, και φυσικά και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και στο mail, όλα ανοιχτά τα έχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στο Instagram θα μας βρείτε, στα Messenger και στα Facebook θα μας βρείτε.

Μιχάλη, καλησπέρα. Μείναμε εδώ, λέει, και σε περιμέναμε. Καλώς ήρθες και καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Angel, αναφέρεσαι στα τραγούδια που παίξαμε και κάνεις και πολύ ωραίες, πώς να το πω τώρα, ωραίους συνειρμούς με τα ονόματα. Οβίδια ή Δίδο, και λες Δίδο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Γεράσιμε, μου εύχεσαι καλή ραδιοφωνική περίοδο, και σχετικά με τις προτεραιότητες τη ΔΕΘ συμφωνεί εντελώς. Ο Παναγιώτης, έλα στον αγιασμό του σχολείου μας, μου λέει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά από την πλευρά πλέον του παρατηρητή, γιατί έχω περάσει πολλούς αγιασμούς. Καλά, ως παιδάκι δεν τους θυμάμαι και μ' αρέσανε κιόλας, αλλά μετά ως μητέρα δεν μπορώ να πω ότι χαιρόμουν ιδιαίτερα, γιατί έβλεπα μια χρονιά και πολλές χρονιές που θα είχαν πολλά προβλήματα για τα παιδιά, και τα παιδιά του δημόσιου σχολείου στο οποίο είχαμε επιλέξει να πάνε. Τέλος πάντων, είναι ντροπή, λέει. Σήμερα έλεγα στην Οδιόριστη Μαθηματικό να μάθουν τα βασικά. Μπορεί να υπάρχουν μαθητές που δεν ξέρουν το τρίγωνο, τα είδη κλπ. Σκαλινό, σιγά μην ξέρουν. Θα τα μάθουν όμως. Θα τα μάθουν με εκπαιδευτικούς σαν εσένα και σαν εσάς. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα τα μάθουν. Ο Μιχάλης αναρωτιέται πώς σχολιάζει κάτι που η Ολμέ αρνείται. Αναφέρεσαι στο διαγωνισμό της Πίζα. Εκπαίδευση και φροντιστήρια που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες και είμαστε τόσο χαμηλά, μπράβο μας, τα καταφέραμε. Γιώργος, καλησπέρα. Έχεις γράψει μόνο το Earth News Radio 105,8 και 91,6, το ίδιο και ο Κωνσταντίνος V. Και ο Σπύρος. Ο Σπύρος, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα, ειδικά στη Γερμανία η εναντίωση στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου που καταραίει, λέει, υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Νατάσα, καλησπέρα. Ή είσαι άρρωστη ή δεν είσαι τόσο καλά, λέει η Έλενα. Εύχομαι τα καλύτερα. Όντως, είπαμε, αναρρώνω. Είμαι απόλυτα αρνητική. Έχω λάβει όλα τα μέτρα για να μην μεταφέρω τίποτα σε κανένα και με εντολή γιατρού έχω ξαναγυρίσει. Ο Μάνος από τη Λέσβο, τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια οι καθηγητές για να ανέβει το επίπεδο των παιδιών. Γεια σου, βρε Μάνο. Δεν ήθελα να προσβάλλω περισσότερο την καλεσμένη, η οποία το πήρε από την καθαρά συνδικαλιστική πλευρά, αλλά και εγώ πιστεύω ότι οι καθηγητές ας κάνουν τη δουλειά τους όπως έχουν ταχθεί να την κάνουν μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί δεν πρόκειται να τους βοηθήσει κανείς. Ακόμα και αν το σύστημα γίνει τέλειο, η προσωπική σχέση ανάμεσα στον καθηγητή, στο διδάσκοντα και το διδασκόμενο, και το πώς θα του μεταδώσει με μεράκι, με επάρκεια, με πάθος την όρεξη, την έφεση για μάθηση και για πρόοδο, για εξέλιξη τη ζωή του, αυτό δυστυχώς δεν μπορεί καμία χρηματοδότηση ή υποχρηματοδότηση και κανένας υπουργός και κανένα σύστημα να το φτιάξει. Αυτό είναι πλέον στην ανθρώπινη, πώς να το πω, διαδικασία.

Και έχω πει μόνο τους ηχολήπτες μας, δεν έχω πει τη Λουίζα Μαραδελάκη που είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Σφυρόερα που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Δέσποινα Σαρκύρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-6009-604-605. Σχετικά με το διαγωνισμό Πίζα πάντως δεν θα το περάσουμε έτσι μόνο με αυτό. Έχει ακόμα πάρα πολύ ψωμί. Επαναλαμβάνω, πολλά σημεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον ως προς την ανάλυση τους τις επόμενες μέρες, ίσως και τις επόμενες εβδομάδες, διότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να πει ότι αυτός ο διαγωνισμός ο φετινός του 2025 με τα αποτελέσματά του μπορεί κάποιος να τα συνοψίσει στη φράση μικρότερη πτώση για τους Έλληνες μαθητές, αλλά εξακολουθεί να είναι χαμηλή η αφετηρία, το σημείο εκκίνησης.

0: Η ώρα είναι 6 παρα 20, ακούτε πάντοτε την εκπομπή. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, στο ξεκίνημα του καινούριου, του νέου μας προγράμματος, κλασικά, σταθερά, δυνατά, όπως συνηθίζω να λέω, και μας αξίζει αυτό. Καλή επιτυχία και καλό ξεκίνημα λοιπόν για όλους τους συναδέλφους. Και μαζί μας αυτή την ώρα, 5 με 6, συνδέεται και το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Πολύ πρόσφατα παρακολουθήσαμε μία, πώς να το πω τώρα, αναστροφή μίας πραγματικότητας που θεωρήσαμε ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, ένα θετικό ξεκίνημα. Αναφέρομαι στην οικογένεια από την Άξο που τελικά μετήκησε στη φουρνά της Ευρυτανίας με τις ευλογίες της κοινότητας εκεί, του ιερέα, των κατοίκων, της εκπαιδευτικού, ακόμα και του πολιτικού κόσμου της χώρας και του δημοσιογραφικού. Τελικά η κατάσταση με τη συγκεκριμένη οικογένεια μετά από περίπου 2 χρόνια πήρε μια άλλη τροπή. Εμείς δεν θέλουμε να σταθούμε ακριβώς στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά στο πρόγραμμα ή στην τάση επιστροφή στα χωριά. Ένα ολόκληρο σχέδιο για να γυρίσει η ζωή στην Ήπεθρο, στα υπέροχα ελληνικά χωριά που εγκαταλείπονται, και σταθήκαμε σε μία μελέτη, μία αναφορά του καθηγητή, του κυρίου Δημήτρη Γούσιου, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Τον ψάξαμε, τον βρήκαμε με τη βοήθεια της Μαρίας Φιρόερα, και μας απάντησε και είναι μαζί μας, οπότε θα συζητήσουμε μαζί του ακριβώς αυτό. Ο κύριος Γούσιος είναι καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, επικεφαλής της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Mount Med. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς που καταφέραμε να σας έχουμε. Είναι λοιπόν έτσι, δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς κάθε φορά που βλέπετε στην πράξη πλέον να πηγαίνουν νέοι κάτοικοι στα χωριά, μάλλον σας δημιουργεί κάποια ευαρέσκεια και προσπαθείτε να καταλάβετε αν αυτό θα έχει απόδοση ή θα είναι περιστασιακό.
1: Ναι, και νομίζω ο ρόλος ο δικός μας, ειδικά όταν έχουμε εργαστεί μέσα από το Πολυτεχνείο και βλέπουμε τα πράγματα πιο αντικειμενικά, δεν είναι τόσο η ευαρέσκεια, είναι η ικανότητα να δούμε αν πραγματικά αλλάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο είχαμε δει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να εγκαταλείπονται τα βουνά και μάλιστα να υποτιμούνται και όλα αυτά που βιώσαμε και ζήσαμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν με ρωτήσατε πριν 20 χρόνια, θα σας έλεγα ότι όχι, έχει τελειώσει. Πραγματικά υπάρχει μια στιφιλία, το πολύ πολύ να δημιουργήσουμε κάποιες πειραστικές ζώνες όπου κάποιοι μπορεί να ζήσουν αποδεχόμενοι μια έτσι αρμονική σχέση μεταξύ της απασχόλησης στην πόλη και της διαβίωσης σε ένα περιβάλλον πιο φυσικό, ας το πούμε. Όμως η δουλειά η δική μας, και αυτό μπορούμε να το πούμε πλέον με σιγουριά, είναι ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον για πολλούς λόγους και διάφορους, γεγονός που μας οθεί στο να διερευνήσουμε με ποιους τρόπους πλέον μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να υπάρξει μια, θα έλεγα, ή αναζωογόνηση ή αναγέννηση των περιοχών.
0: Μάλιστα. Άρα, ναι, πιστοποιούμε μέσα από τις μελέτες και τα επιστημονικά συμπεράσματα ότι αλλάζει αυτή, υπάρχει τάση της επανακατοίκησης, να το πω έτσι όπως το λέτε εσείς πολύ χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Οπότε, όπως λέτε τώρα, το ερώτημα είναι, μπορούν οι τόποι να δεχθούν και να συνεχίσουν αυτή την αφομοίωση των ανθρώπων από τα αστικά κέντρα?
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε ότι είναι το επιχειρησιακό ερώτημα. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάναμε, εργαζόμενοι και στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στην Ελβετία και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ήταν να προσπαθήσουμε να δούμε την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και είδαμε ότι ναι, μεν από μια μεριά υπάρχει ο τεχνοκρατικός σχεδιασμός, οι πολιτικές, τα κίνητρα, οι ειδικές ενισχύσεις, από την μεριά μας υπάρχουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που, αν θέλετε, αφορούν και τη Μεσόγειο και την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτή η κοινότητα που, όπως μας έλεγε ένας Γάλλος καθηγητής μας Εδώ και 100 χρόνια στην Ελλάδα ακούω, λέει, ότι οι κοινότητες πεθαίνουν και όμως αυτές αντιστέκονται. Και πραγματικά, αν δει κανείς, θα παρατηρήσει ότι η κοινότητα πραγματικά αναπροσαρμόζεται, προσαρμόζεται, βρίσκει καινούριους δρόμους. Και αυτό σήμερα φαίνεται μέσα από τις σχέσεις που έχει με τον απόδημο πληθυσμό της. Mm-hmm. Φυσικά δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξέρουμε ότι μετά τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά οι σχέσεις εξασθενούν και άρα λοιπόν αυτό μπορεί να χαθεί. Όμως για τα επόμενα 5-10 χρόνια ακόμη αυτή η αποδημία της περίοδου 1960-1980 ζει ακόμη. Δηλαδή έχει ακόμα δεσμούς με τους τόπους καταγωγής τους. Φυσικά παρέμειναν στο επίπεδο των πολιτιστικών, των σχέσεων, των κοινωνικών και ποτέ δεν το είδαν και από την πλευρά της
0: καθημερινότητας, ας πούμε.
1: Ναι, της... και της μια πιο έτσι συμβολής, ενεργού συμβολής την ανάπτυξη του τόπου τους, γιατί ίσως οι άνθρωποι είχαν φύγει, είχαν βρει τις δουλειές τους στις πόλεις.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ναι.
0: Άρα, εγώ χαίρομαι με αυτό που ακούω, προβληματίζομαι και ταυτόχρονα όπως και εσείς, κύριε Γούσια, γιατί το θέμα είναι αυτό μπορεί να το πιάσει αυτό που λέμε η πολιτεία, η επίσημη, πάνω στην ακμή του ή που πάει, ακμή του δεν θα έλεγα, συγγνώμη, πάνω στην ανωδική του πορεία, αυτό το κύμα και να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή το να...
1: Νομίζω ότι...
0: Είμαι πολύ αισιόδοξη.
1: Είναι
0: του ενός εκατομμυρίου.
1: Όχι, είναι κέρια. Γιατί? Γιατί εδώ πρέπει να παντρέψουμε δύο πράγματα. Και εδώ είναι η συμβολή η δική μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι του πεδίου. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει. Είχα την τύχη να έχω σαν διευθυντή τον ένα από τους μεγαλύτερους γεωγράφους του κόσμου, τον Περνάκη Ζέρο, ο οποίος εξάλλου έκανε και τον Άπλα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μας έλεγε ότι χωρίς επιτόπια, χωρίς παρουσία στο πεδίο, δεν έχετε δικαίωμα λόγου.
0: Σωστό. Αυτό μας το λένε και στις δημοσιογραφικές σχολές, ότι δεν μπορείτε να λέτε από μακριά. Έχετε δίκιο.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πού καταλήγουμε, ότι ναι, μεν είναι υπόθεση του ελληνικού κράτους, αλλά την άλλη μεριά όμως είναι και υπόθεση της ίδιας της τοπικής κοινωνίας και της κοινότητας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το κράτος έχει τα τεχνικά μέσα, έχει τα οικονομικά μέσα. Η κοινότητα έχει την ψυχή.
0: Πολύ και... ωραία το θέτετε.
1: Όχι, έτσι είναι μέσα στην πραγματικότητα σας. Θέλω να με πιστέψετε. Και από τη στιγμή που η κοινότητα έχει ακόμα αυτό που τα κράτη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά κάποιο τρόπο προσπαθούν να το ενσωματώσουν και άθελά τους ή θελημένα να το καταπιέσουν, δηλαδή οι άτυποι θεσμοί, τους κρατάει η κοινότητα. Δηλαδή να κινητοποιήσει τους απόδημους, να δει ποιοι είναι οι πόροι. Γιατί σας έλεγα πριν ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή πλέον που μας καθιστά αισιόδοξους για το μέλλον των ορεινών περιοχών και της υπαίθρου γενικότερα. Είναι αυτό το πέρασμα από την πρώτη ύλη που μας ταλαιπώρει τόσα χρόνια. Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να είμαστε παραγωγικοί όπως οι Βόρειοι, δεν μπορούσε το βουνό να είναι παραγωγικό όπως ο κάμπος. Το πέρασμα λοιπόν από την πρώτη ύλη στον πόρο, που τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι θέλω να μου δώσεις κάτι, αγαθά υπηρεσίες, στο οποίο να σωματώνεται μέσα και η κληρονομιά σου, η εμπειρία σου, η τοπική νοημοσύνη σου, η συλλογική μνήμη σου. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα στο βουνό, επειδή ακριβώς εγκαταλείφθηκε και έχει τους πόρους του άθικτους, να βγει πλέον στην αγορά, άρα στους καταναλωτές τους συνειδητοποιημένους, και να πει: κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σου προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Αυτό λέγεται εξωστρέφεια, με δύο λόγια, με ένα λόγο.
1: Η εξωστρέφεια είναι το τελικό βήμα. Αφού καταφέρω ότι κάνω το προϊόν μου, να βγω μετά και να πω: κοιτάξτε, εγώ προσφέρω αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό, παράδειγμα, αφορά και τον τουρισμό. Μέχρι τώρα τι κάναμε, προσπαθούσαμε με κίνητρα του μαζικού τουρισμού, με κριτήρια του μαζικού τουρισμού, να φτιάξουμε και τα βουνά μας έτσι, ή τις παραλίες μας. Τώρα σου λέει ότι πες μου εσύ τι προϊόν έχεις και κάνε εσύ ένα σύστημα προσφοράς προς τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται.
0: Παρόλα αυτά μένουν πάρα πολλά, όπως τα παρουσιάζεται πολύ ωραία στο άρθρο σας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, από όπου πήραμε και την αφορμή να μιλήσουμε, και φυσικά αυτή η κουβέντα μπορεί να πάρει πολλές ώρες και πολλές εκπομπές, δεν είναι τώρα μέσα σε 10 λεπτά. Σε αδρές γραμμές λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ποιοι τόποι μπορούν να δεχτούν κόσμο, ποιες κατοικίες είναι διαθέσιμες, τι προϋποθέσεις υπάρχουν απασχόλησης, όλα αυτά τα ερωτήματα που σας απασχολούν και εσάς. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε μια τέτοια καταγραφή και μετά να σπρώξουμε τον κόσμο προς τα εκεί.
1: Όχι, εξάλλου πριν ελάχιστα χρόνια φτιάξαμε το αντίστοιχο σταδικό σχέδιο για την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιείχε ένα τέτοιο σχέδιο. Συν τις άλλες και επανακατοίκησης. Άρα και εδώ πρέπει να είμαστε με το ένα πόδι πάνω στην πραγματικότητα του χώρου. Ξέρετε, εγώ είμαι γεωγράφος χωροτάκτης.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπα.
1: Ξέρω να διαβάζω το χώρο. Άρα λοιπόν εδώ λέμε από τη μια μεριά, και θυμόμαστε λίγο το Βενιζέλο, ο οποίος το 1910 είπε ότι όποια κοινότητα θέλει να κάνει κάτι αρκεί να το θελήσει και να το αποδείξει, και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να τη βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε τι λένε. Εντάξει, όποια κοινότητα θέλει να ενταχθεί σε ένα σχέδιο που θα δείξει ποιους πόρους έχει, τι κατοικίες έχει και πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι δικό της δικαίωμα, κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει, ίσα-ίσα το χαιρόμαστε. Όμως εμείς πιο, αν θέλετε έτσι, οργανωμένα, προσπαθούμε να βρούμε μεταξύ της κοινότητας και των νέων δήμων, που τους θεωρούμε λίγο κάπως πιο απομακρυσμένους από τις κοινότητες, εκείνες τις ζώνες οι οποίες λειτουργούσαν ανέκαθεν γύρω από ένα κέντρο, αυτό που λέγαμε κεφαλοχώρες στα ελληνικά.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες ζώνες όπου υπάρχει σήμερα ένα κέντρο με 100 κατοίκους, όπου οι τεχνοκράτες των Αθηνών θα σου πούνε ότι πάει τελείως, αυτό έσβησε, αλλά εμείς λέμε ότι σε αυτά τα παλιά κέντρα υπάρχουν γύρω-γύρω άλλα 5, 6, 10 χωριά, πάλι με 50-60 κατοίκους, από τα οποία όμως η απόσταση από το κέντρο δεν είναι πάνω από 15 λεπτά, άρα είναι μια λειτουργική χρονοαπόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές τις ζώνες λοιπόν, όπου μαζί μαζεύονται 600-700 άτομα, άρα λοιπόν είναι, αν θέλετε, μια λειτουργική κρίσιμη μάζα, υπάρχει κάποιος κόσμος που είναι εκεί, έστω και είναι ηλικιωμένοι. Αυτοί μπορούν να, σήμερα, επειδή αλλάζουν οι συνθήκες, έχουμε νέες τεχνολογίες, έχουμε τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης, έχουμε τη μετακίνηση με καλύτερη από ό,τι πριν 30-40 χρόνια. Εκεί μπορούμε πραγματικά να τις αναγνωρίσουμε ως ζώνες ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κριτηρίων.
0: Και όπως λέτε στο... Ναι, παρακαλώ, να ολοκληρώσουμε.
1: Αυτό θα πω ότι τέτοιες ζώνες υπάρχουν σχεδόν παντού.
0: Ναι.
1: Εμείς έχουμε κάνει μια πρώτη πιλωτική προσπάθεια στην Πίνδο, στηριζόμενη στο δίκτυο Πίνδος,
0: ναι,
1: που είναι περίπου 15 δήμαρχοι, και έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην περιοχή του Σμοκόβου, ξέρετε. Στη...
0: Ναι, Σμοκόβου, μάλιστα. Ναι.
1: Όπου ήδη
0: κινητοποιήσαμε,
1: κάναμε την πρώτη συνάντηση με 10 συλλόγους από την Αθήνα,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι ένθερμοι υποστηριχτές, πραγματικά συζητήσαμε. Φτιάξαμε μια γραμματεία και αυτή τη στιγμή κάνουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι απόδημοι από πλευρά, ως καταναλωτές, ως άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιες σπουδές ή επαγγελματικά δραστηριοποιούνται κάπου και είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό, και τελειώνω με αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: ότι ο καταναλωτής, ο απόδημος είναι ταυτόχρονα πιστός καταναλωτής, δώστε ένα χαλασμένο προϊόν από τα μέρη του, θα σου πει ότι είναι το καλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Πολύ
1: δεύτερο
0: γλυκό.
1: Είναι πολίτης και τρίτο είναι ένας δυνητικός επιχειρηματίας.
0: Κύριε Γούση, πραγματικά έτσι κι αλλιώς μου άρεσε το θέμα. Το βρήκα και πολύ επίκαιρο λόγω της Φουρνάς και της οικογένειας που γνωρίσαμε. Αλλά τώρα μου λέτε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, υπάρχει μια άλλη προοπτική και δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας. Ανανεώνουμε ραντεβού. Ανανεώνουμε ραντεβού. Σας ευχαριστώ, ειδικά για το, για να δούμε πώς θα πάει το θέμα.
1: Ήταν τιμή για τις κοινότητες, όχι για μένα, που με καλέσατε.
0: Παρακαλώ, δική μας τιμή και ευχαρίστηση. Σας ευχαριστώ. Να δούμε πώς θα πάει το πείραμα με τις 15 κοινότητες, με την Πίνδο, με το Σμόκοβο. Πολύ με ενδιαφέρει πραγματικά και προσωπικά. και λόγω του απόδημου ελληνισμού με τον οποίο έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βούση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Γούσιος, ο καθηγητής χωροταξίας και ανάπτυξης αγροτικού χώρου, λοιπόν, για το αν μπορούν οι νέοι και γενικά οι πολίτες να επιστρέψουν στα χωριά, εάν υπάρχει όντως μια προοπτική επανακατοίκησης και όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει, το ζητούμενο δεν είναι τελικά να φέρουμε ανθρώπους στα χωριά, είναι να δημιουργήσουμε τόπους στους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν, να ενταχθούν και να επιλέξουν να μείνουν.

0: Τάσα, μου λέει, ο σύντροφός μου και εγώ μετακομίσαμε πριν λίγα χρόνια έξω από τον αστικό ιστό που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Δεν το μετανιώσαμε παρά τις δυσκολίες. Δυστυχώς δεν ζούμε από τον τόπο, αλλά στον τόπο. Δηλαδή, εργαζόμαστε στη Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε σε ένα μικρό χωριό από το οποίο δεν έχουμε καταγωγή. Δυστυχώς τα χωριά δεν είναι βιώσιμα εδώ και χρόνια. Κανείς δεν έχει πρόγραμμα να υποστηρίξει τους ανθρώπους να γυρίσουν στην Ήπεθρο. Να λοιπόν, πολύ χαίρομαι. Από τη μία στενοχωριέμαι γιατί διαπιστώνω ότι όσα εμείς διαπιστώνουμε και προσπαθούμε να αναδείξουμε στον λίγο ραδιοφωνικό χρόνο συμβαίνουν και στην κοινωνία. Δηλαδή τα πιάνετε αμέσως και μας τα λέτε, μας τα αναπτύσσετε ότι όντως συμβαίνουν. Καλησπέρα Γιάννη, να είσαι καλά. Στον Άγγελο, σχετικά λέει με το ερώτημά σας, αν το κράτος θέλει και μπορεί να καβαλήσει το κύμα μιας επανακατοίκησης στην Ήπεθρο, η λογική της ΔΥΠΑ σε αγαστή σύμπνοια και συνεννόηση με την ομόλογη γραφειοκρατία του Υπουργείου Εργασίας θέλει τους εργασιακούς συμβούλους των ανά την Ελλάδα καταστημάτων της να σκοράρουν με εύκολες τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Συγγνώμη, είναι μεγάλο το μήνυμα, δεν θέλω να το υποτιμήσω, να το κρατήσω και να το αναλύσουμε. Θανάση, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη.
1: Πυργινή και θάλασσα, τα σχέδια που είχες για μένα είναι τα χαλάσσα. Πυργινή και από
0: αυτό μεγάλο σου ξέ, Νεφέλη Φασούλη, για σένα Βαγγέλη την Καλαμάτα που ζήτησες να βάζουμε και κανένα ελληνικό. Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα τους. Μη μου στενοχωριέστε, μη μου άγχεστε. Ο Φώτης από το Χελιδόνι ζητάει το αφιερωμένο και το χειμωνανθό. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό και σας προσκαλούμε, λέει. Κρατάνε ακόμα τα πανηγύρια, και να κρατήσουν ακόμα. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα, καλέ.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

στεριό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει, και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερεί.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό μεσημέρι. Είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί. Πάμε στο χωριό. Και σήμερα, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Απέναντι είμαι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και παρέα μέχρι τις 2 θα γνωρίσουμε ένα πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο, θα έλεγα, και θα καταλάβετε γιατί το λέω, χωριό της Λέσβου. Ένα χωριό το οποίο αφορμή για να το γνωρίσουμε ήταν μια ανάρτηση μιας δικής μας γυναίκας που ανήκει στον απόδημο ελληνισμό, της Ευγενίας της Μήτρακα, γυναίκας που ανήκει στον απόδημο ελληνισμό, της Ευγενίας της Μήτρακα,

την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, καθώς τα περισσότερα σπίτια, τα παλιά τα σπίτια είναι κατασκευασμένα από πέτρα, από ονομαστούς τεχνίτες της πέτρας εκεί στο Λέσβο. Επίσης είναι γνωστό για τα αμπέλια του και το κρασί του και για το ηφαίστειο που βρίσκεται εκεί κοντά, ένα από τα τρία ηφαίστεια που υπάρχουν ακόμη στο νησί της Λέσβου και που σαφώς έχουν και τη δική τους έτσι επίδραση στη γεωλογική ιστορία του νησιού. Μην ξεχνάμε το απολιθωμένο δάσος που είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από πολλά πολλά πολλά πολλά χρόνια. Η ανεμότια λοιπόν που είναι χτισμένη στο εσωτερικό, στις πλαγιές αυτού του ηφαιστείου, είναι σήμερα το τιμόμενο χωριό, στην εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα για τον τόπο τους από τους ανθρώπους του. Παναγιώτης Χαλκοδαίμων, Ηλίας Καστρινέλης, Μιχάλης Μαρμάρου, Ηλίας Γεωργάκης και η Ευγενία Ημίτρακα στο τέλος της εκπομπής θα μας μιλήσουν για το αγαπημένο τους χωριό, για τον τόπο τους και θα μας ξεναγήσουν, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Ανεμότια, παράξενο όνομα είναι αλήθεια. Διαβάζω εδώ ότι είναι ένα χωριό στο οποίο έχουμε έτσι μια πολύ συγκεκριμένη αναφορά στη μακρά παράδοση που έχει, στην κατεργασία της πέτρας και τους φημισμένους πετράδες, τους καλφάδες. Σπίτια χτισμένα από πέτρα πελεκητή, στολισμένα με κοιονόκρανα, αιτώματα, σκεπασμένα με βυζαντινά κεραμίδια. Αυτά λέει το διαδίκτυο εδώ στην αναφορά που γίνεται έτσι στα γενικόλογα για την Ανεμότια, αλλά νομίζω ότι καλύτερα να μας μιλήσουν για το χωριό τους οι άνθρωποι του. Παναγιώτης Χαλκοδέμων είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Ανεμοτισιωτών Λέσβου. Σωστά το είπα, κύριε Χαλκοδέμονα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Ανεμοτισίων.
0: Ανεμοτισίων. Ανεμοτισίων. Εντάξει, θα το πετύχω την επόμενη φορά. Καλό μεσημέρι. Τι, πρώτα απ' όλα, είστε πρώτα απ' όλα πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου. Και καλό θα ήταν να μας πείτε δύο λόγια για το Σύλλογο. Πόσα χρόνια, τι ιστορία έχει.
1: Να σας πω. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δίνετε σήμερα, που δίνετε στην Ανεμότια και στους ανθρώπους για να ακουστούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με το σύλλογό μας, ο σύλλογός μας του χρόνου, σε λιγότερο από ένα χρόνο, κλείνει περίπου 50 χρόνια δράσης και ζωής. Κάποιοι άνθρωποι, το μακρινό 1977, ήρθαν και ίδρυσαν αυτόν το σύλλογο με ό,τι θέλαν να πετύχουν τότε. Σίγουρα θέλανε να βρουν ένα κοινό σημείο αναφοράς, μιας και είχαν φύγει από τον τόπο τους. Σήμερα ο σύλλογός μας έχει έδρα εδώ την Νέα Σμύρνη. Ο ρόλος του, τουλάχιστον έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν

0: να διοργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις και κάποιες δράσεις, τις οποίες έχουμε αρκετές. Θέλουμε ο Σύλλογος να είναι ένας συνδετικός τρίκος ανάμεσα σε αυτούς που ζουν στην Ανεμότια, στο χωριό μας και σε όλους τους υπόλοιπους ανεμοτησίους, όπου και αν βρίσκονται. Κυρίως να είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στις γενιές. Και παράλληλα θέλουμε να κρατήσουμε και ζωντανή την παράδοση και να μην είναι κάτι που απλώς θυμόμαστε και αναπολούμε αυτή η παράδοση, αλλά να είναι κάτι ζωντανό, το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται και μπορεί να αφορά και τα παιδιά μας. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει το Σύλλογο και πολλά άλλα που μπορούμε να μιλάμε αρκετές ώρες.
1: Να μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το χωριό σας, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο της σημερινής εκπομπής. Και θα έχουμε και άλλους ανθρώπους από την Ανεμότια. Τι ιδιαίτερο λοιπόν μπορεί κανείς να αναφέρει για την Ανεμότια της Λέσβου, την ιστορία της και το σήμερα?
0: Καταρχάς θα έλεγα ότι την Ανεμότια κάποιος για να την γνωρίσει θα πρέπει να μην περάσει απλώς, αλλά να σταματήσει και να την περπατήσει. Το πρώτο που πρέπει να επισκεφθεί είναι η πετρόκτιστη εκκλησία μας. Κάνατε αναφορά για τους καλφάδες, για τους πετράδες. Είναι εξακουστή. Έχουμε μια πέτρινη εκκλησία η οποία έχει φτιαχτεί από αυτούς με εξαιρετικότατο σκαλιστό πέτρινο τέμπλο. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι αναφέρεται και στα θρησκευτικά, στα σχολεία, επειδή είναι πρωτότυπο. Γενικά αυτοί οι πετράδες έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε πολλά μέρη της Ελλάδος και υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω αυτή την τέχνη. Θα συναντήσουμε αρκετά σπίτια, όπως είπατε και εσείς, με αιτώματα. Το επόμενο που μπορεί να δει κάποιος είναι τον ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι περίπου από το 1700, δεν θυμάμαι την ακριβή χρονολογία. Το εξαιρετικό πάλι πέτρινο σχολείο μας. Και φυσικά να περπατήσει κάποιος στα σοκάκια του χωριού. Από εκεί και πέρα μπορεί να επισκεφθεί το Ινοπείο, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα, από ό,τι άκουσα από τους άλλους καλεσμένους, να πούνε πολύ περισσότερα, να δοκιμάσει τα κρασιά μας, το τσίπουρο και γενικά προϊόντα που παράγονται από τον τόπο μας.
1: Πώς έχει αλλάξει πληθυσμιακά το χωριό τα τελευταία χρόνια? Έχετε κι εσείς έτσι αντιμετωπίσει αυτές τις συνέπειες της αποκέντρωσης, της αστιφιλίας και γενικά της ερήμωσης που εμφανίζεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, σε χωριά
0: εννοείται
1: τέτοια?
0: Εννοείται ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα χωριά έχουν κατά κάποιο τρόπο ερημοποιηθεί. Όταν ζούσα εγώ στην Ανεμότια την δεκαετία του 70 και του 80, να σας πω ένα παράδειγμα, στο σχολείο, στο δημοτικό, ήμασταν περί τα 100 παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε καν δημοτικό. Από περίπου 750-800 μόνιμους κάτοικους, σήμερα πρέπει να είναι γύρω στους 180-200. Ήταν ένα χωριό ζωντανό. Βέβαια ήταν άλλες εποχές τότε. Ο κόσμος για χίλιους λόγους έχει πάει σε μεγαλύτερα κέντρα.
1: Στο σύλλογό σας ποιοι δραστηριοποιείτε? Είστε εδώ στην Αθήνα από ό,τι γνωρίζω. Γίνονται πράγματα εδώ, εκδηλώσεις, οργανώνετε έτσι χορούς όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις και πίσω στο χωριό πλέον, τα καλοκαίρια, συμμετέχετε σε δράσεις, εκδηλώσεις, πανηγύρια κτλ.?
0: Ο σύλλογος μας είναι αρκετά ενεργός. Έχουμε και χορευτικό το οποίο εκπροσωπεί τον τόπο μας και το νησί μας πανελλαδικά. Έχουμε όλα τα τμήματα παραδοσιακών χορών. Είναι παιδικά, ενηλίκων, έχουμε χορευτική ομάδα. Έχουμε και παραδοσιακή κορωδία, πάλι με παραδοσιακά τραγούδια. Εννοείται ότι κάνουμε εκδηλώσεις, εννοείται ότι κάνουμε και στο χωριό μας. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αναβιώσει μια γιορτή τραχανά, η οποία μας κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξους με αυτά που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να έρχονται. Και δεν έρχονται απλώς για να είναι παρόντες. Διασκεδάσουν πραγματικά με την παραδοσιακή μουσική. Χορεύουν τους χορούς μας, τραγουδούν τα τραγούδια του τόπου μας. Και φέτος και πέρυσι είχαμε φτάσει σχεδόν στο αδιαχώρητο, δηλαδή δεν χωράγαν άλλοι. Και όταν βλέπεις νέα παιδιά να διασκεδάζουν με αυτούς τους σκοπούς και με αυτούς τους χορούς που διασκέδαζαν οι παππούδες τους, και χωρίς την τελική κανένας να τους το επιβάλλει, αυτό για μας είναι κατά κάποιο τρόπο πολιτισμός. Και καταλαβαίνεις ότι η παράδοση δεν είναι κάτι παλιό, είναι κάτι που μπορεί ακόμα να συγκινεί και να ενώνει και τις γενιές.
1: Κύριε Χαλκοδαίμονα, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Χαλκοδαίμον,
1: εγώ το κλείνω. Χαλκοδαίμον, έτσι, ναι.
0: Να σας... Είναι άκλητο ναι.
1: Ωραία, να σας ευχαριστήσω λοιπόν. Να ευχηθώ να τα πούμε από κοντά στο χωριό σας στην πρώτη ευκαιρία.
0: Οποτεδήποτε θελήσετε.
1: Και βέβαια περιμένουμε κάποια πρόσκληση για κάποια από τις εκδηλώσεις που κάνετε εδώ στην Αθήνα με το σύλλογό σας.
0: Βεβαίως, έχουμε την επόμενη μεγάλη εκδήλωσή μας στις 3 Οκτωβρίου στο Άλυσος Νέας Μήνης, στις Ιωνικές Γιορτές του Δήμου. Και θα έχουμε μια καταπληκτική μουσικοχορευτική παράσταση με περίπου 28 όργανα, να το πω έτσι, συν τα χορευτικά μας τμήματα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και πάλι, κυρία Αγγελόπουλε, και εσάς και την εκπομπή σας για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε για το χωριό μας.

0: Ανεμότια Λέσβου λοιπόν, για να μάθουμε περισσότερα για το χωριό από έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής ενός μιας κινσέπ, μιας επιχείρησης συνεταιριστικής, η οποία ασχολείται με ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει εκεί ο τόπος εξαιτίας του εδάφους του ηφαιστιακού. Τα αμπέλια είναι πολύ ιδιαίτερα και το κρασί που προκύπτει είναι πραγματικά ασύγκριτο. Μιλάμε για την Κινσέπ Ηφαίστειο Ανεμότιας και μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Ηλίας Καστρινέλης, πρόεδρος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πείτε μας λίγο για το ιδιαίτερο αυτό έδαφος που κάνει τόσο ξεχωριστά τα αμπέλια εκεί του χωριού σας και βέβαια σας δίνει τη δυνατότητα να εινοποιήσετε αυτά τα πάρα πολύ όμορφα κρασιά. Είμαι και εδώ στη σελίδα σας και βλέπω έτσι πολύ ωραία εμφιαλωμένα και ωραίες ετικέτες βλέπω, ναι, πολύ ακριβώς. Ενδιαφέρον.
1: Χαίρομαι που το βρίσκετε ενδιαφέρον. Το έδαφος είναι ηφαιστειογενές. Η Ανεμότια, ο κάμπος της Ανεμότιας είναι ένας κρατήρας ηφαιστείου. Ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του απολιθωμένου δάσους του Συγκρίου. Αυτό κάνει το μικροκλίμα πολύ ευνοϊκό για την καλλιέργεια των αμπελιών και το χωριό, ειδικά η Ανεμότια, έχει πολύ μεγάλη παράδοση από πολλές δεκαετίες πίσω. Βέβαια, η φιλοξήρα αποτέλεσε ένα πολύ βασικό παράγοντα για να φθήνει κατακόρυφα αυτή η παραγωγή, όμως αυτή η παραγωγή ανακάμπτει, βρέθηκαν νέοι τρόποι να την αντιμετωπίσουν και τώρα μπορώ να πω ότι τα αμπέλια θάλουν ξανά.
0: Πόσα χρόνια είναι η επιχείρησή σας εκεί, το Κινσέπ?
1: Τα αμπέλια υπάρχουν εδώ και αρκετές δεκαετίες, 3-4 δεκαετίες πλέον έχουν ανασυσταθεί. Η δικιά μας επιχείρηση έχει δημιουργηθεί το 2017.
0: Συνεταιριστική είναι κατά κάποιο τρόπο, ό,τι έχω καταλάβει. Άρα είναι οι λίγοι αμπελουργοί. Δεν είστε πολλοί αμπελουργοί, νομίζω, εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εμείς που κινούμε την εταιρεία δεν είμαστε πολλοί, είμαστε λίγοι. Αλλά στην εταιρεία καταλήγουν τα σταφύλια πολλών αμπελουργών.
0: Μάλιστα. Και από άλλες τις γύρω περιοχές.
1: Ναι, από άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, και από περιοχή, από την Ανεμότια, κατά κύριο λόγο, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι είναι παραγωγοί και δεν ανήκουν στην εταιρεία. Απορροφούμε δηλαδή την παραγωγή σχεδόν όλων των παραγωγών του χωριού, αλλά ναι και ευρύτερης περιοχής.
0: Το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η κινσέπ, το γεγονός ότι παλεύετε, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μου λέτε, να κρατήσετε έτσι την επιχείρηση αυτή υγιή και να μπορείτε να προσφέρετε και στους αμπελοργούς και στον τόπο σας. Πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο εκεί, για να κρατηθεί ζωντανό ένα χωριό που και αυτό έχει χτυπηθεί από την αστιφιλία, από την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση?
1: Αυτός ήταν και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε αυτό. Δεν ήταν ο σκοπός μας να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα, γιατί τώρα όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την Κινσέπ έχουμε τις εργασίες μας, έχουμε τις ασχολίες μας. Λύνουμε το οικονομικό μας πρόβλημα με άλλους τρόπους. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ιδρύθηκε αυτή η Κινσέπ ήταν κατά κύριο λόγο, η οποία η Κινσέπ είναι και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, έχει το βλέμμα της στην κοινωνία της Ανεμότιας, είναι γιατί ακριβώς θελήσαμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την πτωτική κατάσταση που υπήρχε στο χωριό. Και βέβαια το χωριό δεν είναι το μοναδικό το οποίο φθήνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα τα χωριά της επαρχίας φθήνουν. Εμείς λοιπόν με σταθερά και αργά βήματα πιστεύω ότι μπορέσαμε και βάζουμε ένα φρένο. Ήδη έχουμε δημιουργήσει 5 θέσεις εργασίας στην επιχείρηση, 5 μόνιμες θέσεις εργασίας, αρκετές εποχιακές. Έχουμε κάνει την Ανεμότια πιο γνωστή πρώτα πάνω στο νησί, αλλά και λίγο ευρύτερα. Και έχουμε και ακόμα και άλλα σχέδια για το μέλλον, να επεκταθούμε και σε άλλες δράσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πιο ουσιαστικό φρένο σε αυτήν την αφέμαξη της επαρχίας, ειδικά της δικιάς μας επαρχίας, δηλαδή της Ανεμότιας.
0: Έχει προηγηθεί μια δεκαετία οικονομική κρίση. Μετά είχατε τον κορονοϊό και εσείς εκεί.
1: Πόσο... Εμείς συνεχίσαμε μέσα στον κορονοϊό.
0: Μέσα στον κορονοϊό.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Αυτό αντιλαμβάνομαι και μου κάνει εντύπωση. Ναι, γιατί φαντάζομαι περάσατε πολύ δύσκολες μέρες τότε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε δύσκολες μέρες, αλλά η πιο μεγάλη μας δυσκολία δεν ήταν ο κορονοϊός μέσα στις μέρες του οποίου έτυχε να ξεκινήσουμε. Η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν η δυσπιστία της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή, όταν ξεκινούσαμε, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Ανεμότιας θεωρούσαν ότι και τα κίνητρά μας είναι λάθος, είναι άλλα και ότι τέλος πάντων δεν θα είχαμε κάποια αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτά τα χρόνια της δραστηριότητάς μας να τους διαψεύσουμε και όχι μόνο να τους διαψεύσουμε, αλλά και πολλούς από εκείνους που ήταν απέναντι να τους φέρουμε στην ίδια πλευρά. Νομίζω ότι τώρα τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε ένα μέλλον μπροστά μας πιο ευίωνο από τις μέρες που ζήσαμε.
0: Το κρασί.
1: Ήδη... Ναι.
0: Παρακαλώ. Πείτε μου.
1: Ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια πλέον, με δυσκολία όπως είπατε και εσείς, η επιχείρησή μας έχει γίνει πλέον βιώσιμη. Δηλαδή στηρίζεται στα πόδια της και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να. Δεν ήταν εξ αρχής, χρειάστηκε να κάνουμε αρκετές θυσίες. Έγιναν, αλλά προχωρούμε με σταθερά βήματα, μικρά, και νομίζω ότι είμαστε εντάξει και έχουμε ένα καλό μέλλον μπροστά μας.
0: Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα. Ήθελα απλώς να ρωτήσω, κλείνοντας, κάτι που θα ρωτήσω και τον αμέσως επόμενο καλεσμένο μου, τον Μιχάλη τον Μαρμάρου, που θα περιμένει να τον καλέσουμε σε πολύ λίγο, που είναι από το Σύλλογο των Αμπελουργών της Ανεμότιας. Να μου πείτε αν έχει.
1: Είναι και στην ΚΙΣΕΠ. Είναι
0: προφανώς, ναι. Είναι
1: κινητήριος μοχλός στην ΚΙΣΕΠ, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Λογικό. Εάν έχετε κατορθώσει να μπείτε στον χάρτη τον τουριστικό του εινοτουρισμού της Λέσβου αυτά τα λίγα χρόνια που λειτουργείτε.
1: Ναι. Πιστεύω πως ναι και σε ένα μεγάλο ποσοστό. Έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Το εινοπείο μας είναι επισκέψιμο. Δέχεται. Καθημερινά δέχεται επισκέψεις, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα. Είναι ανοιχτό το εινοπείο μας και η αίθουσα γευσυγνωσίας στα Σαββατοκύριακα. Δεχόμαστε επισκέψεις και μάλιστα θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος. Οι επισκέπτες φεύγουν ικανοποιημένοι, φεύγουν πολύ ικανοποιημένοι από το χώρο μας.
0: Μάλιστα.
1: Κατά κύριο λόγο, βέβαια, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτο, αλλά ναι, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι και από τα κρασιά μας, από την ποιότητα των κρασιών μας είναι ευχαριστημένοι, αλλά και από την ποιότητα της φιλοξενίας είναι ευχαριστημένοι.
0: Κύριε Καστρινέλη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Θα τα πούμε από κοντά. Και ελπίζω στην πρώτη ευκαιρία να δοκιμάσουμε και το κρασί.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.

0: 33 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σε ποιο χωριό? Στην Ανεμότια Λέσβου. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τα τάμπλετ σας, τις τηλεοράσεις σας, τα κινητά σας τηλέφωνα, από όπου και αν μας ακούτε, είναι πολύ η τρόπη που φτάνει σε εσάς το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ρυθμίζει τους ήχους και λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Ηλία Γεωργάκη. Είναι ερασιτέχνης φωτογράφος, διαχειρίζεται μια σελίδα που είναι αφιερωμένη στο χωριό, μια σελίδα στο Facebook που είναι αφιερωμένη στο χωριό του, στην Ανεμότια, και έτσι αποτυπώνει με ιδιαίτερη έτσι, διάθεση και ματιά και δημοσιογραφική, θα τολμούσα να πω, πέρα από το φωτορεπόρτερ ας πούμε. Φωτορεπόρτερ είναι ουσιαστικά στις περισσότερες των περιπτώσεων τα όσα συμβαίνουν στο χωριό του. Καλό μεσημέρι κύριε Γεωργάκη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, διαφημίζετε την Ανεμότια.
1: Όσο μπορώ.
0: Όσο μπορείτε.
1: Από μακριά τώρα πλέον, διότι δεν είμαι εκεί κοντά.
0: Εντάξει, πηγαίνω, έρχεστε, βρίσκεστε συχνά εκεί.
1: Το καλοκαίρι, για 2 μήνες περίπου, είμαι εκεί και τον υπόλοιπο χρόνο από μακριά.
0: Λοιπόν, κάποιος λοιπόν σας ρωτάει γιατί να επισκεφτώ την Ανεμότια, γιατί να κάνω διακοπές στο χωριό σου, τι θα του πείτε?
1: Η Ανεμότια είναι ένα παραδοσιακό χωριό της Λέσβου. Έχει αρκετά αξιοθέατα, τα οποία θα μπορούσε να επισκεφτεί κάποιος επισκέπτης. Έχει τη μεγάλη εκκλησία του Σωτήρος. Έχει την παλαιοχριστιανική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία είναι, ας πούμε, βυζαντινής κατασκευής. Επίσης έχει ένα αρκετά, θα έλεγα, ας πούμε, κτίρια τα οποία είναι σε στυλ αρχοντικού, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν γίνει από την Πέτρα, γιατί η Ανεμότια είχε φημιζόταν από παλιότερα για τους πετράδες της, και είναι πετρόκτιστα ωραία κτίρια, και το καλύτερο από αυτά, το αρχοντικό της Εμιλίας που λέμε εμείς, δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό, θα μπορούσε να είναι το στολίδι, θα έλεγα, ας πούμε, σημαία του χωριού, αλλά δυστυχώς παραμένει αναξιοποιητό για διάφορους λόγους.
0: Το αρχοντικό της Εμιλίας είναι κάποιο έτσι παλιό σπίτι πολύ ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
1: Είναι ένα πραγματικό αρχοντικό με πέτρα πελεκητή, ορθογώνια κομμάτια, μεγάλο, δίπατο μεγάλο, τεράστιο, το οποίο δυστυχώς από τότε που πέθανε η τελευταία κάτοικος, η Εμιλία που λέγαμε, και έμεινε ας πούμε στην κοινότητα, παραμένει έτσι. Και
0: άρα ανήκει στην κοινότητα, δεν είναι ιδιοκτό, έχει παραμείνει στην κοινότητα.
1: Ανήκει στην κοινότητα, ναι, ναι.
0: Άρα πρέπει η κοινότητα να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο κάποια χρηματοδότηση για να μπορέσει να το αποκαταστήσει.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ναι,
0: να το αξιοποιήσει.
1: Χρόνια το λέμε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν βρέθηκαν οι πόροι, τα κονδύλια, και δεν έγινε κάτι πρόνο σε αυτό. Τουλάχιστον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο περιβάλλον χώρος, γιατί πάω και λυπάμαι πάρα πολύ που το βλέπω, ας πούμε, έχει γίνει σχεδόν σκουπιδότοπος. Κρίμα.
0: Πείτε μου κάτι, έχετε και μια ομάδα ποδοσφαιρική εκεί στο χωριό των Ατρόμητων Ανεμότιας. Τι γίνεται με αυτή? Γιατί μπήκα στη σελίδα του Ατρομήτου Ανεμότιας και βλέπω τελευταίες αναρτήσεις τον Ιούλιο του 2023 και ανησυχώ, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς η ομάδα έχει διαλυθεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Όπως το λέω. Υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν, χρηματοδότες, δίνανε κάποια λεφτά για να υπάρχει η ομάδα. Μόλις κάναμε το γήπεδο, μόλις φτιάξαμε, εγώ έγραψα τους στίχους και κάναμε και τον ύμνο της ομάδος, βάλαμε φωτισμό, χλωροτάπητα, τότε ήρθε και το τέλος, δυστυχώς.
0: Το βλέπω εδώ στις αναρτήσεις στο διαδίκτυο, το γήπεδο της Ανεμότιας να έχει το όνομα, συμπληρωματικό όνομα, δεν ξέρω, Μιζεργκάν. Είναι έτσι.
1: Μιζεργκάν, ναι, λέγεται Μιζεργκάν.
0: Από πού προκύπτει αυτό, ναι.
1: Προκύπτει δίπλα ακριβώς από το γήπεδο. Είναι κάτι κυπαρίσια, τα οποία κυπαρίσια φυτεύτηκαν επί τουρκοκρατίας, εκεί που υπήρχε το τουρκικό νεκροταφείο. Μιζέρια τα λέγαμε εμείς παλιά, δηλαδή μιζέρ είναι το νεκροταφείο. Και από εκεί προκύπτει, επειδή είναι δίπλα το γήπεδο, προκύπτει και το Μιτζεργκάν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι κρίμα να ακούει κανείς λοιπόν ότι μια ομάδα έτσι τοπική διαλύθηκε, αλλά αυτό νομίζω
1: είναι
0: η μοίρα. Είναι η μοίρα των τόπων αυτών που ερημώνουν.
1: Η ερημότητα πριν από 40-50 χρόνια είχε 1.500 και παραπάνω κατοίκους. Να. Το σχολείο το δημοτικό, το οποίο είναι κλειστό αυτή τη στιγμή, είχε 150 παιδιά και τώρα δεν λειτουργεί. Μιλάμε τώρα, έχουν μείνει γύρω στους 200-250 μόνιμοι κάτοικοι. Μόνο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο το χωριό ανασταίνεται. Ας πούμε, πάμε εμείς όλοι που μένουμε μακριά και παίρνει ζωή το χωριό.
0: Υποθέτω πως και αυτοί που θα έχουν μείνει περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι, αν και νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται με το κρασί, για το οποίο μας μίλαγε νωρίτερα ο κύριος Καστρινέλης, κάτι μπορεί να δώσει.
1: Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια από τα παιδιά αυτά. Έχουν κάνει, ας πούμε, μια εταιρεία, ας την πούμε.
0: Μια συνεταιριστική επιχείρηση, ναι, ναι.
1: Επιχείρηση, ναι, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει κάποια κτήματα τα οποία τα καλλιεργεί, κάνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Σημαντικό, μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο στις εκδηλώσεις όταν γίνονται. Αλλά εντάξει, είναι κάτι και αυτό, αλλά δυστυχώς το χωριό έχει φθήνει.
0: Μένει λοιπόν να κλείσουμε ένα ραντεβού εκεί κατά τον Αύγουστο. Πότε είναι η γιορτή του Τραχανάκη, να τα πούμε από κοντά και να χορέψουμε κιόλας.
1: Η γιορτή του Τραχανά διοργανώνεται από το σύλλογο που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τον Αύγουστο, και συνήθως γύρω στις 10 Αυγούστου, κάπου εκεί. Γιατί στις 6 Αυγούστου είναι το πανηγύρι του χωριού, που είναι του Σωτήρος που λέμε.
0: Μεταμόρφωση Σωτήρου.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Ωραία λοιπόν. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στηρίξτε το χωριό σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

Στη Λέσβο, την όμορφη Λέσβο και σε ένα ορεινό χωριό πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα με την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι μας σήμερα, αυτή την ξενάγησή μας, από τον άνθρωπο που ήταν η αφορμή για να γνωρίσουμε αυτό το χωριό και να προγραμματίσουμε ένα αφιέρωμα. Είναι η κυρία Ευγενία Μήτρακα. Την κυρία Μήτρακα την είχαμε γνωρίσει και πριν από λίγο καιρό με αφορμή τη βράβευσή της από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης για τη διαχρονική της προσφορά στον χώρο της νομικής επιστήμης αλλά και στην ελληνική κοινότητα, στην Αυστραλία αλλά και στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι λοιπόν η Ευγενία Μήτρακα ταξίδεψε στην Ελλάδα, γύρισε στον τόπο καταγωγής της και με αφορμή αυτές τις αναρτήσεις. Ναι, τώρα δεν ξέρω, την έχουμε χάσει, μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, θα την ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, Ευγενία Μήτρακα είναι στη γραμμή. Το ξανακαλέσαμε το τηλέφωνο. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην έχουμε κάποιο θέμα. Καλό μεσημέρι ή καλησπέρα μάλλον εκεί στην Αυστραλία.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
1: Είναι τώρα βράδυ.
0: Είναι βράδυ εκεί, το ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ανεμότια. Είδα λοιπόν μία ανάρτηση το καλοκαίρι έξω από το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, το οποίο προφανώς είναι το σχολείο που ξεκινήσατε την πορεία σας, έτσι. Δηλαδή εκεί στο χωριό πριν από κάποια χρόνια, τέλος πάντων.
1: Μην πούμε χρόνια.
0: Ναι, όταν εντάξει, να μην πούμε χρόνια, αλλά να πούμε όμως εκείνη την εποχή πόσα παιδιά ήταν στο σχολείο, γιατί τότε το σχολείο λειτουργούσε. Ενώ σήμερα δυστυχώς είναι κλειστό.
1: Είμαστε τουλάχιστον 200 παιδιά αυτό το χρόνο και η τάξη που ήμουν εγώ είχαμε 65 παιδιά.
0: 65 παιδιά, μία τάξη.
1: Σε μία τάξη, ένα δάσκο, μία δασκάλα. Αλλά μαθαίναμε καλά. Εγώ δεν έχω πάει σε λίγο σχολείο στην Αυστραλία. Ό,τι ξέρω και διαβάζω αρκετά καλά, μιλάω αρκετά καλά και γράφω αρκετά καλά. Τα έμαθα στα πρώτα 2 χρόνια στην Ανεμότια. Αλλά θα πω και έχω κάνει και αρχαία ελληνικά στο πανεπιστήμιο εδώ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω κάνει modern Greek αρχαία.
0: Μήπως θυμάστε και τη δασκάλα που είχατε τότε?
1: Ναι, ήταν η κυρία Χατζημήτρου.
0: Μάλιστα.
1: Τη θυμάμαι.
0: Η κυρία Χατζημήτρου λοιπόν κατάφερε και έμαθε τόσο καλά ελληνικά σε έναν μετανάστη που έφυγε νωρίς και τόσα χρόνια εξακολουθεί και μιλάει καλά τα ελληνικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να και λοιπόν τι πρόσφερε τότε, τι πρόσφεραν εκείνοι οι δάσκαλοι στα παιδιά στα ορεινά της Λέσβου.
1: Και γράφω, δεν είχαμε χαρτί.
0: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Τώρα το καλοκαίρι που βρεθήκατε στην Ανεμότια, κάτι έγινε για σας, κάποια τιμητική εκδήλωση, αυτό είχα διαβάσει.
1: Ναι, δεν περίμενα τίποτα. Εγώ πήγα εκεί για να, επειδή σ' αγαπάω το χωριό και πηγαίνω τακτικά για να συμμετέχω, να είμαι εκεί όταν είχαν κάνει το φεστιβάλ του Αμπελουργού εκεί. Και ένα βράδυ πριν ο κύριος Μαρμάρη με πλησίασε και λέει: θέλω να σου μιλήσω. Λέω: να καθίσω να πιούμε ένα καφέ. Όχι, λέει, ιδιαίτερα. Και έρχεται στο σπίτι μου αυτό το βράδυ και μου λέει: θέλουμε να σε βραβέψουμε αύριο. Και ήθελα να σου μιλήσω πρώτα, να ανακοινώσω και δεν δεχτείς. Και έπαθα έκπληξη, γιατί δεν το περίμενα. Γιατί όσο και βραβεύσεις να έχεις πάρει εδώ και εκεί, αυτό που σημαίνει το περισσότερο είναι να σε τιμήσει το ίδιο ο τόπος που γεννήθηκες.
0: Σωστά.
1: Και συγκίνηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα χρόνια τα παιδικά. Τώρα δεν ξέρω σε τι ηλικία φύγατε από την Ανεμότια.
1: Έφυγα 8 και έφτασα σχεδόν 9.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι...
1: Κανείς έκανε 2 μήνες να έφτασε σε αυτό και καιρό.
0: Ναι. Τι θυμάστε λοιπόν από την Ανεμότια των πολύ παιδικών χρόνων? Γιατί φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια, όταν έφυγε κανείς για τόσο μακριά για την Αυστραλία, ειδικά τις πρώτες δεκαετίες ήταν και πολύ δύσκολο να επιστρέφει κάθε φορά. Τα ταξίδια δεν ήταν τόσο απλά εκείνα τα χρόνια, ούτε και η επικοινωνία ήταν εύκολη. Ήταν μια μικρή απώλεια για τις οικογένειες όταν έφευγε ένα παιδί για να πάει τόσο πολύ μακριά. Βέβαια εσείς πρέπει να φύγατε οικογενειακώς. Οικογενειακώς φύγατε, ναι. Αλλά για τον τόπο όμως...
1: Ο πατέρας μου είχε φύγει πρώτα.
0: Ναι.
1: Εμείς φύγαμε μετά από 4-5 χρόνια. Η μητέρα μου δεν ήθελε να φύγει, γιατί είμαστε για το χωριό αρκετά αποκαταστημένοι και νόμιζε που κάτι του έστρεψε το πατέρα του και περίμενε να αλλάξει γνώμη. Και όταν δεν γυρνούσε, μας βάζεσε τα 3 τα παιδιά με μια βαλίτσα και τα 3 τα παιδιά και μας έφερε στην Αυστραλία με μια βαλίτσα. Και θυμάμαι πριν από 3-4 χρόνια είχε κάνει μια συνέντευξη εδώ και εκεί μέσα στη συνέντευξη είπα δεν υπήρχαν μέρος μες στη βαλίτσα να βάλει τις κορδέλες μου. Δεν ξέρω αν θυμούσατε τα παιδιά δεκαετία τα 50 και 60, τα κορίτσια είχαν ένα φιόγκο που το βάζανε πάνω και δεν έδωσε τα μαλλιά του.
0: Ναι.
1: Ούτε τις κορδέλες μου δεν είχε έρθει.
0: Είδα που κάνανε κορδελάκια που λέγαμε τα κορίτσια.
1: Τα κορδελάκια, ναι. Άσπρα κορδελάκια.
0: Ναι. Άρα τώρα δεν προλάβατε να ζήσετε πολύ το χωριό, αλλά κάτι λίγο, μια ανάμνηση από το χωριό που ζούσε τότε, που είχε πολύ κόσμο. Το χωριό που, όπως είπατε, στη δική σας και μόνο ήταν τόσα παιδιά. Ναι. Έχετε άλλες αναμνήσεις. Ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα του χωριού. Το χωριό ζούσε.
1: Έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Έχω αναμνήσεις. Τα καλοκαίρια δεν τα περνούσα εκεί. Πήγαινα στην ονά μου και θεία μου στην Καλονή.
0: Κοντά.
1: Και ήταν εκεί η θάλα. Κοντά ήτανε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μακριά και από την Ανεμότια, αλλά θυμάμαι το χειμώνα που ήταν πολύ κρύο και χιόνιζε. Και θυμάμαι που κάναμε το σνόμε, πώς το λέτε, χωνιάνθρωπο, και παίζαμε. Και θυμάμαι που εμείς τα παιδιά δεν είχαμε παιχνίδια για να παίξουμε. Παίρναμε εφημερίδες και κάναμε το αϊτό με τις εφημερίδες. Σκοτώνανε φίδια. Εγώ πήγαινα και σκότωνα φίδι, γιατί νομίζαμε που είσαι τη ζωή. Σκοτώσαμε ένα φίδι. Εγώ τώρα να δω ένα από μακριά, από 50 μέτρα, θα τρέξω και θα πατήσω τις φωνές. Αλλά ήταν καλά παιδικά, χαρούμενα χρόνια. Και το χωριό μου το πολύ το αγάπησα. Σε σημείο που την πρώτη φορά όταν γύρισα, μετά που τελείωσε τη νομική, όταν πηγήσε το αυτοκίνητο, το ταξί ήταν νύχτα και φανερώθηκε Ανεμότια με τα φώτα, σταμάτησε και μου λέει, βλέπεις αυτό? Και λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είναι Ανεμότια. Και όλο φωτισμένη Ανεμότια από μακριά. Όταν φύγαμε εμείς δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε storage πολλές, και η μητέρα μου με έστειλε να πάω στη βρύση να φέρω νερό, να βράσει το νερό για να μας λούσει. Είχαμε τις λάμπες, δηλαδή δεν είχαμε τηλεόραση ούτε ράδιο. Και όταν έφτασα την πρώτη φορά συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να την αγκαλιάσω την Ανεμότια.
0: Τώρα σκέψη για να επιστρέφετε συχνότερα, για να περνάτε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς στον τόπο σας, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο?
1: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί εγώ εδώ είναι η καριέρα μου, πηγαίνω τακτικά και όταν οργάνωνα τέλειωνα αυστραλέζικα διαστρονομικά συνέδρια στην Ελλάδα, πήγαινα μέχρι και 2-3 φορές. Αλλά τώρα μου αρέσει να πηγαίνω τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μείνω εκεί, γιατί στην ηλικία που είμαι τώρα δεν είναι δύσκολο να κάνεις τις φιλίες, τις γνωριμίες και να έχεις να συμμέλλον σε ιδρύματα που να έχεις πολλά να κάνεις στο τσιδουλί. Θα έρθω εκεί, θα αρχίσω από τη μηδέν ξανά. Εδώ έχω οι ρίζες μου, είναι εδώ, αλλά αγαπάω τις ρίζες μου, τις ελληνικές.
0: Και εμείς το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ αυτό, ειδικά για εσάς που έχετε φύγει τόσα χρόνια πίσω, αλλά που συνεχώς σε κάθε ευκαιρία έρχεστε πίσω. Τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν να βρεθούμε στην Ανεμότη, αλλά θα ήταν μεγάλη χαρά και ευτυχία βέβαια για τον οποιονδήποτε να ταξιδέψει σε αυτό το όμορφο νησί και ειδικά σε αυτό το χωριό που σήμερα που το γνωρίσαμε καταλάβαμε πόσο ξεχωριστό είναι.
1: Έχεις πάει στο Μυτιλίνη?
0: Στη Μυτιλίνη έχω πάει, την Ανεμότια είναι αλήθεια όμως ότι δεν την ήξερα. Πρέπει να ομολογήσω.
1: Πρέπει να πας. Η Μυτιλίνη έχει πολύ που τους λένε Προκόπης.
0: Ναι.
1: Γιατί έχεις ρίζεις από Μυτιλίνη.
0: Ναι. Από ό,τι γνωρίζω όχι. Αλλά ποιος ξέρει, μπορεί να γνωρίσω αρκετούς λοιπόν εκεί αφού έχει συνονόματους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και στην πρώτη ευκαιρία θα τα πούμε και στην τηλεοπτική μας εκπομπή που θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα, εδώ στο ΕΡΤ Κόσμος, στην ΕΡΤ, που είναι αφιερωμένη στον απόδημο ελληνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Πρόκοπη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καληνύχτα, καληνύχτα εκεί.

Λοιπόν, τα καταφέραμε να γνωρίσουμε ένα χωριό από τα λιγότερο γνωστά χωριά της Λέσβου, την Ανεμότια. Καταλάβαμε όμως ότι μπορεί να γίνει έτσι πολύ αγαπημένο και ίσως σήμερα βοηθήσαμε και εμείς να ακούσετε περισσότερα για την Ανεμότια και να προγραμματίσετε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στη Λέσβο να περάσετε και από αυτό το χωριό που βρίσκεται στα ορεινά, αλλά ο τόπος που είναι χτισμένο, αλλά και το ίδιο το χωριό με τα σπίτια του, τους ανθρώπους του, με την παραγωγή του, με το τοπίο του, μπορεί να δημιουργήσει έτσι έντονα συναισθήματα και να σας βάλει σε μια διαδικασία να το γνωρίσετε πολύ καλύτερα. Ήταν η εκπομπή στο χωριό σήμερα Τρίτη, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου 2026. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε τον Μιχάλη τον Μαρμάρου, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι με κάτι θα ήταν απασχολημένος και δεν μπόρεσε να απαντήσει το τηλέφωνο. Ωστόσο είχαμε από τους αμπελουργούς και από την Κινσέπ το ηφαίστειο Ανεμότια στον Ηλία τον Καστρενέλη που μας είπε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ακούσαμε και μουσικές που ακούγονται στα πανηγύρια της Λέσβου εκεί στα ορεινά χωριά. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Προκόψω Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Στο χωριό πλέον την άλλη Τρίτη και πάλι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και βέβαια ως Πέμπτη και Παρασκευή με το Πάρε το χρόνο σου. Γεια χαρά!

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Λικαρνασσού στην Αθήνα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Στη διεθνή διάσκεψη κορύφης για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στις αγορές, το πετρέλαιο Brent πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για διαταραχές στις μεταφορές πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα έδωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το θέμα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια.

0: πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Με κακουργηματικές κατηγορίες για σοβαρές παραλήψεις τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, παραπέμπονται σε δίκη οι τέσσερις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αστυνομικοί. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με την εξέταση του Αντώνη Ψαρόπουλου, πατέρα της Μάρθης Ψαροπούλου και συνηγόρου οικογενειών θυμάτων από τους συνηγόρους υπεράσπισης τελεχών της Hellenic Train. Κατά τη χθεσινή του κατάθεση, ο κ. Ψαρόπουλος αναφέρθηκε στις συνθήκες της φωτιάς μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, υποστηρίζοντας ότι παραμένουν κενά στη διερεύνηση των αιτιών θανάτου ορισμένων θυμάτων. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις αφορούν μεταξύ άλλων την απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων από τους Ισραηλινούς οικισμούς και συνδέονται με την επέκταση των οικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά Παλαιστινίων. Στον απόϊχο της ιστορικής νίκης του ακροδεξιού κόμματος ΑΒΔΕ, χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη Γερμανία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγυρίζει για την εκλογική επιτυχία του κόμματος, αποδίδοντάς την στην πολιτική μετανάστευση της Γερμανίας και γράφοντας στο Truth Social: «Κάντε την Γερμανία σπουδαία ξανά».
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Με το παραδοσιακό της Ζηλέρου ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, για χαρά, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Είπαμε, η εικόνα της Ελλάδας πάει σε όλα τα μέρη της Ιφιλίου και δεν ξέρουμε σε ποια ζώνη σας βρίσκουμε όσον αφορά την ώρα. Μπορεί να είναι βράδυ, μπορεί να είναι πρωί, όπως και να έχει το πράγμα. Για χαρά σε όλους σας και να είστε καλά. Πότε θα ανοίξουμε πανιά, να κάτσω στο τιμόνι, να δω τις Λέρος τα βουνά, να μου διαβούν οι πόνοι. Μπρατσέρα μου, έλα γυαλό, που έχω δύο λόγια να σου πω. Το βράδυ θα βγούμε έξω, ετοιμάσου. Αυτά είπα στον Μαστρο Κώστα, καθώς φτάναμε στο παγωμένο, πολύ παγωμένο λιμάνι του Πόρη στην Φιλανδία, ένα μεσημέρι του Γενάρη, και με την συνοδεία παγοθραυστικού ερημουρκών φτάσαμε επιτέλους παγωμένα όλα. Θάλασσα, κάβη, η κουβέρτα, τα χέρια και τα πόδια μας πόναγαν από το κρύο. Το accommodation παγωμένο, οι δρόμοι, όλα τα πάντα καλυμμένα με χιόνι και παγωμένα εκείνο το μεσημέρι που φτάσαμε υπό τα φώτα προβολέων, καθώς εκεί είναι σχεδόν νύχτα το χειμώνα και όλο μέρα το καλοκαίρι. Έτσι δουλεύουν εκεί πέρα, με φώτα δουλεύανε. Έβγαινε ο ήλιος στις 10.30 το πρωί και έδιε στις 2. Και η θερμοκρασία ήταν μείον 35 βαθμοί. Πιστέψτε το, ήταν η πιο χαμηλή θερμοκρασία που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Και έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη με χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά αυτή ήταν η πιο χαμηλή ποτέ που συνάντησα. Ήμασταν με το motor vessel Vitina. Θα φορτώναμε ξυλία για Αλεξάνδρεια και έπρεπε να σπάσουμε, να φύγει όλος ο πάγος που είχε μαζευτεί στην κουβέρτα, για να φορτώσουμε τα ξύλα στην κουβέρτα. Και έτσι, ότι με όποιο μέσο είχαμε, σπάγαμε πάγους κάθε πρωί και απόγευμα για να φύγει αυτή η κρούστα του πάγου, για να μην λασκάρουν η φόρτωση. Μετά και είχαμε θέμα. Βαρύ λοιπόν το κρύο, αλλά τα καταφέραμε και σιγά σιγά πήγαμε και στην Αλεξάνδρεια. Εκείνο το βράδυ βέβαια και όσα μείναμε στην Φιλανδία, περάσαμε μια χαρά με τον φίλο μου τον Μάστρο Κώστα από την Κάλυμνο. Και εδώ είμαστε τώρα, ας αφήσουμε τις αναμνήσεις και ας κάνουμε τις συστάσεις μας. Φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η φωνή της Ελλάδας, η παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ και του ελληνισμού μας, και η φωνή που συναντάει τους Έλληνες ναυτικούς με την εκπομπή «Καλές θάλασσες». Αυτό ευχόμαστε στους ναυτικούς μας εντός και εκτός των τυχών. Ο Κωνσταντίνος Ασυρματιστής Λούβαρης είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου που εσείς ακούτε. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ακόμα ένα ταξίδι. Άντε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλές θάλασσες.

0: Mamba ID!
1: Η Mamba ID ήταν αυτή με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Ακρογιαλιές Δειλινά», ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Βασίλης Τσιτσάνης αρχικά ζήτησε να ερμηνεύσει το τραγούδι Σοφία Βέμπο, αλλά τελικά το 1948 κυκλοφόρησε με την σπουδαία φωνή της Στέλλας Χασκίλ και με τίτλο «Μπορεί να το έχουν πλανέψει». Από τότε μέχρι και σήμερα έχουμε πάρα πολλές διασκευές και εκτελέσεις αυτού του τραγουδιού. Ο Βασίλης Τσιτσάνης λοιπόν, «Ακρογιαλιές Δειλινά». Και είπαμε, η ακρογιαλιά έχει σχέση με τη θάλασσα και γι' αυτό εμείς ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, να το γνωρίζετε φίλοι μας στα ταξίδια μας εδώ κάθε πρωί 8 με 9 στις καλές θάλασσες. Εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην περιοχή τοποθέτησής τους, ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας. Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται να ταξιδεύουν με εκπαιδευτικά εισιτήρια είναι μάλλον οι εταιρείες που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι η εταιρεία Δωδεκάνησος Seaways, εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, SeaJets, Levante Ferries Group, η Liventita Limited, Σκύρος Ναυτική Εταιρεία, Σκύρος Shipping, η Καρθέα Γκούτος Lines, η Fast Ferries, Golden Star Ferries, η Attica Group Super Fast Ferries, Blue Star, η ANEC Lines, Hellenic Seaways, οι Μινωικές Γραμμές. Όλες αυτές οι εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα εκπτωτικά εισιτήρια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι το σχετικό, η αστυνομική ταυτότητα, το σχετικό ΦΕΚ και η Υπουργική Απόφαση που πιστοποιεί την τοποθέτηση, τα οποία μπορούν να προσκομίζουν οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στα πλοία αυτά. Αυτά σχετικά με τις εκπτώσεις των 50% έως και 50% σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Παραδοσιακό Κυκλάδων Αρμενάκι, πειραγμένο το ακούσαμε από τον μεγάλο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Αρμενάκι με κυρά μου, πάρε με και στην αγκαλιά σου μέσα, βάλε με κλπ. Ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες και 24 υποτροφίες για νεοσαχθέντες σπουδαστές και σπουδάστριες στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Προκηρύσει για το ακαδημαϊκό έτος 26-27, το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου, πρόεδρος του οποίου είναι η Ιωάννα Μαρτίνου. Προβλέπονται 2 υποτροφίες για κάθε μία από τις ΑΕΝ με συνολικό ποσό 15.000 ευρώ ανά υπότροφο και διάρκεια 6 διδακτικών εξαμήνων, εξαιρουμένων των 2 εξαμήνων πρακτικής άσκησης επιπλοίου. Βασικά κριτήρια επιλογής είναι η οικονομική και η περιουσιακή κατάσταση των υποψηφίων. Η υποτροφία καλύπτει ανάγκες σύντησης, στέγασης, εκμάθησης αγγλικών, εκπαιδευτικού υλικού, στολής και μετακινήσεων, ενώ η διατήρησή της συνδέεται με συγκεκριμένα ορόσημα πρόοδου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 12 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μαρτίνου. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους επιτυχώντες και επιλαχώντες με email ή τηλεφωνικά και θα αναρτηθούν χωρίς προσωπικά στοιχεία μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου του 2026. Θα το ξαναπαναβλάβουμε αυτό, την προκήρυξη υποτροφιών, γιατί θα κρατήσει τα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέτονται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, οπότε θα το υπενθυμίσουμε και κάποια άλλη στιγμή αργότερα. Για τις υποτροφίες από το Ίδρυμα Αθηνάς Μαρτίνου για σπουδαστές των ανωτέρων εκπαιδευτικών ναυτιλίας. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Με βάρκα την καρδιά λοιπόν, τραγούδι του Θοδωρή Κοτονιά, γράψε τη μουσική, του στίχους και το τραγούδισε ο ίδιος. Για πες μας φίλε που ναυάγησες την άγκυρα να ρίξω, να κάνω απόψε το τραγούδι μου σκηνή να σε τραβήξω. Στην αγάπη είμαστε παιδιά, με βάρκα την καρδιά, και όσα χρόνια ταξιδεύουμε, εμάς γυρεύουμε. Και χωρίς την υιοθέτηση ενός τελικού κανονιστικού κειμένου για το Net Zero Framework, ολοκληρώθηκαν στο Λονδίνο οι εργασίες της συνεδρίασης του International Maritime Organization, του IMO δηλαδή, για τα δύο συνολικά κατασκευαστικές συναντήσεις με ορίζοντα το 30 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου για την εξέλιξη της απανθρακοποίησης. Μάλιστα, οι διαπραγματεύσεις της πρώτης από την 1η μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου, παρά την απουσία τελικής συμφωνίας, οδήγησαν σε κάποιες συγκλήσεις, από τις οποίες φυσικά δεν λείπει και ένα σημαντικό εμπόδιο. Ειδικότερα με βάση πηγές της αγοράς, διαφαίνεται σύγκληση της κυκλοφυσίας των κρατών ως προς την ενσωμάτωση ενός GFI trajectory, δηλαδή δίκτυ έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Η αναμενόμενη ρύθμιση προσανατολίζεται στην υιοθέτηση ενός ενιαίου ορίου και όχι δύο που περιέλαμβανε η αρχική πρόταση. Από την άλλη πλευρά, κύριο σημείο τριβής παραμένει η δημιουργία του οικονομικού μηχανισμού που προτείνεται. Σημειώνεται ότι δεν έχει γίνει γνωστό για το πού θα διοχετευτούν τα κεφάλαια, καθώς ούτε και ο φορέας ύπαρξης αυτών. Το αρχικό σχέδιο του Net Zero Framework, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, θα αντλούσε 27 δισεκατομμύρια δολάρια, που το 2038 εκτιμάται σε 180. Με την τροποποίηση του κανονισμού, η αγορά ευελπιστεί ότι τα πρώτα χρόνια θα μειωθούν στα 10 με 15 δισεκατομμύρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι διαφωνούν με την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού, ενώ ταυτόχρονα πολλά κράτη εκφράζουν την αμφιβολία τους για το κατά πόσο ο ίδιος ο IMO θα μπορούσε να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο όγκο κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει πολλές φορές επισημάνει τις ανησυχίες και τις ενστάσεις της για τη δημιουργία του εν λόγω fund και τη χρήση των εσόδων. Παράλληλα, η εναλλακτική πρόταση της Λιβερίας συγκεντρώνει μικρή υποστήριξη και έχει μικρές πιθανότητες υιοθέτησης μετά τη σημερινή της μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την όποια ελαστικότητα της εφαρμογής του πλαισίου, σε πρώτη φάση στους κόλπους της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζονται φόβοι πως τα καύσιμα χαμηλού δείκτη, το low GFI fuels, θα καθυστερήσουν σημαντικά. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, εν όψη των διαπραγματεύσεων, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κυρία Μελίνα Τραυλού, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι οι πράσινοι στόχοι της ναυτιλίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και να είναι ουσιαστικοί και ρεαλιστικοί.

Η Ιωάννα Καβρουλάκη μας τραγούδησε σε διασκευή το Θαλασσάκι, ένα τραγούδι που μας αρέσει ιδιαίτερα εδώ στις Καλές Θάλασσες. Ακούμε τραγούδια τα οποία έχουν σχέση με την θάλασσα, τα ταξίδια και τα βαπόρια. Θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω δεν μπορώ, ο μισεμός είναι καημός και έχει γεια είναι ζάλι, και το καλό ορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και πριν πάμε στον σημερινό μας καλεσμένο, πάμε μέχρι το Ορμούς να δούμε τι γίνεται εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μετά τις αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν. Οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, η CENTCOM, κατέστρεψαν στις χθες 8 Σεπτεμβρίου 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου μετά τις δύο αποτυχημένες επιθέσεις του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον Αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με τη CENTCOM, το Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις και συνέχισε την περιπολία του στα περιφερειακά ύδατα, ενώ κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε. Σε απάντηση στις πιο πρόσφατες αποτυχημένες επιθέσεις του Ιράν, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 5 δεξαμενόπλια των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για τα Motor Vessel Καβίζ, Motor Tanker Charminar, Motor Tanker Horizon 1, Motor Tanker Riesco, καθώς και το Motor Tanker Deriga, κοντά στο νησί Χάργ. Πριν από τα πλήγματα, οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία, τα οποία στη συνέχεια χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Μια παρόμοια επίθεση σημειώθηκε και στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν η CENTCOM κατέστρεψε 3 ιρανικά δεξαμενόπλια, αφού το Ιράν επιχείρησε να στοχεύσει ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιδροπηλικό με κατευθυνόμενους πυράβλους με επίθεση που, όπως δήλωσε, απέτυχε. Αυτά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες 2 ημέρες στα στενά του Ορμούς. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ο Δώρος Δημοσθένους μας τραγούδισε το «Ήρθατε σαν κύματα», ένα τραγούδι που πρώτο τραγούδισε ο Μανώλης Μητσιάς, τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Λουκιανού και Λαϊδόνη. «Ήρθατε σαν κύματα», θύμισες παλιές πάνω από συντρίμματα και άδειες αγκαλιές. Ταξιδεύουμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και στις καλές θάλασσες. Και πάμε μέχρι τα Δωδεκάνησα, πάμε στην όμορφη Νήσυρο, την καλοκαιρινή ακόμα θέλουμε να πιστεύουμε Νήσυρο. Ήταν μια όμορφη εμπειρία και φυσικά να το πούμε ότι η Νήσυρος γράφει ιστορία με την ένταξη στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Έγινε μια σημαντική εκδήλωση στο νησί για να γιορταστεί αυτό το γεγονός. Και φυσικά έχουμε τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Χρυσοφή Κορονέο, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη σημασία της ένταξης στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων UNESCO της Νησύρου και για τα άλλα θέματα, που πώς ήταν το καλοκαίρι και τι άλλο απασχολεί το νησί αυτή την περίοδο. Κύριε Κορονέο, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλή σας ημέρα από Νήσυρο. Όντως από την καλοκαιρινή Νήσυρο.
0: Καλοκαίρι, καλά κρατεί το καλοκαίρι στο νησί.
1: Το καλοκαίρι καλά κρατεί και καλά κρατεί και, καλά κρατεί και οι επισκέπτες. Είμαστε πλήρες από κόσμο, όλα τα ξενοδοχεία γεμάτα. Προχωράμε καλά.
0: Πολύ ωραία. Ήταν δηλαδή καλή σεζόν, να το πούμε έτσι, για τους επαγγελματίες και γενικά για το νησί.
1: Ήταν πολύ καλή σεζόν και συνεχίζεται ακόμη.
0: Ωραία. Θα προσταρθούμε και στα θέματα που απασχολούν το νησί και πώς τα καταφέρατε με την διαχειριστή της μάζας, να το πούμε έτσι, των τουριστών. Αλλά πάμε όμως στο θέμα αυτό για το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Η ένταξη της Νησύρου είναι πολύ σημαντικό για το νησί.
1: Είναι για την Νήσυρο μια μεγάλη τιμή, μια μεγάλη περηφάνεια, μια παγκόσμια αναγνώριση. Η Νήσυρο, το ηφαίστειό της, το περιβάλλον της, το τοπίο της έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Παγκόσμιο Γεωπάρκων του UNESCO και αυτό αποτελεί φυσικά μια μεγάλη ευθύνη για όλους μας, διότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την ετικέτα του Παγκόσμιου Γεωπάρκου, διότι είναι κάτι το οποίο δεν το παίρνεις μια φορά και τελειώσε. Γίνεται έλεγχος κάθε τρία χρόνια, άρα απαιτείται δουλειά. Και η ευθύνη κυρίως είναι να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον της Νησύρου από οτιδήποτε το διακινδυνεύει και κυρίως από το θέμα της γεωθερμίας, και πιστεύω ότι είμαστε εδώ. Θα το διατηρήσουμε το περιβάλλον όπως το παραλάβαμε, σαν κόρη οφθαλμού για τις επόμενες γενιές οι οποίες θα ακολουθήσουν.
0: Ακριβώς, κύριε Κορονέο, για να περιφυλάξετε το περιβάλλον και φυσικά να δώσετε έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και φυσικά το περιβάλλον και το όλο αυτό που σας έχει δώσει η φύση με το ηφαίστειο στο νησί.
1: Έτσι ακριβώς, όπως έχω πει, εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το περιβάλλον της νησίρου και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο η νήσος θα παραμείνει πάντα ζωντανή. Να σας πω ότι η εκδήλωση αυτή που έγινε στις 21 Αυγούστου ήταν η εκδήλωση αφιερωμένη στην ένταξη των περιβάλλων. Τιμήσαμε και κάνουμε επίτιμο δημότητα Γιώργο Δοκουμουτσάκου, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Ελλάδος στην UNESCO, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ στο να ενταχθούμε στα Παγκόσμια Γεωπάρκια της UNESCO, και φυσικά ένας από τους μεγάλους συντελεστές είναι η καθηγήτρια Εύη Νομικού, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ένταξή μας στα Παγκόσμια Γεωπάρκια της UNESCO. Εκείνη τη μέρα κάναμε επίτιμο δημότη τον Γιώργο Δοκουμουτσάκο, την Εύη Νομικού, την κάναμε επίτιμο δημότη στις 8 Ιανουαρίου. Οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν την Νήσυρο πρέπει να τιμούνται, και αυτοί οι άνθρωποι μας τιμούν και τους τιμούμε.
0: Πολύ ωραία. Και πόλος έλξης λοιπόν και για τους τουρίστες είναι ένα από τα βασικά κριτήρια των επισκεπτών και το γεωπάρκο και το ηφαίστειο του νησιού, κύριε Κορονέο.
1: Έτσι ακριβώς. Το ηφαίστειο του νησιού αποτελεί την ταυτότητα της Νησίρου και το γεωπάρκο του Νησίρου δεν είναι μόνο το ηφαίστειο. Περιλαμβάνει και 4 νησιά πέραν της Νησίρου και το θαλάσσιο χώρο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από εθνικής πλευράς. Mm-hmm. Περιλαμβάνει τα νησιά της Στρογγυλής, της Περγούσας, της Παχιάς και της Αντελέουσας. Είναι ένα γεωπάρκο επιφάνειας 480 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει, όπως είπα, και το θαλάσσιο χώρο, διότι σε αυτό το θαλάσσιο χώρο υπάρχουν υποθαλάσσια ηφαίστεια και από εθνικής πλευράς είναι σημαντικό στοιχείο, διότι όλος αυτός ο θαλάσσιος χώρος εντάσσεται στην UNESCO. Mm-hmm. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας τον τελευταίο καιρό με τους γειτονές μας, νομίζω αυτό αποτελεί ένα στοιχείο πολύ θετικό για την εθνική μας ύπαρξη.
0: Μάλιστα. Υποθαλάσσια ηφαίστεια και φυσικά έχετε ωραίες παραλίες, ωραίες θάλασσες και ιαματικά νερά.
1: Οι ιαματικές πηγές, ακριβώς. Έχουμε ιαματικά νερά, έχουμε τα ιαματικά λουτρά, τα οποία βρίσκονται στο δρόμο προς ανακαίνιση. Πιστεύω μέσα στο έτος, στο επόμενο έτος, θα ξεκινήσει η μεγάλη διαδικασία ανακαίνησης των ιαματικών λουτρών μετά από μια περίοδο, μεγάλη περίοδο.
0: Απραγές, να το λέγαμε.
1: Προσπάθειας να περάσουμε τη γραφειοκρατία και όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Και πιστεύω μια μέρα θα έχουμε σύντομα ανακαινισμένα ιαματικά λουτρά, τα οποία συμβάλλουν τα μέγιστα στον βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, εννοώ, των επισκεπτών. Γιατί αυτό που θέλουμε στο νησί είναι να έχουμε ποιοτικό τουρισμό, και αυτό θα συμβεί μόνο με την ανάπτυξη τουριστικών μορφών, όπως είναι ο τουρισμός ο ιαματικός, όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο περιπατητικός τουρισμός. Και να σας πω ότι πρόσφατα, πριν μία εβδομάδα και λιγότερο θα έλεγα, στείλαμε μια επιστολή στο νοσοκομείο όπου ζητάμε να γίνει μια παρέμβαση για να σταματήσει η αδεσποσία, διότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, όπως και σε όλα τα νησιά, των ανεπιτήρητων ζώων, κατσίκια, αγελάδες, γουρούνια, πρόβατα, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό πρέπει να λυθεί, και νομίζω μέσα από την ένταξη του Γεωπάρκου θα βοηθεί ώστε να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που μαστίζει όχι μόνο την Ίσιο, αλλά όλα τα νησιά του Αιγαίου, δυστυχώς.
0: Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο και αυτό χρήζει της προσοχής όλων και των φορέων φυσικά. Πάντως βλέπουμε ότι κινείστε σε διάφορες μορφές τουρισμού, όπως αναφέρατε, ιαματικός τουρισμός, ιαματικά λουτρά, θρησκευτικός, περιπατητικός. Υπάρχει όμως βέβαια και το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Εσείς το αντιμετωπίζατε σωστά μέχρι τώρα, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, ο υπερτουρισμός θα έλεγα είναι μια μάστιγα για πολλά νησιά, όπως είναι δίπλα μας είναι η Κος. Είναι κάτι το οποίο εμείς ευτυχώς δεν αντιμετωπίζουμε, διότι πρώτα δεν έχουμε πολλά δωμάτια. Οι κλίνες που έχουμε είναι γύρω στους 500, οπότε δεν μπορεί κανείς να αυξήσει περισσότερο τον τουρισμό εδώ πέρα. Και ταυτόχρονα δεν έχουμε υποδομές. Τώρα είμαστε στον δρόμο ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού. Περιμένουμε να πάω στην Αθήνα ή αύριο την επόμενη εβδομάδα να υπογράψουμε τη σύμβαση για την αντικατάσταση των δικτύων ίδρυψης και αποχέτευσης των δύο μεγάλων οικισμών, του Μανταρακίου και των Πάλων, που θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά την ίδρυψη και την αποχέτευση. Mm-hmm. Αλλά και ταυτόχρονα ίσως δεν έχει νερό. Δηλαδή εμείς το νερό,
0: ήθελα να σας ρωτήσω,
1: το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι από την αφαλάτωση.
0: Αφαλάτωση
1: έχουμε 4 μονάδες αφαλάτωσης δυναμικότητας 1600 κυβικών, και με αυτό παρέχουμε νερό στο νησί. Μεγάλο πρόβλημα το δίκτυο, το οποίο, όπως είπατε, επιμεληθούμε άμεσα. Υπογράφουμε μια σύμβαση ενός έργου ύψους 5 εκατομμυρίων για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το μεγάλο θέμα. Άρα αυτό τα λέω για να σας πω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αύξηση του τουρισμού σε μεγάλο επίπεδο και δεν το θέλουμε αυτό.
0: Μια ήπια ανάπτυξη θέλετε και αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Είπατε για δεν έχετε υποδομές, μάλλον έχετε, δεν σηκώνει για περισσότερο κόσμο το νησί όσον αφορά τους επισκέπτες. Πείτε μας λίγα λόγια, καταρχήν πόσους κατοίκους έχει το νησί, η Νήσερο.
1: Η Νήσερο έχει 1000 μόνιμους κατοίκους, 1040 στην ακρίβεια. Το καλοκαίρι βέβαια ανεβαίνει ο πληθυσμός, γιατί έχουμε επισκέπτες.
0: Ναι,
1: και ταυτόχρονα δεν είπαμε ότι έχουμε και επισκέπτες ημερήσιους, δηλαδή. Έχουν και ημερόπλοι από την Καρδάμινα συγκεκριμένα και φέρνουν τουρίστες εδώ στο νησί, οι οποίοι έρχονται το πρωί και φεύγουν το απόγευμα, επισκέπτονται ηφαίστειο, κάνουν πόντα στο νησί, τρώνε, οπότε είναι ένας είδος τουρισμού που και αυτό αφήνει κρύπτο στην οικονομία του νησιού και στους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Σε κάποια άλλη κουβέντα που είχαμε, μου είχατε επιθίξει το θέμα της υπογεννητικότητας.
1: Έτσι ακριβώς υπάρχει το θέμα του δημογραφικού, το οποίο και αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ίσταλ, αφορά όλη την Ελλάδα. Εμείς έχουμε κάνει κινήσεις και από το παρελθόν και τώρα. Βοηθάμε να αυξήσουμε την... τον κόσμο που δουλεύει στο Δήμο, έχουμε αυτή τη στιγμή και τον κόσμο που δουλεύει στο Δήμο, νέα παιδιά, για να μπορούν να μείνουν στο νησί. Βοηθάμε με την ιατρική περίθαλψη. Η Νήσερος φέρνει 5 γιατρούς ο Δήμος κάθε μήνα, διαφορετικές ειδικότητες, για να εξετάζουν τους κατοίκους δωρεάν. Έρχονται 2 μέρες το μήνα. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο θέμα της φροντίδας της υγείας των κατοίκων. Την περασμένη εβδομάδα πήρε μια απόφαση όπου δίνουμε ένα επίδομα 300 ευρώ σε όλους τους δασκάλους, καθηγητές, τους αναπληρωτές και σε αυτούς που είναι στα πρώτα 5 χρόνια της θητείας τους και στο προσωπικό του γιατρείου, οι οποίοι μένουν στο νησί και βοηθάνε την Ίσυρο από πλευράς παιδείας και από πλευράς υγείας. Είναι ένα επίδομα το οποίο συμβάλλει τα μέγιστα, πιστεύω, στην έλξη ανθρώπων στην Ίσυρο για να προσφέρουν τις υπηρεσίες μας.
0: Ταυτόχρονα 300 ευρώ.
1: 300 ευρώ το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: 150 για σύνδεση και 150 ευρώ για στέγαση. Ταυτόχρονα πήρε μια απόφαση όπου δίνουμε ένα επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στην Ίσυρο. Οπότε αυτό βέβαια μας έδωσε τη δυνατότητα ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης να μπορούμε να το κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε κάθε οικογένεια που θέλει να αποκτήσει ένα νέο παιδί και με το καλό είναι να αποκτήσει και περισσότερα από ένα παιδιά.
0: Πολύ ωραία τα μέτρα σας αυτά, ενθαρρυντικά, δίνετε έτσι το παλμό, δίνετε το μήνυμα για να μείνει ο κόσμος στο νησί, ενθαρρύνετε τον κόσμο με αυτές σας τις κινήσεις ως Δήμος της όμορφης Νησίρου. Κύριε Κορονέο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, επειδή είμαστε και ναυτική εκπομπή, οι ναυτικούς βγάζει το νησί.
1: Το νησί έχει ναυτικούς, φυσικά έχουμε και καπετανέμους και μηχανικούς οι οποίοι ταξιδεύουν. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά έχουμε αρκετούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν.
0: Θα μας φέρετε σε επαφή με κάποιους από αυτούς να ακούσουμε τις ιστορίες τους. Κλείνοντας, κύριε Κορονέο, και αφού ευχηθούμε όλα τα καλά στο νησί της Νησίρου και καλό φθινόπωρο, το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους Έλληνες ναυτικούς.
1: Τους εύχομαι καλά ταξίδια, να ήρεμες θάλασσες, το μυαλό τους να είναι στην πατρίδα μας και να επιστρέφουν όσο πιο τακτικά γίνεται στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα με υγεία.
0: Χριστοφή Κορονέο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην Ίσυρο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και θα τα πούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Καλή ημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια. Με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο, ολοκληρώσαμε το σημερινό μας ταξίδι. Τον ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ασχηματιστή που επιμελήθηκε τον ήχο. Καλές θάλασσες, παιδιά, να είστε καλά. Κλείνουμε με το Σπαθιές στο κύμα, Παντελής Θαλασσινός. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα $100 ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνουν ένα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου.

0: Ως κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και τι ωραία σήμερα που θα περάσουμε, σας το υπόσχομαι, γιατί θα ταξιδέψουμε σε μέρη αγαπημένα, μέρη με πολύ μεγάλη ιστορία, και την ιστορία αυτή θα προσπαθήσουμε να την αναδείξουμε με τους καλεσμένους μας και με όλα όσα έχουν συμβεί στο πέρασμα των χρόνων, έτσι για να παραμείνει ζωντανή η ρίζα και η θύμηση. Θα πάμε στην Τραπεζούντα, όπου θα συναντήσουμε τον Αντέμ Εκίζ. Είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Τουρκία, έχει ποντιακή καταγωγή και είναι ένας καλλιτέχνης μουσικός, ο οποίος έχει γράψει το δικό του κομμάτι ιστορίας, τραγουδώντας στην ποντιακή γλώσσα, διάλεκτο, πώς θα την πούμε.
1: Κοίταξε, στην Τουρκία, Νίκο, τη λένε ρωμαϊκά.
0: Ρούμτσε.
1: Εμείς τη λέμε ποντιακά εδώ στην Ελλάδα.
0: Ο πρώτος καλεσμένος λοιπόν της εκπομπής μόλις μίλησε είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι διευθυντής σύνταξης στο Pondos Voice, και στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην Τραπεζούντα, είναι ο Αντέμ Εκίζ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νίκο.
0: Καλά είσαι?
2: Αδελφέ μου Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντέμ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, στον Ενικό θα μιλάμε και κόψε τα κύριε, γιατί είναι απόσταση μεταξύ μας. Νίκος απλά, εντάξει.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και τους όλους όσους μας ακούνε μέσα την εκπομπή σας.
0: Λοιπόν, ο Αντέμ Εκίζ γεννήθηκε στα Σούρμενα, στην Καλίστη Σουρμένων, που είναι τα Σούρμενα, τα περίφημα βουνά, στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, της επαρχίας Τραπεζούντας,

0: Η Καλίστη ήταν ένα σύμπλεγμα οικισμών, είναι μάλλον το Μπέσκιουι, καλά το λέω.
1: Ναι, το πενταχώρι. Πέσκιο σημαίνει πενταχώρη στην ουσία.
0: Ωραία, γι' αυτό είσαι εδώ, Χρήστο, να μας εξηγήσεις. Όπου υποπτεύομαι εκεί, Χρήστο, ότι υπήρχε πολύ σπονδιακός πληθυσμός.
1: Ειδικά στα Σουρούμενα έχει ακόμα, ανθρώπους ελληνόφωνους, οι οποίοι κρατούν αυτή τη διάλεκτο, την οποία στην ουσία τη μίλησαν οι παππούδες μας, τη φέρανε από εκεί εδώ πέρα και προσπαθούμε να την κρατήσουμε όρθια. Και ένα από τα όπλα μας είναι ο Αντέμεκης. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι η μητρική του γλώσσα, σκέφτεται στα ρωμαϊκά, στα ποντιακά, ερωτεύεται, γιατί τα τραγούδια του έχουν και μέσα ερωτικά στοιχεία, στα ποντιακά, ονειρεύεται και είναι, νομίζω, από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες από τους οποίους μπορούμε να εμπνευστούμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη.
0: Λοιπόν, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο είναι Μπεσκιουλού Αντέμ. Καλά το λέω.
1: Ναι, Πέσκιουλής. Δηλαδή, αυτός που είναι το Πέσκιουι.
0: Ωραία.
1: Το πενταχώρι.
0: Λοιπόν, Αντέμ, ο λόγος σε σένα. Πώς έχεις βιώσει όλη αυτή την κατάσταση, έτσι όπως γεννήθηκες, και το γεγονός ότι είσαι ξεχωριστός από και εσύ και κάποιοι άλλοι συμπολίτες σου φυσικά, από τον ευρύτερο πληθυσμό της Τουρκίας και πώς σας υποδέχονται εκεί απέναντι σε αυτό?
2: Λοιπόν, εσείς τα περιγράψατε τα περισσότερα, αυτά τα είπατε. Λοιπόν, εγώ τώρα, όπως είπατε και εσείς, γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ στο χωριό Καλίστη των Σουρμένων. Το χωριό μου, έτσι όπως είναι τα διπλανά τα χωριά, είναι 5 χωριά που είναι ελληνόφωνα χωριά, δηλαδή των Σουρμένων τώρα και σήμερα. Μιλείται και εδώ η ποντιακή γλώσσα, τα ρωμαϊκά που λέμε εμείς. Ρωμαϊκά τη γλώσσα μας, έτσι την ονομάζουμε. 5 χωριά μόνο εδώ στα Σουρμένα, εδώ στην επαρχία των Σουρμένων, δηλαδή είναι 5 χωριά.
0: Ποια χωριά είναι αυτά, Αντέμ? Ποια χωριά είναι αυτά, θυμάσαι να μας τα πεις?
2: Αυτά τα χωριά, τα δικά μας τα χωριά είναι, το ένα είναι όπως είπα η Καλίστη, το άλλο το χωριό μας είναι η Μαζιρά, το άλλο είναι Ξοχόρ, το άλλο είναι το Αρχάγγελο, το άλλο το Άσπαλο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα είναι ικανόματα, όπως βλέπεις. Αρχάγγελος, Καλίστη, Ασπάλο.
0: Ναι. Δεν μου λες, Αντέμ, εκεί τώρα στην Τραπεζούντα, όλο αυτό το κομμάτι εδώ, πώς το υποδέχονται? Προφανώς εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ποντιακή ρίζα, είναι Τούρκοι γηγενείς και βλέπουν ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, κρατάτε τη ρίζα σας, κρατάτε τη γλώσσα. Πώς σας υποδέχονται σε αυτό? Υπάρχει κάποια άσχημη αντιμετώπιση ή περνάει όμορφα και ωραία σαν κάτι το απλό και καθημερινό?
2: Κοιτάξτε, αυτή η γλώσσα υπήρχε εδώ, υπάρχει και θα υπάρχει, αλλά τώρα και εμείς με το πέρασμα του χρόνου έδωσαμε και εμείς τον αγώνα μας, ειδικά εγώ, εδώ τα πρώτα χρόνια που άρχισα να τραγουδήσω, εντάξει, στα χωριά μας, έτσι όπως είναι τα χωριά μας, απομονωμένα χωριά στην περιοχή μας εδώ, σε αυτά τα 5 χωριά, δηλαδή στο Πέσκιουι. Το Πέσκιουι σημαίνει πενταχώρι.
0: Ναι.
2: Έκανα και όταν έκανα την πρώτη κασέτα μου, την πρώτη, ας πούμε, σκογραφική δουλειά, τότε δεν υπήρχαν δίσκους. Ήταν τότε σε κασέτες και έκανα μια κασέτα και έτσι ονόμασαμε πάνω στην κασέτα σαν το καλλιτεχνικό το παρατσούκλι μου.
0: Ναι.
2: Και εδώ τώρα, πριν από αυτό, εντάξει, η γλώσσα μιλιότανε. Αλλά στην περιοχή μας, έκτος από την περιοχή όταν βγαίνανε και οι άνθρωποι, παράξενο φαινότανε και για μας και για τους άλλους. Επειδή ήταν, όπως είπα, απομονωμένα χωριά τα χωριά μας, σε όλη την επαρχία της Τραπεζούντας, δηλαδή όχι μόνο σε εμάς εδώ, στα Σούρμενα, σε αυτά τα συγκεκριμένα τα χωριά, και υπάρχουν και άλλα χωριά, δηλαδή προς το Κατοχώρι είναι άλλα 27 χωριά που μιλάνε ποντιακά πάλι, ελληνόφωνα χωριά, άλλα 6 χωριά στην Τόνια, άλλα περίπου 10, καμιά δεκαριά χωριά στη Ματσούκα. Όλα αυτά τα χωριά είναι, δεν είναι μέσα στο κέντρο της Τραπεζούντας, είναι πιο βαθιά, πιο...
1: Ναι, ναι, για να το ρίξουμε λιγάκι αυτό, Νίκο, για να καταλάβεις, τα Σούρμενα που είναι ο Αντέμ είναι ανατολικά. Ο Όφης που είναι το Κατοχώρι που ελαφέρει είναι ακόμα πιο ανατολικά. Η Ματσούκα, η Τόνια, η Ματσούκα είναι πάνω από την Τραπεζούντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προς νότια. Η Τόνια είναι δυτικά της Τραπεζούντας.
0: Για πόσους κατοίκους μιλάμε αυτά τα χωριά, ξέρω εγώ, η Ματσούκα και η Τόνια?
1: Τώρα θα σε γελάσω, γιατί ξέρεις τώρα στην Τουρκία υπάρχει μια στιφιλία τα τελευταία χρόνια και τα χωριά δεν βρίσκονται σε ακμή.
0: Ναι.
1: Παρότι το οδικό δίκτυο έχει πραγματικά αναβαθμιστεί τα τελευταία 20 χρόνια προς αυτά τα χωριά, έχουν όλοι κάτι εκεί πάει προς το κέντρο. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι πληθυσμοί. Όσον αφορά κάτι που είπες για τους τουρκογενείς πληθυσμούς, οι τουρκογενείς πληθυσμοί είναι μόνο τσεπνίδες στην Τραπεζούντα. Οι περισσότεροι είναι φυλές ξεσλαμισμένες και είναι και Λαζοί που έχουν δικιά τους διάλεκτο, αλλά ήταν φαντάζομαι πιο φιλικοί απέναντί τους, έτσι Αντέμ, στους Λαζούς. Και για εντάξει, να φέρω και λιγάκι να βγάλω το Αντέμ από τη δύσκολη θέση, υπήρχε ένας ρατσισμός και μια πίεση προς όσους μιλούσαν τα ρωμαϊκά τότε, τουλάχιστον δημοσίως. Νομίζω τα τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος, Αντέμ, από τη στιγμή που πήρε ο Ερντογάν την εξουσία, έχει αλλάξει αυτό. Και γι' αυτό δεν υπάρχει. Έχει αλλάξει αυτό. Να λέμε και τα καλά, να λέμε τα στραβά, αλλά να λέμε και τα καλά όμως. Και αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θετικά.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε και να πάρει μια εικόνα και ο κόσμος για τον άνθρωπο που φιλοξενούμε εδώ και φυσικά και για τον Χρήστο Κωνσταντινίδη που προσφέρει τόσο πολλά μέσα από τις γνώσεις του στο ρεπορτάζ και θα μάθετε και άλλα πράγματα, γιατί ο Χρήστος έχει επισκεφθεί αυτούς τους τόπους από όπου και είναι η ρίζα του. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι του Αντέμ. Τώρα θα έλεγα, Χρήστο, να με βοηθήσεις λίγο. Στην προφορά, γιατί θα τα κάνω, ναι. Μαντάρα.
1: Το πρώτο τραγούδι, ο τίτλος του είναι «Εγώ μόθανε το μάτεαμ», που για να το πούμε έτσι σε ελεύθερη απόδοση στα νεοελληνικά σημαίνει «συγκινήθηκα». Είναι ένα τραγούδι νοσταλγικό. Εκεί ο Ντέμ, επειδή έχει ζήσει στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ, σαν εσωτερικός μετανάστες, το πούμε και έτσι, εκφράζει αυτή την νοσταλγία που είχε προς το χωριό του. Λέει: το χωριό μου, τα παρχάρια μου, όλο έρχονται στο μυαλό μου.
0: Ναι. Και... πώς το έγραψε αυτό το τραγούδι, Αντέμ, δηλαδή, πότε το έγραψε πρώτα απ' όλα και πώς ήταν έτσι ο συναισθηματικός σου κόσμος όταν το έγραφε?
2: Αυτό, Νικό, κοιτάξτε τώρα, όταν είσαι μακριά από τον τόπο σου, δυσμονείς τα μέρη που γεννήθηκες, όλα τα πάντα, δηλαδή εκεί τη ζωή πως ήταν, όπως δηλαδή ζυμώθηκες εκεί, πως και τι, όλα αυτά δηλαδή τα δυσμονείς. Και εγώ που ήμουνα στην πόλη τότε, τη δεκαετία του 90 προς το τέλος, από το 96 μέχρι το 2010 έζησα στην Κωνσταντινούπολη και εκεί πιο πολύ ξεκίνησε η καλλιτεχνική καριέρα μου, η πορεία μου, ας πούμε. Mm-hmm. Και τότε τα πρώτα χρόνια, δηλαδή που δεν μπορούσα, ήμουνα μακριά από το χωριό μου, ήμουνα μακριά έτσι κανονικά από τη ζωή, από εκεί όπως ήταν τα παρχάρια που λέμε, αυτά τα οροπέδια που έχουμε, που παίρνουμε τα ζώα μας και ανεβαίνουμε προς τα βουνά. Και όλη η ζωή, όλη η καθημερινότητα εκεί που ζούσαμε, όλα αυτά τα νοσταλγούσα, τα δυσμονούσα, και γι' αυτό από τότε ξεκίνησε, δηλαδή, από το 97-98, αλλά για πρώτη φορά όταν έκαναμε μια δισκογραφική δουλειά στην Ελλάδα, εκεί κυκλοφόρησε ως τραγούδι με τίτλο «Εγώ μόθανε το μάτι μου», όπως είπε ο Χρήστος. Όμως θα είναι το μάτι, αν γέμισανε τα μάτια μου, δηλαδή. Γέμισαν αυτή την νοσταλγία.
0: Σαν βούρκωσαν, ας πούμε. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Ωραία. Καλή ακρόαση σε όλους τους ακρόατες.

0: Λοιπόν,
1: αυτό ήταν ένα δείγμα.
0: Ναι. Ένα δείγμα και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια.
1: Θα ακούσουμε. Να πω και κάτι για αυτό το τραγούδι.
0: Ναι,
1: εκτός από τη νοσταλγία, στο τέλος καταλήγει ο Αντέμ, γιατί εκεί είναι και να καταλάβετε πόσο νοσταλγεί την πατρίδα του, που είναι στην πόλη, στην ουσία μια τεράστια πόλη, μια στην ουσία όχι πρωτεύουσα, αλλά η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας. Που είναι πολύ αλλαγμένη, συνοστισμός, όλα αυτά. Και στο τέλος παραδέχεται ο Αντέμ στο τραγούδι. Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφη πόλη στη ζωή μου, στον κόσμο, από την Τραπεζούντα.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το 2000 ακριβώς κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος με τουρκικά τραγούδια, στο οποίο όμως περιεχόταν και ένα τραγούδι στην ποντιακή γλώσσα ή διάλεκτο. Το 2005 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένας δίσκος καθαρά με ποντιακά τραγούδια, με τον Νίκο Μιχαηλίδη και τον Φίλιππο Κεσανίδη.
1: Και Σαπίδη.
0: Και Σαπίδη. Δεν φορά τα γυαλιά μου, Χρήστο.
1: Ναι, ευτυχώς
0: που είσαι εδώ και διορθώνεις. Και το 2007 στην Τουρκία κυκλοφόρησε επίσης ένας δίσκος με μεγάλη επιτυχία που περιλαμβάνει και αυτό δύο τραγούδια ποντιακά. Τώρα, η γλώσσα σου, ας το πούμε, δηλαδή όταν σκέφτεσαι το πρώτο, σκέφτεσαι στα τουρκικά, σκέφτεσαι στα ποντιακά, σκέφτεσαι στα ελληνικά που σ' ακούω και τα μιλάς τόσο υπέροχα, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλω να το συζητήσουμε, γιατί άλλο η ποντιακή διάλεκτος την οποία έμαθες από μικρό παιδί και άλλο να μιλάς τα ελληνικά φαρσί.
2: Εγώ όπως είπαμε όταν γεννήθηκα μέχρι 6 χρόνων μόνο ποντιακά ήξερα.
1: Μέχρι να πάει στο σχολείο στην ουσία. Τα τουρκικά στο σχολείο τα μάθες.
2: Ναι, τα τουρκικά μετά που άρχισα στο σχολείο μάθα τα τουρκικά. Αργότερα που γνωριστήκαμε με τους φίλους, έτσι στη συνέχεια, δηλαδή πολλά μετά το 98-99 που γνωριστήκαμε τέτοις με τον Νίκο τον Μιχαηλίδη, ένας αδερφικός μου φίλος, τον οποίο τον γνωρίζει και ο Χρήστος πολύ καλά. Και επίσης θέλω να επισημάνω ότι το χρωστάω πάρα πολλά, επειδή ήταν ένα σάμα για μένα που έγινε αυτή η γνωριμία και έκαναμε από εκεί και μετά για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, τα τραγούδια που έγραψαμε, που τραγούδισαμε μαζί, συνεργάστηκαμε και νομίζω μαζί, δηλαδή με παιδί μου, άνοιξαν ένα άλλο δρόμο, ένα μουσικό δρόμο.
1: Χτίστηκε μια γέφυρα. Εντάξει, νομίζω είναι η καλύτερη ναι, φράση που αντιπροσωπεύει αυτή τη φιλία.
2: Καλύτερα, έτσι, ακριβώς έτσι, αδερφέ. Τώρα, παρηγεντάμε στην ερώτηση σου, τα ελληνικά μετά, αργότερα τα έμαθα, δηλαδή που, την αγάπη που είχα για τη γλώσσα μου, για τη μητρική τη γλώσσα μου, στη συνέχεια, που δηλαδή ο δρόμος έτσι όπως άνοιξε και για την Ελλάδα, ήρθα και στην Ελλάδα, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους, συνεργάστηκα εκεί με πολλούς καλλιτέχνες και στη συνέχεια μάθα και τα ελληνικά.
1: Εντάξει, δεν διαφέρουν πολύ και από
2: τα ελληνικά με τα ποντιακά.
0: Στα ποντιακά σκέφτεται. Αυτό, διαβάζω εδώ ότι ο μπαμπάς σου, όταν είσαι πιτσιρικάδες, στις 15 λέξεις που έλεγε, οι 13-14 ήταν στα ποντιακά και οι υπόλοιπες ήταν στη γλώσσα, ας πούμε, που τέλος πάντων μιλούσαν εκεί οι περισσότεροι.
2: Ναι. Που έμαθα αργότερα.
0: Την επίσημη γλώσσα της χώρας, όχι γιατί οι περισσότεροι μίλαγαν ποντιακά. Το πρώτο σου ταξίδι στην Ελλάδα πότε έγινε, Άντε?
2: Το πρώτο ταξίδι ήταν από το 2000 και μετά, 2000.
0: Ναι.
2: Και όπως είπα, τον Νίκο που γνωριστήκαμε με τον Νίκο, ήρθαμε και έκαναμε την προετοιμασία του δίσκου. Από λίγο αργότερα κυκλοφόρησε ο δίσκος.
0: Τι θυμάσαι τότε, είχες επίσης αγωνία να έρθεις στην να Ελλάδα?
2: Θέλω να κάνω μια παράθεση.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Εδώ το 99... Το 1998 που ήμουνα στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, τότες άρχισα να, και εκεί που πήγαινα τραγουδούσα, δηλαδή και οι χωριανοί, οι συγχωριανοί, όλοι όσοι μιλούσαν και ποντιακά, πιο πολλοί αυτοί ήθελαν να πάω στα προγράμματα τους, και το 1998 γνωριστήκαμε εκεί με ένα, ο οποίος είχε μια δισκογραφική εταιρεία. Και αυτός ήταν λαζός. Εκείνο τον καιρό τώρα γενικά στην Τουρκία κυκλοφόρησαν πάρα πολλά λαζικά τραγούδια.
0: Ναι.
2: Όπως ο Κιάζιμ Κοϊντζού και αυτοί όλοι, τους ξέρει ο Χρήστος, που γνωρίζει καλύτερα με τις γνώσεις του, ξέρει καλύτερα. Ο Κιάζιμ Κοϊντζού και αυτές ήταν πάλι κοντοχωριανός με αυτόν και δεν γνώριζε πολλά πράγματα για τα ποντιακά. Και ήθελε λέει, να κάνουμε λέει, μαζί σου μια κασέτα. Τότε δεν υπήρχαν
0: δίσκοι, CD και λοιπά. Ναι, ήταν ναι. Κασέτες.
2: Ήτανε κασέτες τέτοιες. Και αυτός ενθουσιάστηκε δηλαδή με τη γλώσσα μας, έτσι που οι περισσότεροι και ακόμα και στον σημερινό των Πόντων δεν ήξερανε πολλά πράγματα, δηλαδή δεν γνώριζαν και ότι ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε ποντιακά εδώ.
1: Υπήρχε μια συσκότηση, ήταν... όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, κοίτα. Ναι.
1: Μετά την ανταλλαγή πληθυσμού.
0: Ένας να παρακολουθήσει ένα ρεπορτάζ και να δει όλο αυτό το κομμάτι και να μην έχει γνώσεις, του φαίνεται πραγματικά εντυπωσιακό. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, πριν πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, την πρώτη φορά που ήρθες στην Ελλάδα, αν είχες αγωνία, τι περίμενα συναντήσεις, πώς ήταν αυτή η πρώτη σου επαφή με την Ελλάδα?
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα. Προτού να έρθω στην Ελλάδα, τα παιδιά που γνώρισα, δηλαδή τον Νίκο τον Μιχαηλίδη, τον Φίλιππο τον Κεσαπίδη, άλλα άλλους φίλους, ακόμα και που μέχρι τώρα έχουμε επαφές και συνεχίζει η φιλία μας. Όταν ήρθα εκεί, να σου πω την αλήθεια, δεν αισθάνθηκα να είμαι δηλαδή, σε
1: ξένη χώρα.
2: Σε ξένη χώρα δηλαδή, και έτσι όπως με υποδέχτηκαν όλοι οι άνθρωποι με πολύ μεγάλη δοστασία, με πολύ μεγάλη φιλοξένεια, αυτό πάντα το λέω δηλαδή.
0: Σαν να μην έφυγες από τον τόπο σου, δηλαδή σαν να μην άλλαξε κάτι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, Χρήστο, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι. Εσύ τώρα είσαι ο μεταφραστής μας.
1: Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο τραγούδι λέγεται «Επινάμε στα Παρχάρια», σημαίνει «Πηγαίναμε στα Παρχάρια» και αυτό νοσταλγικό. Θυμάται τις στιγμές στο χωριό.
0: Που, μας το είπε και νωρίτερα.
1: Ναι, που πήγαινε με τη μητέρα του πάνω και μαζεύανε, ξέρεις, χορτάρια, όλα αυτά για τα ζώα. Νομίζω είναι τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Αντεμικίζη, από τα σουξέ, μπορώ να πούμε.
0: Ωραία, πάμε.

0: Λοιπόν, ο δαίμον του μοντάζ το έφαγε. Τα έφαγε τα παρχάρια, έτσι.
1: Ναι, τα παρχάρια.
0: Ακούσαμε τη θάλασσα Καραντενής.
1: Ακούσαμε τη θάλασσα Καραντενής, το οποίο είναι ένα τραγούδι από το δίσκο Ρωμαϊκά Τραγωδίας του 2005 με τον διδάκτορα ανθρωπολογίας Νίκο Μιχαηλίδη. Είναι ένα τραγούδι νοσταλγικό για τις γέφυρες που έχουν στηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Και θέλω να δώσετε σημασία σε αυτό το στίχο που λέει: πάντα έχω Σογιάννη, πάντα έχω δηλαδή δίπλα μου. Ασονέρο κουβαλό, άξον την τραγωδία, Ρωμαϊκά το τραγουδό. Είναι ένα κάλεσμα, όπως καταλαβαίνετε, ότι εμείς εδώ μιλάμε. Μιλάμε ακόμα ρωμαϊκά.
0: Χρήστο, εσύ η ρίζα σου από πού κρατάει σκούφιας?
1: Ακριβώς.
2: Τα ελληνικά εδώ στη Μαύρη Θάλασσα, στον Πόντο.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά από αυτό που ρώτησες, Νίκο, η καταγωγή μου είναι από το Κοιλάδι Τραπεζούντας, από το Χαμψίκιο η Ματσούκας, και έχω και κάποιες ρίζες από το Ερζερούμ.
0: Α, Ερζερούμσπορ.
1: Ερζερούμσπορ, ναι. Αλλά στηρίζουμε Τραπεζόνσπορ στην Τουρκία, με την οποία έχει γράψει και τραγούδι ο Αντέμ, όταν πήρε το πρωτάθλημα.
0: Α, μάλιστα. Με τον Μπακασέτα και τον...
1: Τότε, το Σιώπη.
0: Και το Σιώπη. Λοιπόν, εσύ το πρώτο σου ταξίδι στα μέρη τα δικά σου, Χρήστο, πότε έγινε, ποιες ήταν έτσι λίγο το συναισθηματικό σου κόσμο, γιατί προφανώς όταν πας και συναντάς τη ρίζα σου είναι κάτι το μοναδικό.
1: Το πρώτο ταξίδι έγινε μέσα από τα τραγούδια για μένα. Και αυτό, ξέρεις, άλλαξε, γιατί στην αρχή λες πολλά τραγούδια είναι κάπως μυρολόγια, στενάχωρα. Ακούς που μιλάνε για παρχάρια, και όταν ξέρεις, εξελίχθηκε το ίντερνετ, είχαμε το Google Maps και μπήκαμε από πάνω και είδαμε τι παίζει εκεί. Λες, ρε φίλε, εντάξει, είναι λογικό οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν να πολλούσαν αυτά τα μέρη τα οποία ήταν πανέμορφα. Ένας επίγειος παράδεισος είναι ο Πόντος, ο Ανατολικός Πόντος ιδιαίτερα. Το πρώτο μου ταξίδι το έκανα το 2018. Είχα πάει εκεί για 15 μέρες. Ήταν και μια δύσκολη περίοδος για την Ελληνοτουρκία τότε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω τότε στην λειτουργία της Παναγίας σου Μελά. Νομίζω ότι υπήρχε απαγόρευση. Ναι, είχε ήταν κλειστό το μοναστήρι ακόμα λόγω εργασιών. Είχα πάθει πλάκα με την τραπεζούντα, γιατί τα κτίρια της, τα οποία τα περισσότερα είναι, ξέρεις, από Έλληνες κατασκευασμένα, είναι απίστευτα. Αυτή τρομερή αρχιτεκτονική. Η τραπεζούντα κιόλας ως πόλη έχει διατηρήσει πάρα πολύ τον αρχαίο χαρακτήρα της. Έχει τα τείχη των κομνηνών, τα οποία δεσπόζουν ακόμα και μέσα στην πόλη, γιατί έχει πάρα πολλές συστάδες τυχών μέσα η πόλη. Έχει τα εξώτικα, τα ισώτικα, οι ναοί που έχουν σωθεί, όπως η Αγία Σοφία, ο Άγιος Ευγένιος και πάρα πολλά άλλα παρεκκλήσια. Είναι μια πόλη την οποία μπορεί να την περπατήσεις, δεν χρειάζεται να με αυτοκίνητο να κινηθείς καθόλου, από τη μια πανεργία στην άλλη. Και δένει πάρα πολύ αρμονικά το τοπίο, η θάλασσα και τα κτίρια, αυτά που σου προανέφερα, και τη φύση, τα βουνά, γιατί από πάνω το Μύθριον Όρος δεσπόζει πάνω την τραπεζούντα, λοιπόν, το πόσδεπε.
0: Πώς σας υποδέχτηκαν εκεί, δηλαδή ήταν μια παρέα, προφανώς δεν πήγες μόνος σου, με κάποιο γκρουπ Ελλήνων, έτσι? Αυτό το κομμάτι της υποδοχής από την ντόπια κοινότητα και όλα όσα συζητήσατε για τον ποντιακό πληθυσμό της περιοχής, δηλαδή τι υπάρχει σήμερα ως αντίληψη για όλα αυτά τα οποία συζητάμε?
1: Εντάξει, είναι πολύ πιο ανοιχτή όσον αφορά τους ανθρώπους αυτούς, από τους Τούρκους εννοώ, από αυτούς που ζουν εκεί. Δεν είναι όπως πάρε στο παρελθόν. Εντάξει, εκεί γνώρισα, στο 2018 να μπήκα, συνάντησα τον Αντέμ σε πάρα πολλές έτσι εκδηλώσεις.
0: Αυτή ήταν η πρώτη σας από κοντά συνάντηση?
1: Από κοντά, ναι. Είχα κάνει κάποια θέματα έτσι, γραπτά, κάποια δημοσιεύματα, αλλά τότε πρώτη φορά ήρθαμε τετ α τετ. Στα Σούρμενα ήταν, αν θυμάμαι καλά. Μετά ξαναπήγα το 2021, με φιλοξένησε και σπίτι του, γνώρισα την οικογένειά του, τα παιδάκια του, πολύ όμορφα. Πολύ όμορφο το μέρος αυτό, στην Καλίστη που λέει. Είναι χαμένο μέσα στα πλατάνια, στα ελάτια. Το ελάτι είναι ένα δέντρο που αναφέρονται εκεί, το οποίο μοιάζει με το έλατο, αλλά δεν είναι έλατο. Είναι πραγματικά ένας επίγειος παράδεισος. Πρέπει να το επισκεφτεί κανείς για να καταλάβει τι είναι ο Πόντος.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Αντέμ, τώρα, που είναι πολύ σημαντικό. Έφυγες από την Κωνσταντινούπολη, που για μένα, άμα με ρωτήσει, είναι η ομορφότερη πόλη του κόσμου, γιατί από εκεί είναι η καταγωγή μου, αλλά γυρίζεις στον τόπο σου. Αυτό το κομμάτι, δηλαδή, ότι πήγες σε μια μεγάλη πόλη, όπου δημιουργήθηκαν ευκαιρίες για να κάνεις και αυτό το οποίο γεννήθηκε, στο ταλέντο σου, να το βγάλεις, να το αποδώσεις στον κόσμο. Και εσύ όμως έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι εγώ θέλω να γυρίσω εδώ, στον τόπο μου. Αυτό όλο θέλω να μου πεις, δηλαδή από το χωριό στη μεγάλη πόλη και πίσω ξανά, γιατί εδώ είμαστε ταγμένοι, ας το πούμε. Η ζωή μας έταξε εδώ.
2: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη, εντάξει, οι μεγάλες πόλεις πάντα έχουν μεγάλες ευκαιρίες, όπως είπες και εσύ. Έχουν πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και μειονεκτήματα. Για μας μεγάλωσαν έτσι σε χωριά, ας πούμε, δηλαδή σε μικρές περιοχές. Τώρα, στην πόλη, από τη μία μέρα που πήγα, ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα που πήγα και συνάντησα και έκανα, δηλαδή, όλη την καριέρα μου. Από την άλλη μεριά, μόλις πάτησα στη ζωή, γεννήθηκα εδώ και ο τρόπος ζωής που είχα, εκεί και δεν τη βρήκα, δηλαδή, εκείνη τη ζωή.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και τη λησμονούσα και ήθελα να γυρίσω πίσω πάλι, να πιάνω το νήμα, δηλαδή, από εκεί που το έχασα, από εκεί που το άφησα.
0: Και εκεί που το έχασα, όπως το λες.
2: Ναι. Ναι, γι' αυτό, δηλαδή, ξέρεις, αισθανόμουν σαν να είχε τελειώσει, δηλαδή, κάπως η συνέχεια της ζωής μου, δηλαδή, επειδή ζούσα σε ένα πάχαλο, έτσι, δηλαδή, σε ένα χαμένο...
0: μια νέα ζωή, δηλαδή, που δεν ήταν αυτή που,
2: ναι,
0: που έμοιαζε με τη δική σου.
1: Στα ποντιακά λέμε μια έκφραση, καλαμπαλούκα φτάμε.
0: Πώς το πες?
1: Καλαμπαλούκα φτάμε. Αυτό το πράγμα είναι Κωνσταντινούπολη. Καλαμπαλίκι.
0: Καλαμπαλίκι, ναι.
1: Όχι αυτό πώς το λέμε, το καλαμπαλούκι είναι συνοστισμός.
0: Λοιπόν, αν δεν παίζουμε για την πρώτη συνάντηση εδώ με τον Χρήστο, πώς ανταμώσατε? Είχατε ξεκινήσει μια επαφή, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ, και με το δημοσιογραφικό κομμάτι του πάντα δραστήριου στο χώρο αυτό, ο Χρήστου Κωνσταντινίδη, αλλά η πρώτη συνάντηση, γιατί μας λέει εδώ το πολύ πολύ σημαντικό τη λέξη. Φιλοξενία, που είναι ελληνική λέξη. Άνοιξε στο σπίτι του για να μπει αυτός ο άνθρωπος μέσα και το φιλοξένησες δίπλα στην οικογένειά σου και στα παιδιά σου. Πολύ σημαντικό.
2: Να είναι καλά. Και αμένα, εντάξει, ο Χρήστος είναι ένας αδελφικός φίλος, αλλά και η σύζυγος του και με αυτήν και με την αδελφή της σύζυγος του. Δεν γνωριζόμασταν και με αυτούς. Τότε που στην Ελλάδα που κατέβηκα, ήρθα και τραγούδησα ένα διάστημα που έζησα και στη Θεσσαλονίκη. Τότε γνωριζόμασταν. Μετά δεν ήξερα ότι ήταν παντρεμένοι. Και μετά, όταν το είδα και αυτό με χαροποίησε πιο πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Λες, εντάξει. Δέσανε καλά.
2: Ναι.
1: Δέσαμε πόντι. Να πω κάτι. Η φιλοξενία στα ποντιακά, φιλοξενώ, είναι η λέξη μονάζω. Δεν λέμε φιλοξενώ στα ποντιακά. Μονάζω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, Χρήστο.
1: Λοιπόν, είμαστε στο track 4. Είναι ο Βαζελώνας. Ένα τραγούδι κραυγή αγωνίας για το μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Βαζελώνα, που μάλιστα κινητοποίησε τις τουρκικές αρχές για να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του μοναστηριού. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα πρώτη φορά το 2019, όταν είχα πάει στον Πόντο και το είχε τραγουδήσει σε ένα γκρουπ ο Αντέμ, στο Ινάν Καντερσλέρ, αν θυμάσαι, Αντέμ, εκείνο το χειμώνα πριν το Καλαντάρ. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι και έχει ένα κάτι ξεχωριστό, ότι είναι σε ρυθμό διπάτ, του χορού διπάτ. Ο χορός διπάτ, από ό,τι έφυγαν οι Έλληνες μετά τον ξεριζωμό, χάθηκε στη μουσική αντίληψη.
2: Χάθηκε.
1: Αυτός που το έφερε ξανά πίσω στον Πόντο ήταν ο Αντέμ Μικής.
0: Ωραία, πάμε. Τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ, νεάτιν που έχουνε σε χαρεμένοι, ναι. και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

0: Και πάμε λοιπόν, εντάξει, πραγματικά εντυπωσιακό, και εμένα μου άρεσε και αυτό που είπατε, ρε παιδιά, ότι αυτό το τραγούδι έγινε το εφαλτήριο για να ξεκινήσει κάτι και να γίνει, να φτιαχτεί,
1: ναι,
0: μια δηλαδή κατάσταση που δεν ήταν σωστή.
1: Υπήρχαν δημοσιεύματα αυτό το καλοκαίρι που λέγανε ξεκινάνε οι εργασίες άμεσα για να μπουν καθαρά μοναστήρια σε σειρά, γιατί είναι εγκαταλελειμμένα, μόνο τη σουμιλά είχαν φτιάξει, την είχαν αναστηλώσει. Και ναι, νομίζω ότι η πρώτη κραυγή αγωνίας για αυτά τα μνημεία ήταν το τραγούδι του Αντέμικης.
0: Αντέμ, έχουμε 4 λεπτά μπροστά μας, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος δυστυχώς. Θέλω να σε ρωτήσω έτσι στα γρήγορα, να μου πεις για το πέρασμά σου εδώ από τη Θεσσαλονίκη και να μου πεις, θα σου αφήσω το λόγο για να το πάρεις όλο πάνω σου, και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου στο κομμάτι του καλλιτεχνικό.
1: Είναι το Αντέμ.
0: Αντέμ.
1: Μας ακούει.
2: Ναι,
1: Έλα.
2: Ακούμε.
0: Ναι. Άκουσες την ερώτησή μου.
2: Άκουσα.
0: Ωραία.
2: Τώρα, καταρχάς, θέλω πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω, εσένα, τον Χρήστο και όλους όσους μας άκουσαν, να είναι καλά.
0: Ξέρεις πως έγινε με τον Χρήστο, έτσι, είδα εγώ ένα ωραίο...
1: Αυτό το τραγούδι για το Βαζελόνα είναι.
0: Θεματάκι, ναι, αυτό το τραγούδι, αυτό και λέω, τι είναι αυτό, διάβασα λίγο την ιστορία, λίγο απ' έξω την ήξερα για να είμαι ειλικρινής, αλλά εντυπωσιάστηκα ακόμα παραπάνω και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε Χρήστο, το ξέρεις αυτόν τον τύπο? Μου λέει, πλάκα μου κάνεις τον Αντέμ, μισό λεπτό. Ρε, εσύ, του λέω, μπορούμε να τον καλέσουμε στην εκπομπή να βγει να μας μιλήσει? Μου λέει, το έχω τώρα αυτό. Σε 5 λεπτά μου παίρνει, μου λέει, τον κλείσαμε για την τάδε ημερομηνία, τάδε ώρα, και έτσι είμαστε εδώ στην παρέα σήμερα.
2: Και εμείς κανονικά, ξέρεις, η καλλιτέχνη, η μουσική, έτσι πολύ νωρίς, τέτοια ώρα δεν σηκωνόμαστε.
0: Καλά, αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Έπρεπε να βρούμε την ημερομηνία.
2: Πουλιά είμαστε, εγώ πολύ αργά πάλι κυβερνικά. Αλλά το πρωί.
0: Έχουμε ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο εδώ, να ξέρεις, γιατί είμαστε κι εμείς λάτρες της μουσικής και έχουμε ξυπνήσει μουσικούς. Ποιος ξέρει τι μας έχουν σούρει. Λοιπόν.
1: Οι στόχοι σου, Αντέμ, οι στόχοι. Θέλουμε να μάθουμε ποια τα πλάνα σου για το μέλλον.
2: Έχω άλλα μερικά κομμάτια έτσι που δημιούργησα, και η μουσική πάλι που ανήκουν σε μένα, αυτά θέλω να τα τραγουδήσω. Είναι ένα τραγούδι που το ξεκίνησα εδώ και πολύ, έχει πολλά χρόνια πριν, πολύ καιρό, αλλά δεν το τελείωσα. Είναι που ήρθα στην Ελλάδα και όλους τους ελλαδικούς πόντιους γνώρισα από τότε, δηλαδή που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με την Ελλάδα που διανορχόμουνα, και τους ανθρώπους που γνώρισα που με αφηγήθηκαν ιστορίες και τα λοιπά, όλα αυτά μέσα σε ένα τραγούδι. Πολύ ωραίο γι' αυτό.
0: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αφηγήσεις,
1: ναι. Ανυπομονώ να το δω αυτό το τραγούδι, και τώρα που με έβαλε στο τρυπάκι θα πρέπει να πάρω αποκλειστικό Αντέμ. Αποκλειστικό θέμα για τα νέα τραγούδια σου.
2: Ναι, εγώ τώρα, εντάξει, αυτό το μεγάλο το κομμάτι, το νοσταλγικό το έχω. Αλλά και κάποια, ξέρεις, έτσι κάποιες...
0: λεπτομέρειες, ας πούμε, ναι.
2: Ναι, λεπτομέρειες στη ζωή μου, δηλαδή, μου δίνουν έτσι να σκέφτομαι, δηλαδή, να συνδοήσουμε.
0: Ναι.
2: Αφοσιώνουμε πάνω σε αυτό, και αυτό σημαντικό ήταν για μένα, δηλαδή, που ήρθα και γνώρισα τους ανθρώπους, πόση θερμή υποδοχή να έχω, δηλαδή, από τους ανθρώπους. Και γι' αυτό... λέω, χρωστάω ένα καλό τραγούδι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ένα καλό.
0: Λοιπόν, το περιμένουμε. Λοιπόν, Αντέμ, Χρήστο, θέλω να κάνουμε το εξής, να αποχαιρετήσουμε τον Αντέμ, αλλά θέλω να μας προλογίσεις τον τρόπο με τον οποίο
1: αυτό ακριβώς θέλω να κάνω, για να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας με κάτι λαχταριστό. Κάτι που θα τους ανοίξει την όρεξη, γιατί ο Αντέμ δεν έχει μόνο μυρολόγια και αυτά τα νοσταλγικά τα τραγούδια, έχει και ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται στην ποντιακή γαστριμαργία. Λέγεται τα μαϊρεάτα, τα μαγείρεματα δηλαδή, και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινά με μια συνταγή για το πώς φτιάχνεται το χαβίτς. Το χαβίτς είναι ένα ποντιακό, πιο ποντιακό πεθαίνεις φαγητό, κουζίνα πόβερα, είναι... καλαμποκίσιο αλεύρι, το οποίο το καβουρδίζεις με βούτυρο και μετά ρίχνεις κτηροκλωστή και γίνεται ένα μείγμα πολύ όμορφο, πολύ εύγευστο.
0: Λοιπόν, Αντέμ, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σου εδώ. Θα σε ακούσουμε και θα σε αποχαιρετήσουμε. Και σένα, Χρήστο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Πολύ. Χρήστος Κωνσταντινίδης, διευθύντης σύνταξης του Πόντος News.
1: Πόντος Voice.
0: Voice. Α, εντάξει, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και Αντέμ, εκεί στην παρέα μας. Κλείνουμε, ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίν Τελίας και ακούστε τώρα εδώ πως θα φάτε αυτό το καλαμποκίσιο κόλπο.
3: Σουπαδένα αλεύρα, παρχαρί τυρί, παρχαρί βούτερο, άλασκε νερό. Σωτιά να βάλουμε το βούτερο, ως λύεται και ως να κοκκινείς, να περιμένουμε. Ύστερα να βάλουμε σουπαδένα τα αλεύρα και να καβουρεύματα. Ανεγρικούμε, εκαβουρεύτανε τα αλεύρα. Τότε να γομώνουμε το νερό στο τυράγγε ως να βράς με το χουλιάρ να ταράζουμε το. Να γρυκούμ ευράσε, τότε πά το τυρί να τσερίζουμε και απέναν ένα να σύρουμε απέ στο τυράν. Και απ' εκεί ελίον αν περμένουμε ευσέθεν. Τώρα σε βγάλουμε στο τυράν, βάλουμε το σε ένα σκεύος. Ελάτε παιδιά μικρή. Αιτήστε, ας πάμε τρώουμε.

0: Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά.

μέσα από το erteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbird και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhoneStar και πολλές άλλες, μέσα από την εφαρμογή Deezer. Η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 60 66 815 και 0330, που είναι και το διεθνές πρόθεμα της χώρας, να σημειώσουμε, 210 εν συνεχεία 60 66 816. Υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.ert και επίσης πάντα υπάρχει το email μας. Η διεύθυνση είναι thevoiceofgreece@papakier.gr και εκεί δεχόμαστε ό,τι εσείς μας στείλετε. Να σας πούμε ότι στην τεχνική υποστήριξη για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι ο Νίκος Τσιπλάκης και στην άσκηση ταξία της εκπομπής, όπως πάντα, η Κατερίνα Χούμπα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς να στείλουμε πολλές καλημέρες σας, πολλές ευχές για καλή υγεία βεβαίως από την Αθήνα σε όλους τους Έλληνες, σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας, ιδιαίτερα όμως πολλούς χαιρετισμούς στις Έλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες, εκεί όπου σε όλους εσάς που κουβαλάτε την μητέρα πατρίδα στις καρδιές σας, με τα ήθη, με τα έθιμα, με τα ιδανικά και τις αξίες που συνθέτουν τον ελληνισμό. Και αυτά είναι κάτι τα οποία και εμείς φτάνουν μέχρι και εδώ, σε εμάς, μέσα από τις εκδηλώσεις, μέσα από τις ειδήσεις, τα γεγονότα που δημιουργείται και που μας έρχονται εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, τα οποία είναι συνεχεία βεβαίως και εμείς θα μοιραζόμαστε με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι ελληνικές κοινότητες, οι οποίες όπου έχουν πάει, όπου έχουν στηθεί, προσφέρουν στις αυτές τις δεύτερες πατρίδες, στην πρώτη πατρίδα. Αρκετοί από εσάς έχετε γεννηθεί εκεί. Ήδη μιλάμε για την τέταρτη, πάμε ολοταχώς για την πέμπτη γενιά. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια νέα γενιά μεταναστών. Περισσότεροι έφυγαν τη δεκαετία του 2010 με 2020, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Κάποιοι γύρισαν, οι περισσότεροι ωστόσο εξακολουθούν και παραμένουν εκτός συνόρων, στερώντας από τη μία πλευρά την Ελλάδα από πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Από την άλλη πλευρά ωστόσο μπολιάστηκαν οι κοινότητες με νέο ελληνικό αίμα, δόθηκε από όλους εσάς αρκετή πνοή και στις φορείς και στους συλλόγους και στις ομοσπονδίες, μιας και αρκετοί από εσάς που φύγατε τα τελευταία χρόνια ενταχθήκατε στις δομές που υπήρχαν. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, πάντα να συναντιέστε, πάντα να συναναστρέφεστε και πάντα να είναι στο μυαλό σας η Ελλάδα, η μητέρα πατρίδα. Αν και είμαστε σίγουροι ότι το κάνετε αυτό, μιας και στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη νόστος που συνθέτει όλο αυτό το αμάγαλμα αναμνήσεων, συναισθημάτων και τη γνώση της ιστορίας, βεβαίως, η ιστορία μας, η οποία είναι πολύ σημαντική. Να στείλουμε επίσης πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας. Να προσέχετε, να έχετε το νου σας, ιδιαίτερα όλοι εσείς που πλέετε στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου. Συνεχίζονται εκεί οι επιχειρήσεις, κάποιες από αυτές κρατούνται κρυφές, ωστόσο υπάρχουν εκατέρωθεν χτυπήματα. Το ίδιο συνέβη και χθες. Οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και κάπου 20 πλοίων στον κόλπο ως αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενών πλοίων. Μια σειρά από επιθέσεων βεβαίως που
έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια περαιτέρω κλιμάκωση. Αρκετοί από αυτούς τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν βεβαίως. Ωστόσο δείχνουν ότι τα πράγματα κάθε άλλο παρά ήρεμα είναι στην περιοχή και πλέον αναμένονται απαντήσεις και από την πλευρά των Αμερικανών, και αυτό διότι, όπως έχει πει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, για κάθε αμερικανικό πλοίο που πλήττεται, πολεμικό πλοίο, θα υπάρξει χτύπημα σε ιρανικό δεξαμενό πλοίο. Και βεβαίως όλα αυτά σε μια περιοχή που εξακολουθούν και υπάρχουν εκατοντάδες δεξαμενόπλια. Κάποια από αυτά είναι εγκλωβισμένα, κάποια άλλα ελάχιστα εξακολουθούν και μεταφέρουν πετρέλαιο. Να προσέχετε, όπως να προσέχετε και όσοι πλέετε στην περιοχή του Εύξηνου Πόντου, και εκεί γίνονται χτυπήματα, αλλά πάντα υπάρχουν και τα περιστατικά πειρατείας, μπορεί να είναι χαμηλά στο διεθνές δελτίο, εντούτοις εξακολουθούν ιδιαίτερα στο κέρας της Αφρικής και σημειώνονται περιστατικά. Να έχετε το νου σας, να προσέχετε, να ακολουθείτε τις οδηγίες, διότι μετράει ασφάλεια και μετράει η ασφαλής επιστροφή πίσω στους δικούς σας. Το ίδιο να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας, λιγότερη κίνδυνη σε σχέση τουλάχιστον με τον πόλεμο. Ωστόσο, εκεί υπάρχουν διαφορετικού είδους δυσκολίες, είναι πολλές οι ώρες στο τιμόνι, αρκετή κούραση, να παίρνετε το χρόνο σας, να επιστρέφετε κι εσείς γεροί και δυνατοί. Καλή ακρόαση σε όλους σας, να πάμε και σε μια πρώτη μουσική ανάσα προκειμένου να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα και της σημερινής ημέρας, πλούσια η πολιτική επικαιρότητα και εντός δελτίου, εντός συνόρων και εκτός συνόρων, και το λέμε αυτό διότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει μια σειρά από σημαντικές επαφές και είχε βεβαίως, χθες βρέθηκε στην Αίγυπτο, στην τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, μια συνάντηση που έγινε στο Ελ Αλαμέιν. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε αρκετά μηνύματα, θεωρώ ότι το κυριότερο ήταν βεβαίως μπρος στην πλευρά της Τουρκίας. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός μπρος στην πλευρά της Άγκυρας. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρχαν σημαντικές συμφωνίες. Μια συνάντηση που γίνεται λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η μεγάλη στρατιωτική άσκηση Μέδουσα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Αιγύπτου βεβαίως, της Γαλλίας, της Κύπρου, θα λάβουν μέρος και άλλες χώρες ως παρατηρητές. Μια πολύ σημαντική άσκηση που δείχνει και το βαθμό συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές κυρίως. Τώρα, από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πάει και στο Παρίσι. Σήμερα θα φτάσει στα Ελίσια Παιδεία. Πλούσιο το πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση. Εκεί ο Κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ενώ θα έχει και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Δύο μέρες θα συζητούν για το διάστημα οι Ευρωπαίοι ηγέτες, και όχι μόνο βεβαίως, θα είναι συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της τεχνολογίας, έχοντας ως βασικό αντικείμενο συζήτησης την διακυβέρνηση του διαστήματος. Πολύ σημαντική κουβέντα, να σημειώσουμε, πολύ σημαντική συνάντηση, και αυτό διότι το διάστημα μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ κρατών αλλά και επιχειρήσεων, και μάλιστα αν το δούμε και υπό το πρίσμα των μεγάλων γεωπολιτικών εντάσεων, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι ενός σημείου το διάστημα είναι ένας στρατηγικός τομέας που συνδέεται πλέον άμεσα και με τον τομέα της άμυνας. Θα πούμε περισσότερα. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα προκειμένου να βάλουμε τους καλεσμένους μας στην παρέα, όπως σας είπαμε, και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Είναι ο Γιώργος Δαλάρας, Αθήνα ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσατε. 22 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Γιάννη Κοροναίο, πολιτικό συντάκτη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας και στις ακροατρίες μας.
0: Γιάννη, σε πολιτικό επίπεδο, σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο, διότι στα του εξωτερικού φαίνεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τις τελευταίες μέρες, και το λέω αυτό διότι αμέσως μετά τη Θεσσαλονίκη βρέθηκε στην Αίγυπτο, στο Ελ Αλαμέιν, και μάλιστα έχει εξαιρετικά πλούσιο, εφόσον σήμερα θα πάει κατευθείαν στο Παρίσι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες έχει ένα βαρύ πρόγραμμα, θα λέγαμε. Θα βρεθεί στο Καστελόριζο, Βρυξέλλες, Σαουδική Αραβία επίσης. Έχει πυκνώσει τις προσπάθειές του σε διπλωματικό επίπεδο ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συντηρήσει σχέσεις και βεβαίως να διευκρινίσει συμμαχίες, να το πούμε σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, και στο εσωτερικό, στον απόϊχο των όσων ανέφερε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εκεί έχουμε αντιδράσεις βέβαιως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ετοιμάζονται να ανέβουν, ήδη έχουν ανέβει κάποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, ανέβουν και άλλοι τις επόμενες ημέρες. Θα θέλαμε έτσι ένα κλίμα, ένα σχόλιο, Γιάννη, ακριβώς για τον απόϊχο της εμφάνισης κυρίως του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα απόνερα που προκάλεσε.
1: Ναι, Γιώργο, η κατάσταση, μάλλον το πλάνο, η ατζέντα είναι όπως την περιέγραψες. Σε πλήρη δράση ο κυβερνητικός μηχανισμός, κυρίως το κομμάτι που αφορά στις δραστηριότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό είναι ενδεικτικό του πώς προσπαθεί το Μαξίμου να εκμεταλλευτεί τον άνεμο το οποίο έχει δημιουργηθεί, ο οποίος πνέει από την Θεσσαλονίκη. Αν θεωρήσουμε ότι είναι αρχή μιας αντεπίθεσης, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ, είναι αρχή μιας αντεπίθεσης με στόχο, με τελικό προορισμό την κάλπη. Τώρα, κατά πόσον αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πέρασαν στον κόσμο, είμαστε στη διαδικασία που ακόμα τα βλέπουμε. Έχουμε πρώτες αντιδράσεις, αφήνω προς ώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης που έτσι κι αλλιώς και θεσμικά και πολιτικά είναι ο ρόλος τους αυτός να τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε οτιδήποτε λέει μια κυβέρνηση, και βλέπουμε, ας δούμε λίγο τους παραγωγικούς φορείς στην κοινωνία, τους εκπροσώπους της κοινωνίας. Εκεί βλέπουμε ότι αυτό που ήταν και κεντρική γραμμή της κυβέρνησης, δηλαδή ότι δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι περισσότερο, τα εξαντλούμε και δίνουμε αυτά και αρχίζουμε από τις αυξήσεις αυτές στις επιπλέον, ας πούμε, στο πονάμα των συντάξεων ή στα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων, και πολύ περισσότερο γιατί ήταν και εμβληματικό αυτό που παράσταση της νέας γενιάς, υπήρξαν αντιδράσεις όπως και στο κομμάτι της φορολόγησης ιδίως των ελευθέρων επαγγελματιών. Μια σειρά λοιπόν μέτρων τα οποία η κυβέρνηση είχε επενδύσει ούτως ώστε να αντιβοηθήσουν επικοινωνιακά και κυρίως να το διαπιστώσουν στις επόμενες δημοσκοπήσεις, μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε το ανάλογο ή το αναμενόμενο αντίκτυπο. Ή μπορεί να ήταν και αυτό το οποίο υπολογίζει η κυβέρνηση, αλλά σαφώς θα ήθελε ένα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στην κοινωνία από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και εξειδικευμένος.
0: Είχαν καλλιεργήσει, η αλήθεια είναι, είχαν καλλιεργήσει, Γιάννη, και το προηγούμενο χρονικό διάστημα υψηλές προσδοκίες. Όλοι περίμεναν την έκπληξη από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί αυτό να είναι ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Από ό,τι φαίνεται, εκ του αποτελέσματος διαψεύθηκε.
1: Ναι. Θα έλεγα, Γιώργο, σε αυτό το σημείο να σε διακόπτω να πω ότι φαίνεται για μένα, και εντάξει είναι και λίγο προϊόν ρεπορτάζ, ότι δεν εξάντλησε ακριβώς τα περιθώρια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας ότι, γνωρίζοντας ότι σε μερικούς μήνες υπάρχουν κάλπες. Πιθανώς να έχει αφήσει κάτι ακόμα, δεν σου λέω κάτι πολύ εντυπωσιακό, δεν ξέρω, αλλά από ό,τι μαθαίνω, τέλος πάντων μιλώντας έτσι με ανθρώπους που γνωρίζουν κάποια πράγματα περισσότερο, υπάρχει το περιθώριο του προϋπολογισμού να υποθεί και κάτι επιπλέον στο ότι μπορεί να δοθεί προς την κοινωνία, και παραμονές της κάλπης, αυτό που έχουμε μάθει εδώ και καιρό και το έχει χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο παρελθόν, μπορούμε να δούμε κάτι συμπληρωματικό σε αυτά που υπόθηκαν στην κυβέρνηση. Σε αυτό που λες ότι περίμεναν κάτι παραπάνω, νομίζω κυρίως Ναι, σε επίπεδο και παροχών αλλά και διαρθρωτικών, θα έλεγα, ας πούμε, στα φορολογικά, ίσως περίμενα κάτι παραπάνω οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Να το δούμε. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει και μια ενσοκυβερνητική, ενδοκυβερνητική, έτσι, μια διάσταση απόψεων, να το πούμε έτσι. Και αυτό φάνηκε και λίγο από τη διαφοροποίηση του κ. Χατζηδάκη, η εμπνευστή του μέτρου, ας πούμε, του τεκμαρτού της τυπορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, που ήταν αυτός που πάταγε συνεχώς φρένο όλες τις προηγούμενες μέρες, όταν άλλα κυβερνητικά στελέχη ήταν πιο γαλαντόμα, ας το πούμε έτσι, σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στους ακροατές μας.

0: Don't you love her madly, από τους Doors βεβαίως, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ας πήγε μέχρι και 30 ακριβώς. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτή Κιλκής, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Παραστατίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ετοιμάζεστε, υποθέτω, και εσείς για την Θεσσαλονίκη, εν ώψη βεβαίως της παρουσίας του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων, ίσως να έχει ήδη ξεκινήσει, θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα αυτά, ότι αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στην Βόρεια Ελλάδα, θα την οργώσουν, που λέγαμε και παλιά, προκειμένου βεβαίως να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση και να γίνει και μια επικοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος, του κινήματος. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
1: Σωστά. Αντιστοίχως πράξαμε και στην Κρήτη, δηλαδή γιορτάζοντας την 3η Σεπτέμβρη, την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Αντιστοίχως και εκεί επικοινωνήσαμε σε όλους τους νομούς της Κρήτης, τις θέσεις μας, με κλιμάκια παντού. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο βεβαίως γίνεται. Το κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά νομίζω τώρα το κάνουμε με περισσότερη μαζικότητα και σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδος. Άρα αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, ήδη είμαστε σε κλιμάκια. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα, στο δικό μου νομό, το Κυλκής, ήρθε κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ και κάναμε μια συζήτηση για τον, και επισκέψεις με θεματική τον πρωτογενή τομέα. Άρα υπάρχει αυτή η διαδικασία και θα φτάσουμε βέβαια μέχρι το Σάββατο, έτσι.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Παραστατίδη, τι θα ακούσουμε? Θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη. Έχει πει κάποια πράγματα και στην Κρήτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 3η του Σεπτέμβρη. Θα μας δώσετε έτσι μια εικόνα αναφορικά με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και κυρίως με αυτά τα οποία πρόκειται να ρίξει στο τραπέζι, γιατί ο Πρωθυπουργός σας άσκησε κριτική έντονη.
1: Αυτό που θα δείτε και θα είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες, τέλος πάντων, παρουσίες του Πρωθυπουργού κατά βάση, σίγουρα δεν θα δείτε από το ΠΑΣΟΚ έτσι έναν ανταγωνισμό παροχολογίας. Θα δείτε αντιστρόφως ένα κόμμα το οποίο θα παρουσιάσει με θεσμικό τρόπο ένα συνολικό πρόγραμμα με τους πολιτικούς άξονες σε όλα τα πεδία για τη χώρα. Ένα σχέδιο, δηλαδή, κωδικοποίηση του προγράμματος, το οποίο έχουμε δουλέψει, έχουμε παρουσιάσει, σας θυμίζω, στην προηγούμενη ΔΕΘ, δηλαδή πέρσι, και σίγουρα το μοντέλο δεν θα είναι αυτό που έτσι είδαμε και κατά την άποψή μου είναι πολύ προβληματικό και για τη χώρα. Μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία δείχνει και μια θεσμική ανοριμότητα της χώρας, όπου από το μπαλκόνι μοιράζουμε χρήματα και υποσχέσεις, δεν θα πρέπει να γίνεται πια με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα πρέπει να γίνεται από τον Πρωθυπουργό ή από τους επικεφαλείς. Υπάρχουν οι τομείς, υπάρχουν τα κόμματα. Ξέρετε, στις σύγχρονες δημοκρατίες δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Δεν είναι να παζάρει η χώρα, και ούτε βεβαίως οι πολίτες είναι πελάτες ή όμοιροι έτσι, αυτού του τύπου των συναλλαγών. Άρα από το ΠΑΣΟΚ θα δείτε κάτι πολύ πιο ενιαίο, όχι αποσπασματικό, και όχι σε μια τέτοια λογική. Αυτά τα οποία βεβαίως έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί, τα έχουμε πει έτσι ως κόμμα με το πρόγραμμά μας. Μένει να παρουσιάσουμε τους άξονες και να κωδικοποιήσουμε σε σημεία όλα αυτά τα οποία λέμε και βεβαίως να τα επικοινωνήσουμε με τους πολίτες.
0: Την αναφορά που έκανε ο κυρίακος Μητσοτάκης σας ενόχλησε, υποθέτω, πάρα πολύ. Αναφορικά με το ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπερα, διαγωνίζονται για το καλύτερο πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Πώς την ακούσετε, κύριε Παραστατίδη?
1: Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ο οποίος έλεγε ότι μίλησε για λεφτόδεντρα κτλ. Και τώρα έχει. Το κοστολογείται σε πάνω από 2 δις το πρόγραμμά του. Από πού είναι αυτά τα λεφτά? Από πού έχουν έρθει αυτά τα χρήματα? Και μάλιστα πολλά από αυτά τα οποία έχει πει έχουν κοστολογηθεί. Έχετε ακούσει εσείς κάποια νούμερα πόσο στοιχίζουν?
0: Έκανε μια εξειδίκευση
1: το οικονομικό
0: επιτελείο.
1: Έχει κάνει μια αναφορά στην αύξηση στα 500 ευρώ τα οποία θα δώσει, προσέξτε, από το Δεκέμβριο του 2027. Δηλαδή ξεκινά από την επόμενη κυβέρνηση. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύει και την επόμενη κυβέρνηση, μάλλον, δηλαδή, έτσι, ή θεωρεί δεδομένο με αλαζονικό τρόπο ότι θα είναι αυτός και το Δεκέμβριο του 2027. Από πού προκύπτουν όλα αυτά? Και τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους κοστολογήθηκαν? Πόσα χρήματα είναι? Και από πού θα πάρθουν αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα κατά την άποψή μου από την κυβέρνηση. Πυροτεχνήματα, εξαγγελίες, θράσος, γιατί φτάνουμε σε σημείο να φεύγουμε από την τετραετία και να παρουσιάζουμε παροχές, ξαναλέω, έτσι, του επόμενου εκλογικού κύκλου, πρωτοφανή πράγματα, δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στη χώρα, και ασκεί και κριτική. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι η Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια, έτσι, έχει εισπράξει 28 δισεκατομμύρια, το πλεώνασμα της χώρας ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, από τα οποία τα 15, τα 13, με συγχωρείτε, είναι υπερπλεώνασμα. Χρίαστα δηλαδή. Δεν θα έπρεπε να τα έχει πάρει. Αυτά έχουν φύγει από τις τσέπες των πολιτών. Και πολλά από αυτά δεν θα γυρίσουν στις τσέπες των πολιτών, και όσα γυρίσουν, γυρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό μας προσβάλλει ως χώρα, αυτή η εικόνα μας προσβάλλει ως χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Παστατίδη, υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε το Πασόκ να ασκεί έντονη κριτική σε διάφορες κινήσεις που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Τον θεωρείται επικίνδυνο, διότι τουλάχιστον με βάση τα όσα βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του έρχεται δεύτερο.
1: Όταν λέτε επικίνδυνο, τι εννοείτε?
0: Επικίνδυνο, όχι.
1: Επικίνδυνο πολιτικά ή επικίνδυνο?
0: Όχι. Προς Θεού. Επικίνδυνο εννοείται πολιτικά, μιας και ο ίδιος φαίνεται να στοχεύει στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων.
1: Δείτε λίγο, το μέτωπό μας δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς είναι μια σχέση ανταγωνιστική, γιατί πράγματι οι δεξαμενές της κεντροαριστεράς είναι κοινές. Βλέπουμε ότι θέλει μια προέκταση. Ο κύριος Τσίπρας και αναφέρεται σε άξονες και προς τη σοσιαλδημοκρατία. Θέλει να παρουσιάσει ένα νέο προφίλ. Υπάρχει ένα παρελθόν. Μετρήθηκε ο κύριος Τσίπρας, κατά την άποψή μου. Έτσι, και όχι μόνο ως πρόεδρος, αλλά και ως πρωθυπουργός. Άσκησε διοίκηση. Ο κόσμος αξιολογεί και κρίνει. Δεν έχουμε λόγο να πούμε εμείς κάτι παραπάνω εδώ. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το τι λέμε, είναι και το τι κάνουμε και το τι κάναμε. Εμείς λοιπόν ως Πασόκ μετριόμαστε για το τι κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, στα χρόνια της κρίσης, αν σταθήκαμε με ευθύνη έναντι του ελληνικού λαού, αν κρατήσαμε τη χώρα όρθια για παράδειγμα, έτσι, μετριόμαστε για αυτά, ή αν χρησιμοποιήσαμε, αν θέλετε, όλη αυτή την κρίση για να διεκδικήσουμε ψήφους, μοιράζοντας ψεύτικες υποσχέσεις και παροχές. Λοιπόν, έχουμε μετρηθεί όλοι μας. Και μάλιστα και προσωπικά έχουν μετρηθεί και ο κύριος Τσίπρας αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία 7 χρόνια. Ο κόσμος θα τους αξιολογήσει και θα τους κρίνει. Εγώ πιστεύω βαθιά ότι η αξιοπιστία θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εκλογές. Και ξαναλέω, δεν είναι μόνο το τι λέμε, είναι το τι θα κάνουμε και το τι έχουμε κάνει. Από αυτά μετριόμαστε. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει μετρηθεί. Τώρα από κάποιους θετικά, από κάποιους αρνητικά, ο καθένας νομίζω έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν θα δούμε κάτι καινούριο. Έτσι, αυτό το οποίο έκανε, αυτό και θα κάνει. Αν κάποιος τους ικανοποίησε, για παράδειγμα, η περίοδος του 2015-2019, ο τρόπος που πολιτεύτηκε, ο τρόπος που τέλος πάντων εξελέγει, δεν είναι το μοντέλο αυτό του Πασόκ. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα ευθύνης, το οποίο κινείται με αυτογνωσία, με μια συνέπεια, με ήθος και αρχές. Αυτό θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε.
0: Κύριε Παστατίδη, την παρουσία άλλων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό, όπως είναι της Μαρίας Χαριστιανού, όπως είναι του Αντώνη Σαμαρά, πώς το σχολιάζετε, πώς τις βλέπετε, θα ανακατέψουν, πιστεύετε, την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων? Και θα ήθελα και εσύ και ένα σχόλιο για το αν βλέπετε συνεργασίες, πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές.
1: Ωραία, δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τα κόμματα τα οποία ανακύπτουν. Εγώ θα σας πω την άποψή μου, είτε μας βολεύει είτε δεν μας βολεύει. Υπάρχουν κόμματα, όπως καταλαβαίνετε, που μπορεί να βολεύουν για το Πασόκ, όπως παράδειγμα το κόμμα του κύριου Σαμαρά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είτε μας βολεύουν είτε δεν μας βολεύουν, τα κόμματα τα νεοσυσταθέντα, τα οποία φυτρώνουν μία νυχτή, τα κόμματα τα οποία ανήκουν σε κάποιο, δηλαδή το κόμμα του Τάδε, του Δίνα κτλ., εμένα προσωπικά με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Εγώ πιστεύω στα κόμματα τα οποία έτσι έχουν μια διαχρονία, δηλαδή υπηρετούν στον χρόνο ένα πλαίσιο ιδεών και κινούνται με έναν αξιακό κώδικα αλλά και με κάποιες αρχές. Η λογική αυτή των κομμάτων εξ ουρανού ή των κομμάτων φυτρών ή των προσωπικών ματαιοδοξιών του καθενός θεωρώ ότι δεν βοηθούν την χώρα. Ακόμη και κόμματα τα οποία μπορεί να προκύψουν και να εκφράζουν μια ατζέντα μονοθεματική, ξέρω ότι έτσι με δύο ή τρία θέματα, τα οικολογικά παράδειγμα που προέκυψαν παλαιότερα, αυτά έχουν και μια ατζέντα, να το πω έτσι. Αυτά τα κόμματα τα προσωποπαγή, όπως είπατε, του Τάδε και του Δίνα κτλ., τι να σας πω, δεν θεωρώ ότι κάνουν καλό στη χώρα. Αυτό το κατακαιρματισμένο, έτσι, πολυκομματικό τοπίο δεν κάνει καλό στη χώρα. Εγώ προβληματίζομαι έντονα με αυτά που συμβαίνουν. Προσωπικά ως ψηφοφόρος, όχι ως πολιτικός, θα σας έλεγα ότι θα επέλεγα κάτι που να είναι σταθερό, να έχει μια συνέπεια, να ξέρουμε τι εκφράζει, να έχει ένα πρόγραμμα, να έχει στελέχη και όχι αυτά τα οποία έτσι φυτρώνουν, ξαναλέω, σε μια νύχτα. Και τα κόμματα τα ιδιοκτησίας. Δηλαδή η δημοκρατία μας έχει οριμάσει, είναι από το 1974 πια, είναι πολλά τα χρόνια. Πρέπει να πάμε σε ένα επόμενο επίπεδο, σε ένα επόμενο βήμα, σε κόμματα πιο θεσμικά, πιο λειτουργικά. Εγώ είμαι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ με τον Χ πρόεδρο, τον Ψ πρόεδρο, τον Ζ πρόεδρο είναι το σπίτι μου, να το πω έτσι. Είναι το σπίτι μας. Κάτι εκφράζει, κάποιες ιδέες εκφράζει κτλ. Ο κάθε πρόεδρος βάζει την πινελιά του. Αλλά έτσι λειτουργούν, δηλαδή οι όριμες δημοκρατίες έτσι και λειτουργούν. Δείχνουμε ότι δεν είμαστε μια όριμη δημοκρατία, κατά την άποψή μου, και δείχνουμε ότι είμαστε σε κρίση επίσης, γιατί προκύπτουν και τα κόμματα, γιατί έχουν ευθύνη βεβαίως και έχουμε ευθύνη και όλοι οι υπόλοιποι εμείς, γιατί δεν ανταποκριθήκαμε ίσως σε κάποια πράγματα. Έτσι, κυρίως η κυβέρνηση προφανώς εδώ.
0: Κύριε Παστατήρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχολείο, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γιατί νομίζω ότι θα έχετε δύσκολη εβδομάδα εν ώψη και της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην Βόρεια Ελλάδα με πολλές κινητοποιήσεις, αρκετό τρέξιμο.
1: Θα έχουμε δύσκολη εβδομάδα, αλλά να ξέρετε, έχουμε όλη την διάθεση και την ενέργεια τους επόμενους μήνες πραγματικά να μιλήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες μπορούμε σε όλη τη χώρα.
0: Νομίζω ότι θα είναι και μακρά η προεκλογική περίοδος, μιας και ο Πρωθυπουργός πλέον για μία ακόμη φορά τοποθέτησε τις εκλογές εκεί προς την Άνοιξη.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: και να χάσω.
1: Ο Σύς Μαραδέγιας δεν ζητά πολλά βέβαια στο τέλος του τραγουδιού, αν και πολλές φορές δεν έχει σημασία το τι ζητάς, αλλά το τι παίρνεις. Λοιπόν, μια και είμαστε και σε μέρες διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως είναι ανησυχητικό. Δεν ξένησε πολλούς από τις γνώστες τουλάχιστον της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής. Οπωσδήποτε όμως έχει δημιουργήσει αρκετές ανησυχίες και αναφέρομαι στη ραγδαία άνοδο του ακροδεξιού κόμματος AfD στην Γερμανία, το οποίο επικράτησε, θα λέγαμε γονάτισε σχεδόν το κόμμα του Μέρτς. Και μάλιστα παράλληλα υπάρχει και τεράστια άνοδο, πολύ σημαντική άνοδο της εθνικής συσπήρωσης του κόμματος της Μαρί Λεπέν στη Γαλλική Προεδρία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Μαρί Λεπέν πλέον πρώτη, για πρώτη φορά να σημειώσουμε, και στο δεύτερο γύρο των εκλογών του 2027. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συντηρητικοποίηση της Ευρώπης και εδώ στην Ελλάδα βλέπουμε άνοδος κόμματα της δεξιάς ή της ακροδεξιάς, αν θέλετε, στις δημοσκοπήσεις που γίνονται. Θα βάλουμε στην παρέμβαση και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε νομίζω μια συνολική άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, κύριο Ακημίδη, και το μόνο που έγινε στη Γερμανία ήταν να χτυπήσει ακόμα πιο βαριά η κουδούνα, ούτε καν καμπάνα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη στη Σαξονία πράγματι ήταν ένα ηχηρό καμπάνα, μια ηχηρή καμπάνα, ένα ηχηρό μήνυμα προς όλη την Ευρώπη, αλλά συνολικά η Ευρώπη, θα έλεγα, βρίσκεται κάτω από την επίρρεια, κάτω από την άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, που σημαίνει ότι στις εκλογές που επίκυνται δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις οι δυνάμεις αυτές να καταλάβουν και την εξουσία, όπως παραδείγματος χάρη στη Γαλλία. Και βεβαίως η Γαλλία είναι η πολιτική υπερδύναμη της Ευρώπης, επομένως οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα αυτή επηρεάζει συνολικά το ευρωπαϊκό σύστημα και πολύ περισσότερο την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δηλαδή η Μαρί Λεπέν καταφέρει να κερδίσει το Ελιζέ και να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Επομένως βρισκόμαστε συνολικά ως Ευρώπη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την πορεία και του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, αλλά θα έλεγα και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, διότι και τα δύο απειλούνται, οι δυνάμεις αυτές, παρά τις προσαρμογές ή τις μεταμορφώσεις που επιχειρούν, ουσιαστικά είναι εναντίον και της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Κατά συνέπεια είμαστε, επαναλαμβάνω, σε μια εξόχως δυστοπική στιγμή. Και εδώ θέλω να επισημάνω ότι για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο, στην ευρωπαϊκή αν θέλετε ιστορία, η Ευρώπη αντιμετωπίζει την απειλή εκ των έσω, δηλαδή την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και την απειλή από τα έξω, δηλαδή οι δύο μεγάλες δυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν, έχουν συνασπιστεί εναντίον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και προσπαθούν με κάθε τρόπο, είτε με οικονομική ενίσχυση ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα, να ενισχύσουν αυτές τις δυνάμεις προκειμένου να υπονομεύσουν και τελικώς να καταλύσουν ίσως την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και στο τέλος την ίδια την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Επομένως είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, κρίσιμη η περίοδος. Απειλή από τα μέσα και απειλή από τα έξω, αλλά οι δύο αυτές απειλές αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοενισχύονται κατά κάποιο τρόπο και επομένως αυτό είναι το εξόχως δύσκολο σημείο.
1: Κύριε Ακημίδη, από την άλλη πλευρά όμως και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν εγκαίρως να αφουκραστούν τις κοινωνικές, έτσι να το πω, δυνάμεις ή την τάση των πολιτών της ευρωπαϊκής κοινωνίας, έχοντας επιλέξει ήδη έναν δρόμο ο οποίος σε διάφορα επίπεδα, ακόμα και στον τομέα της μετανάστευσης, της οικονομίας, της γραφειοκρατίας αν θέλετε, η οποία έκανε τους πολίτες να νιώθουν ξένοι ως προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και όπως υπάρχει στη ζωή, συνήθως το ένα παράδειγμα παντά στο προηγούμενο, προκειμένου να επανέλθει ίσως μια ισορροπία στο σύστημα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα όσα επισημαίνετε είναι πάρα πολύ σωστά, με την έννοια ότι η ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία συνολικά και ιστορικά θα έλεγα, παρά τα επιτεύγματά της και παρά το γεγονός ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου, στην οικονομική ευημερία κτλ., ωστόσο παρέλειψε να δει ότι ορισμένα τμήματα του πληθυσμού, ορισμένα τμήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας είχαν οδηγηθεί στο περιθώριο, είχαν περιθωριοποιηθεί και είχαν περιέλθει στην κατάσταση της φτώχειας, του αποκλεισμού, οι ανισότητες είχαν αυξηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, ξέρετε, οδηγούν στην απόγνωση, οδηγούν στην απογοήτευση και ένας απογοητευμένος πολίτης, ένας αν θέλετε πολίτης ο οποίος δεν βλέπει να έχει μέλλον, να έχει προοπτική μέσα στην κοινωνία του, οδηγείται στο να ψηφίσει την ακροδεξιά. Ο λαϊκισμός εκεί ακριβώς στηρίζεται και εκεί ακριβώς αν θέλετε έχει τις ρίζες του. Επομένως οι αιτίες του φαινομένου βρίσκονται ακριβώς εκεί, παράλληλα με το φαινόμενο της μετανάστευσης που πολύ ορθώς το επισημάνατε, υπήρξε καθοριστικό και είναι καθοριστικό και η διαχείρισή του δεν υπήρξε η πλέον αποτελεσματική από πλευράς πολιτικών ηγεσιών και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένης.
1: Για πολλούς εξάλλου καθηγητά, ο φασισμός ή αν θέλετε η ακροδεξιά είναι περισσότερο μια συναισθηματική κατάσταση των πολιτών και λιγότερο ένα ιδεολόγημα, να το πω έτσι, πολιτικό.
2: Ακριβώς, εκφράζει περισσότερο ένα ψυχολογικό, αν θέλετε, πρόβλημα, το ψυχολογικό κενό που αισθάνονται οι πολίτες, αυτό το οποίο προαναφέραμε, δηλαδή την απόγνωση, την απογοήτευση, την αίσθηση ότι δεν έχουν, αν θέλετε, στον κόσμο τούτο καμία προοπτική και μπορούν να τη βρούνε στις τάξεις της ακροδεξιάς και ως εκ τούτου πάβει να είναι ένα κοινωνικό αν θέλετε ρεύμα και γίνεται περισσότερο όπως είπατε και εσείς ένα ψυχολογικό φαινόμενο και αυτό είναι η περίπτωση της Γερμανίας αλλά και όχι μόνο σε μια σειρά από άλλες χώρες περιλαμβανομένες και της ίδιας της Γαλλίας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, η αφετηρία τους βρίσκεται στις κοινωνικές κατηγορίες, τα κοινωνικά, αν θέλετε, προβλήματα τα οποία τροφοδοτούν όλες αυτές τις ψυχολογικές ανασφάλειες. Διότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής κοινωνίας υπήρξε η ανασφάλεια. Και η ανασφάλεια αυτή είναι που οδηγεί στην ακροδεξιά. Η ακροδεξιά υπόσχεται ότι θα αποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλεια, την εξωτερική ασφάλεια, την οποιαδήποτε ασφάλεια κτλ. Θα οικοδομήσει τύχη, θα προστατεύσει τις κοινωνίες από την εισβολή των μεταναστών όπως περιγράφει και επομένως δημιουργεί τις προϋποθέσεις του λαϊκισμού και της προσέλκυσης των ψηφοφόρων.
1: Θεωρώ ωστόσο, Γιώργο Κιμίδη, ότι ακόμα πιο ανησυχητικό ίσως να είναι το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μια ενιαία αντίδραση από την πλευρά της ευρωπαϊκής ελίτ, αν θέλετε των ευρωπαϊκών κομμάτων, μεγάλων κομμάτων, έτσι όπως τουλάχιστον τα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, οι διάδοχοι για την Προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν έχουν μεταξύ τους διχασμό. Αντί να ασχοληθούν με την Μαρί Λεπέν, ασχολείται ο ένας με τον άλλον, ποιος θα επικρατήσει. Το ίδιο βλέπουμε να γίνεται και στη Γαλλία με τους ηγέτες του λεγόμενου μεσαίου χώρου, αν θέλετε. Το ίδιο γίνεται και σε αρκετές άλλες χώρες. Έχω αυτή την αίσθηση.
2: Όχι, ορθώς το επισημαίνετε, διότι ένα από τα άλλα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τα εντός εισαγωγικών αστικά κόμματα, τον αστικό πολιτικό χώρο, εκτός της ακροδεξιάς, είναι ο κατακαιρματισμός, τα fragmentation που υπάρχει στις πολιτικές αυτές δυνάμεις σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, όπως λόγω χάρη στη Γαλλία, όπου ουσιαστικώς δεν υπάρχει, εκτός από την εθνική συσπήρωση, δηλαδή το κόμμα της Μαρί Λεπέν, πέρα από εκεί, ή αν θέλετε και το κόμμα του Μελανσόν της ανυπότακτης Γαλλίας, όλος ο άλλος ο κεντρός χώρος είναι εντελώς κατακαιρματισμένος. Δεν υπάρχει μία ενιαία πολιτική δύναμη η οποία θα μπορούσε να μορφοποιήσει αιτήματα κοινωνικά και να τα εκφράσει με έναν δημοκρατικό τρόπο. Και αυτό το αξιοποιεί άλλωστε η ακροδεξιά όπως και η ακροαριστερά, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι. Επομένως το πρόβλημα είναι πολύ σύνθετο. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση με τα αστικά πολιτικά κόμματα, το κατακαιρματισμό τους, την έλλειψη μιας σαφούς ιδεολογικής, αν θέλετε, πλατφόρμας που να μπορεί να απαντά στα προβλήματα της κοινωνίας, και από την άλλη φυσικά την πολύ πιο συνεκτική και την πολύ πιο αποτελεσματική παρουσία και πιο πιστικό λόγο που εκπέμπει η ακροδεξιά.
1: Από εκεί και πέρα, κύριε Ακημίδη, κάνατε αναφορά στον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν σε σχέση με την Ευρώπη. Θα περίμενε κανείς την Ευρώπη να συσπηρωθεί εναντί αυτής της εξωτερικής απειλής. Βάζω και τους δύο στο ίδιο καζάνι. Αντί αυτού όμως, βλέπουμε κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες να λοξοκοιτούν προς τον Πούτιν, όπως χάρη είναι στην Ουγγαρία ή ξέρω εγώ σε κάποιες άλλες χώρες.
2: Στην Ουγγαρία όταν ήταν ο Βίκτορ Όρμπαν, τώρα είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά ωστόσο η πολιτική δεν έχει ανατραπεί και εντελώς.
2: Πάλι. Ορθό.
1: Ένα κομμάτι. Και κάποιοι άλλοι προς την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν βλέπουμε μια κοινή προσπάθεια, αν θέλετε, αντιμετώπισης αυτής της διπλής απειλής, είναι αλήθεια.
2: Κοιτάξτε, εδώ είναι εξαιρετικά δύσκολο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκροτήσετε μια ενιαία φωνή. Δηλαδή να πετύχετε κατά κάποιο τρόπο τη σύνθεση των 27 διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν, όσες ακριβώς είναι οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι έχουμε περάσει από τους θεσμούς και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι η επίτευξη της ενότητας μεταξύ των κρατών μελών. Διότι επικρατούν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές αντιλήψεις. Και ξέρετε, η άνοδος του εθνικισμού και του λαϊκισμού, που ακριβώς σημαίνει η άνοδος της ακροδεξιάς, ουσιαστικά επιβάλλει την εθνική πλεύση, δηλαδή την εθνική προσέγγιση, που σημαίνει ότι οι χώρες σε μικρό ή σε μεγαλύτερο βαθμό δηλητηριάζονται από αυτήν την τοξικότητα και επομένως δεν είναι εύκολο, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο ζητήσατε, δηλαδή που ορθώς ζητήσατε σημειωτέων, δηλαδή μια ενιαία προσέγγιση απέναντι στο φαινόμενο Τραμπ-Πούτιν που επιχειρεί να ανατρέψει και την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Παρά τα αυτά, είναι επιβεβλημένο, είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η ενιαία προσέγγιση από πλευράς Ευρώπης. Έχουν γίνει βήματα πάρα πολύ σημαντικά. Σε ορισμένα ζητήματα έχουμε πετύχει αυτή την ενότητα, όπως λόγω χάρη στο ζήτημα της Ουκρανίας, της στήριξης της Ουκρανίας σε ό,τι αφορά την επιθετικότητα της Ρωσίας. Ναι. Αλλά δεν μπορέσαμε να έχουμε μια συνολική ενότητα και νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε πάρα πολύ εύκολα, ξέρετε, διότι είμαστε 27 δημοκρατικές χώρες. Έτσι. Ή θέλουμε να είμαστε ακόμη 27
1: όπου λαλούν πολύ κοκόροι.
2: Χώρες και επομένως μέσα στις δημοκρατίες λαλούν πολύ κοκόροι και δεν μπορείτε πολύ εύκολα να τους μαζέψετε μαζί και να έχουν μια ενιαία φωνή.
1: Κύριε Ακημίδη, σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα σας.
2: Ναι,
1: καλή συνέχεια.
2: Καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς περίπου ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς. Φτάσαμε εδώ βεβαίως με την βοήθεια και του κυρίου Παναγιώτη Ακημίδη. Τον ακούσατε. Ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δίνει το σχολείο του, βέβαια, με αφορμή την εκλογική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στις εκλογές στη Σαξονία στη Γερμανία. Ταρακούνησε σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτό το αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, ένας κύκλος συζητήσεων αναφορικά με την επόμενη μέρα και στη Γερμανία, αλλά και γενικότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Σύνδεση με το Ethnic News Radio, ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα, δελτίο ειδήσεων. Θα πάρετε μια μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθήσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται, με τον Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά επταμποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και τη ζητάω βεβαίως, Διονύση Αβόπουλος. Μπήκαμε έτσι δυνατά σε αυτή τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σε ευχηθούμε καλή ακρόαση. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό επίπεδο, βεβαίως η χώρα κινείται σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης και αυτό διότι ο ένας μετά τον άλλον οι πολιτικοί αρχηγοί ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε βεβαίως ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που σκοπεύει να κάνει, στις παροχές αν θέλετε, σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, παροχές και ούτω καθεξής. Σήμερα πρόκειται να ανέβει και ο Αλέξης Τσίπρας, θα επιχειρήσει και αυτός να αποδομήσει τις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη μία πλευρά, να αντιπαραβάλει από την άλλη πλευρά το δικό του οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα. Στο επίκεντρο βεβαίως μεταξύ πολλών άλλων βρίσκεται και το ζήτημα της στέγης. Λέγαμε για το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, για τη λεγόμενη στεγαστική κρίση, μια κρίση η οποία συνεχίζεται. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει και μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Κύριε Μπάκα, θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αρχικά να συναφθώ ότι οποιοδήποτε μέτρο αφορά την αναχέτηση του κόστου στέγασης και βοηθάει στην προσβασιμότητα από τις κατοικίες είναι πάρα πολύ θετικό. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματικό και πόσο άμεσο μπορεί να είναι. Ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είναι νέοι άνθρωποι και οικογένειες, οι οποίες πολλές φορές δεν διαθέτουν ιδιαίτερα κεφάλαια και πως βλέπουμε πλέον το κόστος στέγασης πλέον απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους.

0: Θεωρείτε ότι είναι αρκετά αυτά τα μέτρα ή θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να πει και κάτι παραπάνω?
1: Να πούμε το εξής. Αναφέρθηκαν περίπου έμεσα και άμεσα, αναφέρθηκαν περίπου 12 με 13 μέτρα στεγαστικής πολιτικής. Ναι. Τα βασικά μέτρα τα οποία ήταν νέα, δηλαδή που τα ακούσαμε πρώτη φορά, είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο όμως για μας είναι γνώριμο, επειδή ξέρουμε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, το οποίο θα αφορά νέους 25 έως και 55 ετών, δηλαδή άνθρωποι στις μεγαλύτερες ηλικίες, με ευρυμένο το ηλικιακό κατά 5 έτη στην υψηλότερη κλίμακα, αφορά ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αγοράσουν ακίνητα αξίες έως 300.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση όμως είναι, επειδή ο δανεισμός είναι έως 230.000 ευρώ, αυτός ο δικηγός να διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια από δανείευσης. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε σε μια τη χρονική στιγμή που συζητάμε για στεγαστικά μέτρα και αναχέτηση κόστου στέγασης, πώς είναι αυτοί που θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια να αγοράσουν ένα δικό του σπίτι και διαθέτουν αυτή τη στιγμή 70.000 ευρώ.
0: Όχι αυτό. Για να διαθέσει 70.000 και να τα ρίξει όλα στο σπίτι, πρέπει να έχει 100, θεωρώ, κύριε Μπάκα, τουλάχιστον. Μπορεί σε 70 στην τράπεζα να καταδώσει όλα.
1: Πώς είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν αυτή τη στιγμή
0: πολύ είναι
1: αυτή δυνατότητα, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, που αναφέρουν ότι το 70% περίπου των συμπολιτών μας έχουν στους λογαριασμούς τους καταθέσεις έως 1.000 ευρώ. Παράλληλα, ένα βασικό ερώτημα ακόμα είναι το τι φορολογική δήλωση πρέπει να έχεις για να μπορείς αυτή τη στιγμή να εκτιθείς δανεισμό 230.000 ευρώ και σε ποια ηλικία. Δηλαδή, ένας νέος 30 ετών δύσκολα έχει τα οικονομικά δεδομένα που του επιτρέπουν να φτάσει ακόμα και στο ποσό των 230.000 ευρώ ως δανεισμό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μεγαλύτερος ηλικιακά, είναι 50 ετών. Ξέρετε, πολλές φορές οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια σε ηλικίες οι οποίες είναι μεγαλύτερες και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, μικραίνουν σκητά τα χρόνια του τραπεζικού δανεισμού. Εδώ να φέρουμε το εξής όμως, ότι το 2027, όταν θα ξεκινήσουμε να συζητάμε πάλι για το στεγαστικό και συζητάμε για τις αυξήσεις των ρυθμίσεων τιμών πώλησης, μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο καταγράφονται. Ένας λόγος είναι το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Είναι ακριβώς το ίδιο που είχαμε αντιμετωπίσει με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Και δεν είναι μια ελληνική ουσιαστικά ανάλυση αυτή, γιατί η Κομισιόν το 2025, τον Οκτώβριο μήνα, στην έκθεσή της ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν στεγαστικά δάνεια, επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και μπαίνουν σε δικασία και επιστροφή σε ενοικίων, όπως κάνει η χώρα μας, είναι οι χώρες που αντί να βλέπουμε το πρόβλημα των στεγαστικών να λύνεται, το βλέπουμε να οξύνεται. Και μην ξεχνάτε κάτι σημαντικό. Ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 όταν ξεκίνησε, εξαγγέλθηκε μάλλον στις ευρωεκλογές του 2024 και ξεκίνησε, θυμάστε, τον Ιανουάριο του 2025. Ξεκίνησε με 140.000 αιτήσεις εντός 40 ημερών, δηλαδή πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου για να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φτάσαμε Νοέμβριο μήνα, ένα μήνα πριν τη λήξη, την αρχική λήξη που είχε προγραμματιστεί του προγράμματος, και είχαμε 55% προφητικότητα. Είχαμε βάλει ένα στόχο 20.000 δικαιούχους, είχαμε φτάσει περίπου τις 11.500 με 12.000. Δηλαδή, ενώ είχαμε τόσο πολύ μεγάλη κινητικότητα και υψηλό αριθμό αιτήσεων, δεν καταφέραν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά να ενταχθούν σε εκείνο πρόγραμμα ή το άφησαν στην άκρη για διάφορους λόγους. Δηλαδή, λόγω ότι είχαν ακριβά ακίνητα, δεν έχουν τα ακίνητα που θέλουν να αγοράσουν, παλιά σπίτια στην πλειονότητά του, θα δει κατασκευή στο 1980. Επομένως, η πολιτεία μπήκε σε διαδικασία να διευρύνει τα κριτήρια τα εισοδηματικά στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 και να δώσει και μια παράταση που οποία έληξε 31 Οκτώβου του 2026. Επομένως, όταν έχουμε αυτή την εμπειρία του πρόγραμμα Σπίτι μου 2, το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 θα ήταν πάρα πολύ θετικό πρόγραμμα, αν υπήρχε ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 4 και ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 5, το οποίο θα έλεγε ο νέος ο οποίος δεν διαθέτει ιδία κεφάλαια αλλά μπορεί να δανειστεί. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα το οποίο για το ελληνικό δημόσιο το ιδέα κεφάλαια. Ή αλλιώς υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέει το εξής. Εσύ που διαθέτεις αποταμιεύσεις 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ ή μπορείς να δώσεις εγγονείς αυτά τα χρήματα ή παντρεύεσαι και μάλιστα στο δώρο του γάμου. Γιατί πλέον αυτό συμβαίνει στους νέους ανθρώπους και δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα για σένα, το σπίτι μου 6, 7, το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί. Επομένως, όταν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το θεωρούμε ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί ουσιαστικά την αγορά κατοικίες μέσω τραπεζικού δανεισμού, γιατί μην ξεχνάει ο κόσμος κάτι. Εδώ μιλάμε για δάνειο. Σου δίνει κάποιος λεφτά τσάμπα, έτσι, δώρο, σου λέει εδώ θα σου δώσει 200.000 να πάρει σπίτι. Εδώ μιλάμε για δανεισμό. Είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Σημαντικό είναι που υπάρχει, αλλά αφορά σε την νέα κοινωνική ομάδα η οποία έχει την οικονομική ευχέρεια και θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική ομάδα την διέθετε και πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Και ενδεχομένως αυτή η κοινωνική ομάδα να μπορούσε να αποκτήσει σπίτι έτσι και αλλιώς. Όταν συζητάμε για στεγαστικές πολιτικές, πιο πολύ μας ενδιαφέρουν οι πιο ευάλωτοι και δεν είναι οι άνθρωποι που είναι άστεγοι, μην τον μπερδεύουμε αυτό, ευάλωσε νομίζω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι και δεν διαθέτουν αυτή την οικονομική δυνατότητα των δύο κεφαλαίων να αγοράσουν σπίτι, ή είναι οικογένειες νέων ανθρώπων ή μεγάλη ηλικιακά άνθρωποι, είναι και από 45-50 ετών, μπορεί να έχουν 3 ή ακόμα και 4 παιδιά και δεν διαθέτουν αυτά τα οικονομικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να αποκτήσουν ένα δικό του σπίτι. Επομένως, καλό είναι να υπάρχει το πρόγραμμα, αλλά δεν θα το χαρακτήριζα εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω στο κομμάτι αυτό ως ένα πρόγραμμα κοινωνικό ναυαρχίδας. Είναι ένα πρόγραμμα καλό, μακάρι να υπήρχαν και άλλα προγράμματα να απαντούν και στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.
0: Κύριε Μπάκα, με βάση. Ναι, συγγνώμη που διακόψα. Ναι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε μου.
0: Όχι, ήθελα να ρωτήσω, με βάση τη δική σας εμπειρία, τι θα μπορούσε να γίνει ή τι θα μπορούσε να υποθεί που δεν υπόθηκε ή που δεν έγινε.
1: Αρχικά θα έπρεπε στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αφιλήθεια το πρόγραμμα που υπάρχει, μην λέμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε γενικά, και μπορούμε να συζητάμε μέρος ολόκληρης. Στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, αρχικά θα σας αναφέρω, ότι θα έπρεπε να μην αφορά μόνο την αγορά κατοικίας. Θα έπρεπε να αφορά την ανέγερση κατοικίας του ιδιώκτου οικόπεδου της οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν οικόπεδα. Γιατί δεν το παιδί να μην πάει να φτιάξει ένα σπίτι καινούριο. Θέλω να έχει ένα νέο σπίτι ηλικιακά και αυτή τη στιγμή να μπει στην διαδικασία να χτίσει ένα σπίτι παλαιό που πολλές φορές το σπίτι είναι μεγαλύτερο ηλικιακά από ότι είναι ο Γανιολίτης. Και πρέπει να δημιουργηθεί και άλλα 20 χρόνια. Ένα τρίτο. Για ποιο λόγο να μην αφορά την αποπεράτωση ημιτελών ακινήτων. Πόσες οικογένειες στο παρελθόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν σπίτι τα παιδιά του, αφήσαν στη μέση, σαν πετράει, σαν τούβλα, λόγω της οικονομικής κρίσης. Ή ακόμα να χρησιμοποιήσουμε το δικαίωμα υψού. Δηλαδή στα κίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν παραμείνει οι γονείς και έχουν φτιάξει μια μονοκατοικία και από πάνω έχει τη δυνατότητα ένα νέο να χτίσει, να μπορεί να χτίσει με αυτά τα χρήματα. Επομένως, αυτό δεν θα κάναμε. Θα αυξάναμε τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Και θα ήταν νέα σπίτια ηλικιακά και όχι παλαιά όπως έχουν καταγράψει ήδη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 1. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ξέρει κάτι, δεν έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Τα 2 δις ευρώ είναι πολλά λεφτά. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αν δαπανώ 2 δις ευρώ για να δημιουργήσω αυτή τη στιγμή 15-17.000 δικαιούχους που θα πάνε να πάρουν δάνειο, για ποιο λόγο αυτά τα λεφτά δεν τα δίνω για να πάω να φτιάξω σπίτια, τα οποία σα δω πραγματικά. Θα μπορούσαμε με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με 1.500 ευρώ τετραγωνικό μέτρο που είναι το κόστος κατασκευής, το οποίο αυτό το κόστος κατασκευής, να ξέρετε, το έχει υπολογίσει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ο κ. Δένδιας, που φτιάχνει τις κατοικίες σε τις ενότητες δυνάμεις, μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής. Να φτιάξουμε 15.000 κατοικίες στα οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία θα είναι σπίτια και τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτούς τους δικαιούχους που πραγματικά έχουν ανάγκη. 2 δισεκατομμύρια κάνει το ένα και δημιουργεί 15 με 17.000 δανειολήπτες, 2 δισεκατομμύρια κάνει και το άλλο πρόγραμμα που σας λέω και εγώ, το οποίο δημιουργεί 15.000 ιδιοκτήτες ακινήτων χωρίς δανεισμό. Επομένως, αυτό είναι πολιτικές. Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση σε αυτό. Αλλά σας λέω και πάλι, καλό είναι το πρόγραμμα για την κοινωνική ομάδα που απευθύνεται. Δεν απευθύνεται σε μια κοινωνική ομάδα η οποία δεν μπορούσε να αγοράσει σπίτι και σήμερα θα μπορέσει να αγοράσει. Αυτή την κοινωνική ομάδα που μπορούσε να αγοράσει σπίτι και σήμερα πάλι θα αγοράσει σπίτι με ένα φθηνό δάνειο που ενδεχομένως το κέρδος από το φθηνό δανεισμό να χαθεί από την αύξηση του τιμών τιμών πώληση. Δηλαδή, ό,τι είδαν στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Ξέρω και πάλι, αυτή η ανάλυση δεν είναι ελληνική.
0: Ναι.
1: Αυτή η ανάλυση είναι από την Κομισιόν Οκτώβριος του 2025 στην έκθεσή της. Είναι αναλύσεις που έχουν αυτή τη στιγμή δει πόσες δημοσιότητες έχουν δημοσιευτεί και από το Δούνου του. Εμείς σαν χώρα επιλέξαμε να πάμε αυτόν τον δρόμο πάλι, ο οποίος δεν καταλαβαίνουμε πού το κάνουμε. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Το άλλο μέτρο το οποίο εξήκωσε και η σκόνη στις κάνει που πέτρε τον όρο,
0: ναι,
1: με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης 15% για αγοραστές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 3% που είναι σήμερα, μην θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο θα δημιουργήσει νέα σπίτια. Μην θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο θα δημιουργήσει σπίτια τα οποία θα είναι προσιτού κόστους. Απλά να γνωρίζουμε ως κρατές δύο βασικά θέματα. Η Golden Visa στην Αθήνα, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλονίκης και σαν νησιά, κάνει 800.000 ευρώ πλέον.
0: Ναι.
1: Και στην περιφέρεια 400.000 ευρώ. Υπάρχει ένα παραθυράκι του νόμου, το οποίο λέει ότι μπορείς να αποκτήσεις την Golden Visa όπου θες, όπου θες.
0: Ναι.
1: Θες περιορισμούς, θες στη Μύκονο, θες στο Κολωνάκι, θες στο Κέντρο της Αθήνας, θες στο Προάστιο, όπου θες. Αν το ακίνητο αυτό ήταν επαγγελματικό και είχε αλλάξει η χρήση του σε οικιστικό, θα πάρει το Golden Visa με 250.000. Επομένως, αντιλαμβάνεστε.
0: Γιατί το έκαναν αυτό, κύριε Μπάκα? Γιατί το έκαναν? Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Προφανώς.
1: Το παραθυράκι εννοείται που σας
0: είπα. Ναι, το παραθυράκι. Γιατί το άφησαν.
1: Αυτό το παραθυράκι ισχύει εδώ και περίπου 2 χρόνια, από το 2020.
0: Γιατί δεν το έκλεισαν, να το πω αλλιώς.
1: Γιατί ο σκοπός ήταν να υπάρχουν επενδυτές στην Ελλάδα, αλλά να μην χρησιμοποιούν το οικιστικό απόθεμα το οποίο υπάρχει στη χώρα, να δημιουργείται ένα νέο οικιστικό απόθεμα από ανενεργά ακίνητα. Δεν είναι κακό αυτό. Καλό είναι. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως η ιστορία αυτή. Ότι αυτό το 15% θα πάει στις 250.000 και όχι 800.000. Επομένως, αυτός ο επενδυτής δεν είναι χαμένος. Πλήρουν 800.000 ευρώ και 3% επί 250.000 ευρώ και 15%. Θεωρείτε εσείς
0: ότι
1: θα
0: αυτό.
1: Είναι κάτι το οποίο θα είναι αναστατικό?
0: Όχι βέβαια. Διαπάτηση. Πιο φθηνά θα του έρθει.
1: Επομένως, θα του έρθει πιο φθηνά έτσι και αλλιώς. Ναι. Γνωρίτε αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Εδώ, αυτό που περιμέναμε εμείς να δούμε και δεν το είδαμε. Και επειδή στο δημόσιο εντάλλογο είχε ακουστεί και όχι χαρή που το είχα ακουστεί, όσο μου επιτρέπετε, ήταν δική μας πρόταση από το 2021. Είχαμε πει ότι θα έπρεπε η Golden Visa, οι επενδυτές, να αφορά την λογική το να μπορέσουν να γίνουν νέα σπίτια, να δημιουργήσουν κατοικίες φοιτητικές, να δημιουργήσουν κατοικίες οι οποίες θα είναι προσωπική προστέγαση. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τους επενδυτές των χωρών που έχουν τις χώρες μας μαζικά, να κάνουν μέσα από τα χρήματα αυτά κοινωνικές πολιτικές. Δηλαδή να έρχονταν κάποιος να αγοράζει 2-3 αστεία στην Ελλάδα κλειστά, παλιά, τα οποία θα ανακαίνιζε και θα ήταν υποχρεωμένος αυτά τα σπίτια να τα βγάλει στην αγορά. Συμμακοχρόνια συμβατική μίσθωση, τουλάχιστον για 5 χρόνια που ισχύει την Golden Visa δικιά του, με συγκεκριμένο ενίκιο. Αυτό το είδος η επένδυση είναι μια επένδυση με κοινωνικό αποτύπωμα. Και κατά δεύτερον, δεν χάνει η Ελλάδα την εισρωή κεφαλαίων από ξένους επενδυτές. Αντιθέτως, και παίρνει κεφάλαια το ελληνικό δημόσιο και η ζωή, η χώρα μας, η οικονομία μας, και δημιουργούμε και ένα κοινωνικό αποτύπωμα στον κόσμο. Και λέει, κάτι. Ναι, υπάρχει Golden Visa, αλλά έφερε στην Ελλάδα μέσα σε ένα χρόνο 20.000 σπίτια ανακαινισμένα με ένα ενίκιο προσυμφωνημένο. Τουλάχιστον για 5 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τελικά δεν έγινε. Αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στο χρόνο μεταβίβαση, η οποία θα και πάλι για μένα δεν είναι στεγαστικό μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο καλό είναι, κακό δεν κάνει. Το ελληνικό δημόσιο θα βγάλει πλέον χρήματα. Αλλά θα και πάλι δεν δημιουργεί κατοικία νέα, δεν δημιουργεί προσθετική κατοικία κόστου στέγαση. Το τρίτο μέτρο, που ήταν το νέο μέτρο ουσιαστικά, είναι η διεύρυνση απαλλαγής του ένφια. Δηλαδή, είχαμε μια αύξηση του πληθυσμιακού ορίου από 1.500 κατοίκους σε 2.000 κατοίκους και στην Δυτική Μακεδονία από 1.700 κατοίκους στους 2.200 κατοίκους με εφαρμογή από 2027. Αυτά τα τρία συσταγωγικά είναι τα μέτρα, τα νέα όσο αφορά το στεγαστικό. Τώρα θέλω να μιλήσουμε για τα έμεσα μέτρα που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στις θετικές αιστείες. Ότι ξεκινάνε, θα τις έχουμε. Αυτό να ξέρετε είναι εξαγγελία του 2022 στην ΔΕΘ και ουσιαστικά αναφέρθηκε πάλι στις συμπληρωματικές δηλώσεις τον 7ο του 2023, ενώ συζητάγαμε στην αρχή για 8.153. Το 2023 συζητήσαμε για 8.500. Στη ΔΕΘ του 2026 συζητήσαμε για 8.600 νέες φοιτητικές θητείες, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν, μακάρι να υπάρχουν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Αναφέρει και ο Πρωθυπουργός ταυτόχρονα στην αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και συγκοινωνική αντιπαροχή. Όλα αυτά, να ξέρετε, εξαγγελίσουν ΔΕΘ 2022. Yeah. Το 2023 τίθεται ένας νέος αρχικός συγκεκριμένος στόχος σε 2.500 κατοικίες. Το 2026, αυτό που γνωρίζουμε, δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, αλλά γνωρίζουμε ότι το ελληνικό δημόσιο ξεκινάει τη διαδικασία των διαγωνισμών σε 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ, Παιανία, Καλαμάτα, στην Λάρισα, όπου θα φτιαχτούν περίπου 400 κατοικίες από ιδιώτες επενδυτές και το ελληνικό δημόσιο θα πάρει τις 130. Όταν ξεκινήσει ο διαγωνισμός, όταν ολοκληρωθούν αυτές οι κατοικίες, για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να σημαίνει αυτό στο μέλλον. Και μην ξεχνάμε κάτι, είχαμε και μια διόρθωση του νόμου του 2025, τον Ιανουάριο μήνα, όπου ενώ στην αρχή συζητάγαμε ότι η κοινωνική αντιπαροχή δεν δίνει τη δυνατότητα ιδιοκτησία στον ιδιώτη επενδυτή, το 2025 το αλλάξαμε και πλέον του δίνουμε κανονικά ιδιοκτησία στο οικόπεδο του ελληνικού δημοσίου, όπως κάνουν και στις ιδιωτικές αντιπαροχές που υπάρχουν από τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Κάτι το οποίο διαφωνώ ότι το ελληνικό δημόσιο πρέπει να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά. Υπάρχουν άλλα δεδομένα που λειτουργούν σε άλλες χώρες με δικαιώματα επιφανείας και όχι με δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας της γης. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται στην επιστροφή του ενοικίου. Η επιστροφή του ενοικίου, να ξέρουν οι ακροατές μας, είναι ένα μέτρο του 2025, το οποίο ήταν δεύτερο του 2025, ισχύει κανονικά, απλά ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2026. Όπως και ο ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή στα ενοίκια από 12 έως 26.000 ευρώ εισοδήματα, δηλαδή για αυτόν που εισπράττει από 1.000 έως και 2.000 ευρώ το μήνα, ήταν ο φορολογικό συντελεστή 35%. Και αυτό πλέον έχει γίνει 25. Αυτό είναι δεύτερο 2025 με ένα ξέρω πρώτη Ιανουαρίου του 2026. Δεν είναι νέο μέτρο που παρουσιάστηκε. Αντιθέτως, εμείς περιμέναμε τη φετινή χρονιά να δούμε και ένα μείωση του φορολογικού συντελεστή, κυρίως στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν μη 400 ευρώ, 500 ευρώ και όχι 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ εισόδημα και να τους κάνεις και φορολάθμιση χωρίς καμία υποχρέωση απέναντι στον ενοικιαστή τους. Και να αφήνουν στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες και εισπράττουν 300 και 500 και 600 ευρώ το μήνα με ένα φορολογικό συντελεστή ακριβώς τον ίδιο. Αντίστοιχα, δηλαδή.
0: Ναι, είσαστε αρχίβαρος. Τα είπατε εξαιρετικά αναλυτικά πάντως. Εγώ σας παρακολουθούσα με προσοχή όλα αυτά τα οποία λέγατε. Πριν σας αφήσουμε όμως, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο αναφορικά με την αγορά. Έχει ισορροπήσει, γιατί ακούμε κι εμείς και δεξιά-αριστερά ότι πλέον φαίνεται να έχει μειωθεί
1: ο αριθμός ανόδου. Έχουμε ακριβώς. Έχουμε μείωση του ρυθμού αύξηση των τιμών πόλης και ενοικίασης. Όταν συζητάμε το 2026 για αύξηση των ενοικίων από 5-7% και το θεωρούμε μικρό, μην ξεχνάμε κάτι. Αυτό το 5-7% έρχεται και προστίθεται συσσωρευτικά σε ένα 70% που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, ναι, πλέον η αγορά έχει μικρότερους ρυθμούς αύξησης των τιμών πόλης και ενοικίασης, αλλά μην ξεχνάμε, όταν συζητάμε για 65-70% αύξησης των τιμών πόλης και ενοικίασης, και το 5% που το ακούμε, προστατευτικά έρχεται. Μικρότερο είναι, καλό είναι, αλλά έρχεται και προστίθεται σε όλα τα προηγούμενα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακά.
1: Να είστε
0: καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, να μας κάνει μια αναφορά, να μας δίνει το σχόλιο του για το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα περίμεναν περισσότερα, η αλήθεια είναι, η αγορά. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο κύριος Μπάκας, ήταν μικρότερα των προσδοκιών ή τα όσα αναφέρθηκαν, παροχές εν προκειμένου. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο πλαίσιο με μια ευρύτητα βεβαίως. Θα παραμείνουμε στον τομέα της οικονομίας, θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθοδοσίου. Κύριε Χατζηθοδοσίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Δημοσόπουλο, καλημέρα στο κρατέ.
0: Να είστε καλά. Ανταποκρίθηκε ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε, με τα όσα ανέφερε στην Θεσσαλονίκη, στις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και Χατζηθοδοσίου? Και το λέω αυτό διότι ακούγαμε, το λέγαμε και εμείς μέσα από την εκπομπή μας, ότι οι μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, γενικότερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα ήταν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν έτσι? Δικαιωθήκατε, πιστεύετε, από το αποτέλεσμα?
1: Θα έλεγα αυτό που συνοσαγωγείται μηδέν στο πηλίκον. Πήραμε υποσχετική για το μέλλον. Δηλαδή, αν είχαμε το 2029, θα είχαμε πάρει κάτι. Το 35 παίρνουμε ακόμα περισσότερα. Για την επόμενο 1,5 χρόνο δεν παίρνουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και μάλιστα πρέπει να πω αυτό που είπατε. Δεν δημιουργήσαμε μόνοι μας τις προσδοκίες. Δηλαδή, και τα κυβερνητικά έχει ονομαστεί δε η έκθεση, θα είναι η έκθεση των μικρομεσαίων. Θα ακούσουμε μέτρα για τους μικρομεσαίους. Τα λέγανε οι υπουργοί, οι βουλευτές, δημοσιογράφοι. Και είχαν βάλει και τα θέματα. Θα σας θυμίσω, γιατί το λέω καλόπιστα, σε αυτή τη χώρα ξεχνάμε γρήγορα. Την περασμένη εβδομάδα λέγαμε ότι περιμένουμε μεγάλη μείωση της υποκαταβολής φόρου. Αυτή η μείωση από το 80 στο 50 θα γίνει το 2035. Περιμέναμε για τεκμηρίου φορολόγηση ότι θα καταργηθεί ή θα αλλάξει τα κριτήρια. Έγινε ένα φτιασίδωμα με καμία ουσία, και μάλιστα εδώ επιτρέψτε μου να σας πω, όταν μας έχει χρεώσει, και εγώ λέω σωστά, γιατί θέλουμε να χτυπήσουμε και εμείς τη φοροδιαφυγή, και έχουμε POS, έχουμε My Data, έχουμε ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικά παρακολουθούνται οι εργαζόμενοι. Θέλω να καταλάβω τι νόημα έχει να μου προσθέσει όλο αυτό το κόστος που υπολογίζεται σε 5.000 το χρόνο για κάθε επιχείρηση, γιατί όλα αυτά θέλουν πάροχο, και να συνεχίζει τα κριτήρια της ομολόγησης που είναι άδικη, γιατί είναι οριζόντια και βάζει στην ίδια μοίρα μια, να σου το πω απλά, μια επιχείρηση στην Αθήνα και μια επιχείρηση στην Άρτα. Δεν έχει καμία αξία. Και το τρίτο που είναι επίσης εξωφρενικό είναι αυτό που ακούσατε, ότι σε ό,τι αφορά το τέλος επιδιδεύματος, γίνεται για όλη την Ελλάδα εκτός στην Αττική. Άρα εγώ πρέπει να πω στα μέλη μου στην Αττική ότι εδώ είναι πλούσιοι. Γιατί ξέρετε, βεβαίως καλό είναι που γίνεται η Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί εξαιρείται η Αττική και πάμε το 2029. Η Αττική, πέραν όλων των άλλων θεμάτων και της κρίσης που υπάρχει, έχει και αυστηρότητα, έχει και μεγαλύτερα ενίκεια. Άρα δεν έχει λογική αυτή η συμπεριφορά. Εν γέννη, δεν ακούσαμε τίποτα για τις ρυθμίσεις οφειλών, άρα οδηγεί στην καταστροφή 330.000 επιχειρήσεις. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη ρευστότητα, που επίσης περιμέναμε. Θα έλεγα ότι γενικά, μάλλον ο Πρωθυπουργός άλλαξε στάση και προτίμησε να δώσει λίγα σε πολλούς και για άλλη μια φορά ξεχάσει τη μικρομεσαία τάξη. Γιατί μέτρα θετικά υπάρχουν ασφαλώς, έστω και αν κάποια από αυτά δεν είναι άμεσα, για τους δημόσιους υπαλλήλους, τους ταξιούχους, για τους αγρότες. Για μας τίποτα όμως. Απολύτως τίποτα. Και κλείνω με το εξής. Εγώ δεν θυμάμαι στα 30 χρόνια που είμαι στο επιμελητήριο να έχουν βγει την επόμενη μέρα, και το λέω καλόπιστα, άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο και ηγούνται παραγωγικών φορέων να βγουν τόσο σκληρά εναντίον, λέγοντας ότι περίπου η κυβέρνηση μας κορόιδεψε. Και νομίζω δεν θα πω ονόματα, το διαπιστώσετε τις πρώτες μέρες. Δεν το θυμάμαι τόσο γρήγορα να βγήκαν και τόσο σκληρά.
0: Μάση. Λέτε και τον κύριο Μπερατάκο προφανώς. Γιατί...
1: δεν θα πω ονόματα, νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί θα διαπιστώσει ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, να βγουν τόσο γρήγορα και να λένε αυτό που σας λέω πιο σκληρά από το λέγω. Ότι περιμένανε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ακουστούν, γιατί όταν έχεις 330.000.
0: Το ζήσει εμά, ήμουν να φας τριφύλι.
1: Σωστό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν δεν κατάλαβα τι εννοεί. Θα περιμένουμε για όλα αυτά που λέει από 2 έως 7 χρόνια. Είναι λογικό αυτό. Και το θέμα είναι, θα επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις για μέχρι τότε? Σας θυμίζω ότι τον τελευταίο χρόνο είμαστε πάλι πρωταθλητές. Στην Ελλάδα χρεοκοπήσαν 31.500 επιχειρήσεις. Άρα, όταν λες ένα μέτρο στο μέλλον, η απάντηση είναι, θα υπάρχει αυτό για να καρποθεί αυτό το μέτρο?
0: Πιστεύετε ότι κυκλοφορεί και μια τέτοια, έτσι, ένα τέτοιο σενάριο, ότι επειδή είμαστε σε εποχή εκλογών, προεκλογική περίοδο σε κάθε περίπτωση, την άνοιξη θα στηθούν οι κάλπες, το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί κάποια από αυτά τα μέτρα να τα κράτησε στη φαρέτρα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να τα εξακύλει σε δεύτερο χρόνο εν ώψη και της εκλογικής διαδικασίας.
1: Να σου το πω όμως και με μια λογική, κύριε Διονυσόπουλε. Οι μικρομεσαίοι δεν έχουν κόμμα, να ξέρετε, σας το λέω εγώ, που είμαι σε αυτή την τάξη εδώ και 40 χρόνια. Αν δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα το 2015, το 2019, το 2023, διαπιστώνουμε ότι οι μικρομεσαίοι πάνε με αυτόν ο οποίος θεωρείται εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Άρα η κυβέρνηση ξέρει ότι αν δεν κάνει τίποτα, θα χάσει μεγάλο μέρος. Θυμίζω μόνο το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα. Στις βουλευτικές η Νέα Δημοκρατία πήρε το 54% των μικρομεσαίων. Στις ευρωεκλογές και η μεσολαβήση τεκμαρτή φορολόγηση πήγε στο 28%. Η απάντηση είναι αν δεν κάνει τίποτα, θα δεχτεί ισχυρό ράπισμα από τους μικρομεσαίους, που μπορεί να είναι σκληρότερο από τις τελευταίες εκλογές. Άρα θα υποχρεωθεί, με τη λογική το βάζουμε σε αυτό που λέτε, ότι κάτι πρέπει να κάνει. Γιατί ουσιαστικά καταλαβαίνουν όλοι ότι με την πολιτική της ουσιαστικά οδηγεί μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων στο κλείσιμο. Άρα η απάντηση είναι ευνόητη. Αν θέλει να μην τους χάσει ως ψηφοφόρους, κάτι πρέπει να κάνει.
0: Μάλιστα. Είσαστε ξεκάθαρος, κ. Ζεδοσίου. Νομίζω να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας.
1: Και εγώ σας
0: ευχαριστώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 38 λεπτά μετά τις 11. Θα πάμε και στο Διεθνές Δελτίο. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν επιτέθηκε στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Ιορδανία και σε περίπου 20 πλοία στο Περσικό κόλπο, σε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Το Brent του πετρελαίου αγγίζει τα 100 δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν 5 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης λένε πως επιτέθηκαν εναντίον 2 αμερικανικών πολεμικών πλοίων, 8 τάνκερ και άλλων 10 πλοίων. Χούτι, Γεμένη, Σαουδική Αραβία. Περισσότερα από 30 σαουδαραβικά πλήγματα σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Γεμένης την επόμενη μεγάλη επίθεση που εξαπολύθηκε από τους Χούτι μπρος τη Σαουδική Αραβία και προκάλεσε πολλούς δεκάδες τραυματίες. Αναφερθήκαμε και εμείς χτες. Στο Ισραήλ. Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στη Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα στα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη. Το Λονδίνο κατηγορεί το Ισραήλ ότι κλείνει τα μάτια σε μια εθνοκάταρση στην Δυτική Όχθη. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει την ανακοίνωση κυρώσεων από δυτικές χώρες κατά των επικισμών στην Δυτική Όχθη. Όντως, ομάδα 12 χωρών της Δύσης σκοπεύει να επιβάλλει νέες κυρώσεις στους Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και επαναλαμβάνει ότι είναι ότι στηρίζει τη λύση των δύο κρατών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να κάνουν οτιδήποτε που θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην Δυτική Όχθη, οπότε δεν θα ακολουθήσουν τη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Καναδά και άλλες ευρωπαϊκές δυτικές χώρες γενικά. Τις κυρώσεις αυτές μεταδίδει το Reuters. Η Νικαράγουα μπροστά στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγόρησε τη Γερμανία ότι με την εξαγωγή των όπλων στο Ισραήλ παραβιάζει τη συνθήκη για την αποτροπή και για την αποτροπή γενοκτονιών από το 1948 και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Η Νικαράγουα αναφέρει ότι το Βερολίνο θα έπρεπε να έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει σοβαρός ρίσκος επειδή το Ισραήλ πράττει αυτά τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν γενοκτονία, μεταδίδει το Reuters. Η Γερμανία ζήτησε από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή της Νικαράγουας, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει δικαιοδοσία το δικαστήριο αυτό. Επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ερευνητών του, θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου. Όλα αυτά στη Μέση Ανατολή επισκίασαν το πολύ σημαντικό γεγονός τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Πούτιν, όπου ο κύριος Τραμπ δήλωσε στον κύριο Πούτιν κατά τη τηλεφωνική συνομιλία ότι επιτιμεί το συντομότερο δυνατόν το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κάτι που τα επέτρεπε την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοβ δήλωσε ότι συζήτησαν τα αποτελέσματα της επίσκεψης των Αμερικανών διαπραγματευτών και τα αξιολόγησαν θετικά. Επίσης έγινε σαφές ότι η Ρωσία δεν έχει εχθρικά σχέδια έναντι της Ευρώπης. Ο κύριος Ουσάκοβ είπε ότι έχοντας την υπόψη τις εικασίες για υποτιθέμενες εχθρικούς σκοπούς της Ρωσίας απέναντι στις ευρωπαϊκές χώρες, στη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν τονίστηκε ότι η Ρωσία δεν έχει ούτε στις σκέψεις επιθετικά σχέδια κατά της Ευρώπης και ότι πρόκειται για μύθους οι οποίοι διαδίδονται για τη ρωσική απειλή και χρησιμεύουν για να για να δώσουν στους Ευρωπαίους δυνατότητα να αυξήσουν τη στήριξη στην Ουκρανία και ιδιωτικά τους στρατιωτικά έξοδα υπογράμμισε ο Ουσάκοβ. Επίσης ο κύριος από την άλλη πλευρά όμως το Πεντάγωνο εκτιμά ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για μια παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο κύριος Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον κύριο Τραμπ στις 20 Σεπτεμβρίου, μάλλον στη Νέα Υόρκη, στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, την κατιερωμένη, και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι ξαναξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόβ, δήλωσε ότι η θέση του Κίεβου τα χειροτερεύει όσο πιο πολύ διαρκεί η ειρηνευτική διαδικασία, μεταδίδει το Interfax. Ερωτητής να σχολιάσει τις εντάσεις με την Γερμανία, είπε ότι η Μόσχα δεν θέλει να διακόψει εντελώς τις επαφές με το Βερολίνο, το οποίο σύμφωνα με την δήλωση του Υπουργού Άμυνας Πιστόριους που μεταδίδει το Reuters, θα παραδώσει στην Ουκρανία τους πυράβλους Patriot από τα δικά της κρατικά αποθέματα, όπως και άλλα όπλα. Μάλιστα. Ο κύριος Ρούτε, γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να υποστηρίξουν Ουκρανία κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας των χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία.
0: Ιβάν, θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
1: Βεβαίως.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάντα με τη συνάδελφο Ιβάνα Τζόρζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από την γειτονιά μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια, σε μία ώρα περίπου και 10 λεπτά, μία ώρα Ελλάδος, 12 ώρα Σερβίας, θα προκηρυχτούν βουλευτικές εκλογές στη Σερβία για την 25η Οκτωβρίου. Αυτό είναι αναμενόμενο γεγονός. Χτες ο πρόεδρος Βούτσιτς, ο οποίος κατά το Σύνταγμα και τους νόμους προκηρύσει εκλογές, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και κάλεσε όλους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εκλογές να απευθυνθούν στους πολίτες τις ανάγκες τους και τις ανησυχίες τους και να αποφεύγουν την βία και να μην μπλοκάρουν τα πανεπιστήμια. Οι προηγούμενες εκλογές έχουν γίνει τον Δεκέμβριο του 2023. Οι λόγοι που προκυρήσονται εκλογές είναι οι απαιτήσεις της αντιπολίτευσης, τα αιτήματα της αντιπολίτευσης και του λεγόμενου φοιτητικού κινήματος, αλλά και η διεθνής έκθεση Expo στο Βελιγράδι του χρόνου, μεγάλο γεγονός για το οποίο χρειάζεται να υπάρξει μια σταθερή κυβέρνηση με σχετικά φρέσκια εντολή του λαού. Η προεκλογική καμπάνια θα διαρκέσει 46 ημέρες και κατά τα λόγια του Πρόεδρου κυβέρνονται έξω από την πολιτική κρίση και να δείξουν πώς οι πολίτες βλέπουν το μέλλον της χώρας. Ο ίδιος ο κύριος Βούτσιτς θα παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου, απλώς περιμένει να πάει στη Νέα Υόρκη για να κάνει συνομιλία εκεί στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ και μετά από αυτό θα παραιτηθεί και θα ηγηθεί της λίστας του κόμματος του, του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, κεντροδεξιάς, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες κοινής γνώμης, η τελευταία έρευνα κοινής γνώμης πριν από λίγες ημέρες έδειξε ότι το κόμμα του κύριου Βούτσιτς παίρνει 47,2% και βρίσκεται κοντά στην αυτοδυναμία. Την έρευνα είναι της εταιρείας Factor Plus, την δημοσιεύει έγκυρη εφημερίδα του Βελιγραδίου Blitz. Το δεύτερο μεγαλύτερη πολιτική δύναμη θα είναι η λίστα των φοιτητών με 31,5%. Ακολουθούν το Σοσιαλιστικό Κόμμα 4,9% και άλλοι δύο συνασπισμοί αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Οι υπόλοιποι, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μάλλον δεν θα μπουν στη Βουλή, παρόλο που είναι χαμηλά μόνο 3% το κατόφλι για να μπουν στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις, οι αναλύσεις λένε ότι παρατηρείται στη Σερβία ριζοσπαστικοποίηση μετά το κορονοϊό, ενώ κάθε χρόνο γινόταν κάποιες εκλογές συνήθως κατά των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία όμως δεν τα κατάφερνε. Το 24 έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις και μπλοκαρίσματα του Πανεπιστημίου χωρίς να υπάρξει ξεκάθαρο αίτημα τι θέλουν οι πολίτες αυτοί. Τελικά το 25, μετά τη μία αποτυχημένη συγκέντρωση 15 Μαρτίου του 25, άρχισαν να ζητάνε εκλογές.
0: Ιβάνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να πούμε και μία ενδιαφέρουσα είδηση η οποία προέκυψε χθες κατά... Μια ενδιαφέρουσα έτσι μισού λεπτού είδηση, η οποία προέκυψε χτες κατά την επίσκεψη του Προέδρου του Ουσμπεκιστάν στο Βελιγράδι. Λοιπόν, ο Σέρβος Πρόεδρος Βούτσιτς δήλωσε και επιβεβαίωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι η Σερβία σχεδιάζει σε ένα χρόνο να ξεκινήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων μεγάλου βεληνικού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 53 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Ο Κώστας Κουκουλάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Ερασπορ και θα μας περισσότερα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Γιώργο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με Champions League. Μαγική βραδιά χθες για την ΑΕΚ. Καθώς στο πρώτο της παιχνίδι για τη League Face, τη διοργάνωση νίκησε με ένα 0 την LASK. Καλύτερη αρχή δεν θα μπορούσε να περιμένει η ΑΕΚ. Μάλιστα το τελικό σκορ φαντάζει φτωχό μπροστά στην απόδοση και τις ευκαιρίες που δημιούργησε η Ένωση. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο το αποτέλεσμα υπέρ της ΑΕΚ. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Τρεις πρώτοι βαθμοί σε αυτή τη νέα της πορεία στα αστέρια. Ο Ρασβάν Μαρίν με ένα εκπληκτικό χτύπημα φάουλ στο 21ο λεπτό ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στην ΑΕΚ, τους πρώτους της βαθμούς και τα πρώτα της 2,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς τόσο κοστολογείται από την UEFA κάθε νίκη στη League Face του Champions League. Κάθε φορά που η ομάδα πριν τρεις βαθμούς αυτομάτως βάζει και 2 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της. Καλύτερο λοιπόν ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να περιμένει. Ήταν ένα μάτσο από αυτό που λέμε ότι το έχει κυκλώσει η Ένωση για να το κερδίσει απέναντι στην πρωταθλήτρια Αυστρίας και πλέον κοιτάει το επόμενο βήμα που είναι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, στο Στάμφορντ Μπριτζ της Τσέλσι θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα μάτς που είχαμε χθες για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης και το πρώτο σκέλος καθώς είναι χωρισμένο στα τρία. Είχαμε λοιπόν χθες Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Λίλ Μπέτις επίσης 2-3, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Ρεάλ είπε 2-1 σε ένα εκπληκτικό μάτς του Βερναμπέου και Ντόρτμουντ για Ρεάλ 3-2. Απόψε παίζουν στις 8 παρέτερα το Μπαρτσελόνα Φέγενορ και Σουτγκάρδι Βίκινγκ, στις 10 Παρίζ Ερμέν Σλοβάν Μπρατισλάβα, Λίβερπουλ Ατλέτικο, Σπόρτινγκ Γαλατασαράι και Νάπολι Άρσεναλ. Να μείνουμε για λίγο στην Ντόρτμουντ καθώς η κακοδαιμονία δεν λέει να αφήσει τους Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται στη γερμανική ομάδα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα μείνει περίπου 8 μήνες εκτός δράσης. Από χθες υπάρχει έντονος προβληματισμός και η σχέση μας όλων είναι και στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από το παιχνίδι με τη Villarreal γύρω λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός διακομίστηκε αμέσως στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Η πρώτη ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας είναι καθυστυχαστική. Να πούμε, δεν τραυματίστηκε. Κάποια στιγμή είχε την μπάλα, σήκωσε το χέρι του και έκατσε ξάπλωσε στο χορτάρι. Η πρώτη ανακοίνωση της γερμανικής ομάδας κάνει λόγο για κάποιο πρόβλημα στο κυκλοφορικό, στην κυκλοφορία του αίματος δηλαδή. Αλλά ο Έλληνας παίκτης θα παραμείνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις και τις επόμενες μέρες. Να θυμίσω εγώ εδώ ότι αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, μέχρι και το παιχνίδι, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα προπόνησης, καθώς έδειξε αρκετά κουρασμένος. Μάλιστα, Δευτέρα δεν είχε προπονηθεί καθόλου. Ελπίζουμε βέβαια και να είναι κάτι σοβαρό και να επιστρέψει γρήγορα ο Καρέτσας στους αγωνιστικούς χώρους. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόψη Χριστιαν Γιάκιτς, 29 χρονών Κροάτης, μέσος έρχεται δανεικός από την Augsburg. Πιθανόν μπαίνει και στη διάθεση του προπονητή του που λύσει για το τέρμα τον Άρη την Κυριακή στην Τούμπα. Αντίθετα, ο Στρακώσας στην ΑΕΚ έχει υποστηράξει τον Καρπό, θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Στο κύπελο, ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-2 τον Βόλο στο Καραϊσκάκι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face. Με τον Γκονζάλες να πετυχαίνει 2 γκολ. Γκολ πέτυχε και ο Πουέρτα στο τεμπούτο του Ερυθρόλευκου. Σήμερα στις 5 για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη υποδέχεται το Νέστο Χρυσούπολης. Να συνεχίσουμε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς ο ελληνικός στίβος θερνεί την απώλεια της Σφαίης Δημητριάδου, 29χρονη αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας, έφτασε τη ζωή της τα ξημερώματα Δευτέρας σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην Ρόδο. Γιώργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Με την αθλητική σας ενημέρωση, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Διονυσόπλο, που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νάσια Βουλούκου με το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη ενημερωτικές, μουσικές, πολιτιστικές και βεβαίως ομογενειακές εκπομπές στη συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

πάμε ξανά στα θαύματα. Νομίζω από τις ωραιότερες μελωδίες που έχει συνθέσει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη βεβαίως ερμηνεύει, και ποίηση του Μιχάλη Γκανά. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά, από ποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούτε, είτε εντός της ελληνικής επικράτειας είτε εκτός της ελληνικής επικράτειας. Η Φωνή της Ελλάδας ούτως ή άλλως παραδοσιακά απευθύνεται στον απόδημο ελληνισμό. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Επίκεντρο πάντα σε αυτή την εκπομπή είναι οι δράσεις, οι αγωνίες, τα προβλήματα των Ελλήνων του εξωτερικού, και να γνωρίσουμε διάφορους συλλόγους ομογενειακούς σε όλο τον κόσμο, αλλά και προσωπικότητες, ξεχωριστούς ανθρώπους που διαπρέπουν έξω. Και που, απλώς το θυμίζω, προβάλλουμε και εκείνους τους Έλληνες που μένουν εδώ μόνοι μας στην πατρίδα μας, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό και δείχνουν εκεί τη δουλειά τους, οπότε και εμείς από εδώ προσπαθούμε έτσι να τους αναδείξουμε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, έχω εκλεκτό καλεσμένο δίπλα μου. Έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον Δόκτωρ Νικόλα Ορίγα. Είναι διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος.

0: Ιταλός, ζει και εργάζεται στο Βερολίνο αρκετά χρόνια τώρα, διευθύνει και το δικό του ιατρικό κέντρο εκεί, έχει ενεργή παρουσία στον χώρο των ομογενειακών φορέων της Γερμανίας. Οπότε σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για πολλά μαζί του, να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να μιλήσουμε για τη διασπορά, για το μέλλον των ομογενειακών φορέων και για το συγγραφικό του έργο. Με έμφαση στο βιβλίο του «Η Δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη», και το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο είναι καθαρά έτσι ιατρικό, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας σε ίδρυμα για άτομα με νοητική αναπηρία». Και τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο Ατριδών Κύκλος. Καλωσορίζω όμως στην συντροφιά μας τον κύριο Νικόλα Ορίγα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Βυσαριώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και πραγματικά μεγάλη μου τιμή, όπως το είπα και πριν, γιατί είναι, θέλω να σας γνωρίσουν και σαν προσωπικότητα και την πορεία σας οι ακροατές μας σε όλο τον κόσμο, και να μιλήσουμε βεβαίως και για τη δημοκρατία σήμερα και για το μέλλον της διασποράς και των ομογενειακών συλλόγων. Αλλά θα προσπαθήσω έτσι να πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή, εντός εισαγωγικών. Να σας ρωτήσω λοιπόν, πότε και πώς πήρατε την απόφαση να σπουδάσετε ιατρική? Υπήρξε έτσι κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, ένα πρόσωπο που σας επηρέασε, ήταν κάτι που το θέλατε από μικρός?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που πραγματικά δεν την είχα σκεφτεί ότι θα μου την κάνατε, αλλά μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή ήμουνα στην ηλικία περίπου των 16, εκεί περίπου. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου κατάγεται από το Κιάτο και εμείς μέναμε Αθήνα, αλλά λόγω του ότι πηγαίναμε συχνά στο Κιάτο, μας πήγαινε ο αδερφός μου με το αμάξι του στο Κιάτο. Έχω ένα μεγαλύτερο αδερφό, 13 χρόνια περίπου, ο οποίος ήταν τότε πολιτικός μηχανικός. Εγώ λοιπόν φανταζόμουν ότι θα ακολουθήσω τον αδερφό μου, δηλαδή λέω θα έχει στρωμένη δουλειά, θα γίνω και εγώ, θα πάω πολυτεχνείο, θα γίνω και εγώ πολιτικός μηχανικός, έτσι σκεφτόμουν. Αλλά ο αδερφός μου, ο οποίος είχε πρόσφατα γυρίσει από την Αμερική, είχε και αυτός πάει για 5 χρόνια στη Νέα Υόρκη για μετεκπαίδευση και τα λοιπά, και είχε δουλέψει κιόλας εκεί, και είχε γυρίσει και μου είπε ότι, μου είπε σε εκείνο το ταξίδι που πηγαίναμε, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και ήταν ήσυχα, γιατί καθόμαστε οι δυο μας μπροστά και οι γονείς μου από πίσω και δεν μιλάγανε, ήταν ήσυχα τα πράγματα, βράδυ. Και μου λέει, τι θα κάνεις Νίκο, μου λέει, με το πανεπιστήμιο. Και του λέω, τι θα κάνω τόλι, του λέω, θα γίνω κι εγώ σαν και σένα. Μου λέει, κοίτα, επειδή η κατάσταση είναι λίγο περίεργη με την οικονομία και τα λοιπά, δεν είναι πάντα καλά αυτό να είσαι σε αυτό το χώρο, και από ό,τι φαίνεται εσύ θα είχες, μπορούσες να μπεις και σε άλλο χώρο, όπως αυτό της ιατρικής. Και του λέω, εγώ να πάω στην ιατρική, από πού και ως πού, και πώς το σκέφτηκες? Μου λέει, νομίζω ότι θα σου τέριαζε, έτσι μου το είπε. Έτσι δηλαδή, από σαν αδερφός.
0: Όπως, ναι, και υπήρχε, ναι, και η διαφορά της ηλικίας, άρα κάτι,
1: ναι,
0: είδε.
1: Κάτι είδε, ναι. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό μετά, εγώ εκείνη την ώρα αντέδρασα και είπα, όχι, θέλει να με ρίξει.
0: Να μην με βοηθήσει.
1: Να με βγάλει από τη μέση.
0: Ναι, ναι. Μην τυχόν γίνω καλύτερος πολιτικός μηχανικός από αυτόν. Ναι.
1: Και, αλλά μετά όταν το σκέφτηκα και τα λοιπά, λέω, εντάξει, να το πει, του έδωσα μια βάση. Και άρχισα μετά να πηγαίνω, ας πούμε, να ασχολούμαι με τις εισαγωγικές για την ιατρική σχολή. Τελικά κατέληξα στην ιατρική. Μπήκα, ας πούμε, με τις εισαγωγικές, με την πρώτη, ας πούμε, στην ιατρική Αθηνών. Ήταν βέβαια λίγο δύσκολο αυτό, διότι ξέρετε πως ήταν τότε με τις εισαγωγικές. Ήταν πολλές, πάρα πολλές οι συμμετοχές και πολύ λίγες οι θέσεις. Είχαμε μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εγώ δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα. Ήλπιζα, ας πούμε, πάρα πολύ να μπω Αθήνα. Τις άλλες σχολές, οδοντιατρική, φαρμακευτικό, που ήταν και αυτές, τις δήλωνες μεν, αλλά εντάξει, τις δήλωνες.
0: Δεν ήταν αυτός όμως ο στόχος.
1: Δεν ήταν ο στόχος και θα συνέχιζα εγώ δηλαδή. Αλλά δόξα τω Θεώ τα κατάφερα από την πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να είμαι στην ιατρική Αθηνών Ακριβώς με την αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, με την αλλαγή της Χούντας, και επομένως μπήκα σε μια περίοδο που το φοιτητικό κίνημα ήταν πάρα πολύ έντονο.
0: Και εκεί ασχοληθήκατε ουσιαστικά και με το κομμάτι της πολιτικής σου.
1: Ναι, με κέρδισε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και πάρα πολλούς φοιτητές τότε που είχαν, ας πούμε, ενδιαφέροντα δημοκρατίας, όλα αυτά. Με αποτέλεσμα να μετά να θέλω να συντεριάξω αυτά που έκανα στο πολιτικό τομέα με την ιατρική μου, με τις ιατρικές μου γνώσεις, και γι' αυτό κατέληξα και στην αυτή την ειδικότητα, δηλαδή
0: στην ψυχιατρική,
1: στην ψυχιατρική νευρολογία, δηλαδή άρχισε και με ενδιαφέρον ο εγκέφαλος πιο πολύ από τα άλλα τμήματα, από τα άλλα όργανα του σώματος. Γιατί πίστευα ότι μέσω του ενασχόλησης μου με τον εγκέφαλο θα μπορούσα να πω αν υπήρχε κάποια δυνατότητα και κάτι καινούριο, γιατί πραγματικά ήταν ένας τομέας που τότε εξελισσόταν ο εγκέφαλος, ενώ όλα τα άλλα όργανα ήταν πάνω κάτω γνωστά, δηλαδή η καρδιά, οι έρευνες και τα λοιπά, τι υπήρχε και τι δεν υπήρχε. Εντάξει, να βγαίνει και ένα καινούριο φάρμακο, αλλά δεν μπορούσε να βγει κάτι συνταρακτικό νέο. Ενώ στον εγκέφαλο ήταν άδειο το πεδίο, ήταν πολύ νωρίς.
0: Άγνωστο ουσιαστικά. Ναι.
1: Και αυτό με συνεπήρε και πήγα
0: ασχοληθήκατε προς τα εκεί.
1: Μετά εκεί, ναι.
0: Το Βερολίνο πώς προέκυψε, κύριε Ρήγα? Είχε να κάνει με κάποιο μεταπτυχιακό, με κάποιο τομέα της εκπαίδευσης που πήγατε εκεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ όπως σας είπα ήμουνα και έντονα πολιτικοποιημένος. Και εντάξει, έχω μία, ας το πούμε, αγνή, θα έλεγα, συμμετοχή με την πολιτική, δηλαδή δεν είχα στόχους διάφορους. Με ενδιαφέρε οι πολιτικές αλλαγές, αυτό δηλαδή, που πάρα πολλοί άνθρωποι στην ηλικία μας και στην γενιά μας είχαν αυτά τα αγνά αισθήματα. Δηλαδή τότε, για να καταλάβετε, λέγαμε ότι ασχολούμαστε με την πολιτική χωρίς να είμαστε πολιτικοί οι ίδιοι. Σήμερα, όποιος λέει ασχολείται με την πολιτική, είναι πολιτικός. Δηλαδή, είναι ή βουλευτής ή αυτό. Δηλαδή, άμα του πεις κάποιος ασχολείται με την πολιτική, δεν καταλαβαίνει. Νομίζω ότι είσαι κάπου υποψήφιος. Τότε δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, και όταν λοιπόν τέλειωσα την ιατρική, είχα καταλάβει ότι το σύστημα στην Ελλάδα δεν προσφερόταν για αυτά που ήθελα εγώ. Δηλαδή, θα έπρεπε να μπω σε μια διαδικασία με μέσο, με το ένα με το άλλο. Θα έπρεπε να αλλάξει πάρα πολύ από την ψυχολογία μου, που μέχρι τότε, σαν φοιτητής, ήταν πάρα πολύ ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Και τα είχα κατακτήσει όλα σχετικά με τη δικιά μου, ας πούμε, προσπάθεια, χωρίς, ας πούμε, να χρειάζομαι. Εντάξει, είχα τη βοήθεια των γονιών μου, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι που, ας πούμε, να έπρεπε να πας να ρωτήσεις, να σου πει
0: κάποιος.
1: Όχι,
0: ήταν η δική σας μελέτη, η δική σας υπομονή, η δική σας αγώνες ουσιαστικά.
1: Όπως όλων δηλαδή. Αλλά όμως το σύστημα μετά σε όλους εμάς μας έλεγε ότι για να μπεις τώρα σε εμάς, για να έρθεις τώρα στο σύστημα, θα πρέπει, ας πούμε, να παραχωρήσεις αυτά που ήξερες και να μπεις, να γίνεις λίγο πιο πρακτικός, να αρχίσεις, ας πούμε, να ενδίδεις σε αυτά που, ας πούμε, χρειαζόμαστε εμείς, όλα αυτά. Ήταν αυτές οι νεανικές σκέψεις που είχα τότε, βέβαια, και που σε ένα βαθμό δεν ήθελα να τις εγκαταλείψω, γιατί συγχρόνως, παρακολουθώντας τη γενικότερη κατάσταση, άνοιγε η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Και όπως και πριν ήθελα κάτι καλύτερο, έτσι και όταν γινόταν και αυτό ήθελα πάλι το κάτι καλύτερο, και αυτό ήταν ένα θέμα, το ότι θα ήθελα να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι καλύτερο, και το δεύτερο ήταν ότι δεν θα ήθελα να μπω στο σύστημα το ελληνικό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Οπότε η επιλογή ήταν το Βερολίνο?
1: Όχι, η επιλογή ήταν η Γερμανία. Στην
0: Γερμανία
1: αρχή σκέφτηκα
0: γενικότερα
1: μεταξύ Αμερικής Γερμανίας. Για διάφορους λόγους κατάληξα στη Γερμανία. Ο πιο σημαντικός ήταν ότι ήθελα να είχα την αίσθηση ότι αν κάτι δεν πάει καλά, μπορώ να πάω
0: να
1: το αυτοκίνητο και να πάω με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ας πούμε, στους φίλους μου, στην οικογένειά μου, και όχι να χρειαστεί να πάρω το αεροδρόμιο, το αεροπλάνο και όλα αυτά που μου φαινόντουσαν λίγο περίπλοκα. Δεν είχαμε ταξιδέψει και πάρα πολύ με αεροπλάνα τότε. Ναι, και έτσι αποφάσισα για Γερμανία, και επειδή η Γερμανία με συνέπαιρνε κάπως, ας πούμε, η πολιτική της κατάσταση, δηλαδή ο διχασμός της Γερμανίας, ότι ήταν το κέντρο που είχε γίνει ο πόλεμος, ο δεύτερος και ο πρώτος, το ότι η Γερμανία είχε αυτούς όλους τους επιστήμονες αναδείξει, αλλά και πάρα πολύ αρνητικές προσωπικότητες, όπως, ας πούμε, ο Χίτλερ και όλοι αυτοί. Αλλά είχε αναδείξει και τρομερά θετικές, δηλαδή σε όλους τους χώρους της επιστήμης, ας πούμε, Αϊνστάιν, Φρόιντ, όλοι ήταν, ας πούμε, σε γερμανόφωνοι, ας πούμε, ο Μάρξ, λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε με εγωίτευε, ας πούμε, η γερμανική, έτσι, παιδεία, και έλεγα θα μπορέσω καλύτερα να προσαρμοστώ εκεί.
0: Παρά στην Αμερική.
1: Παρά στην Αμερική, που στην Αμερική ήταν όλα λίγο πιο πολύ αυτό που λέμε. Δηλαδή και στην Αμερική, ας πούμε, μερικές φορές είναι, αν πουλάς φύγια για μεταξιδευτές κορδέλες, μπορείς να ανέβεις. Ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό. Στη Γερμανία πρέπει να δείξεις ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσεις. Και εμένα μου άρεσε περισσότερο αυτό. Μ' άρεσε το ότι να μπορέσω να δείξω ορισμένα δεδομένα για να προχωρήσω και όχι να στηρίζομαι στο εφέ ή στο...
0: Ναι. Το έχουν. Το έχουν οι Αμερικανοί. Το έχουν.
1: Ναι.
0: Το έχουν και το έχουν αναδείξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και το βλέπουμε αυτό. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, το πώς σας προσέλκυσε η Γερμανία. Για ποια εποχή ακριβώς μιλάμε και ποια ήταν, πώς ήταν η εμπειρία των πρώτων χρόνων στη Γερμανία.
1: Κοιτάξτε, στη Γερμανία πήγα με ανταλλαγές στην αρχή, αλλά περίμενα έτσι που να πάω στις ανταλλαγές όταν τέλειωσα τις σπουδές στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να πάω σαν γιατρός.
0: Ναι.
1: ενώ κανονικά πρέπει να μόνο φοιτητές κάνανε ανταλλαγές. Εν τούτης όμως, επειδή ακριβώς είχα τελειώσει ακριβώς τον Ιούνιο και μετά, ας πούμε, πήγα ανταλλαγές το Σεπτέμβριο, δηλαδή με έπιανε αυτός ο νόμος ακόμα και πήγαμε τις ανταλλαγές σαν αυτό, και έτσι είχα στην αρχή μια σύνδεση κατευθείαν με ένα νοσοκομείο της Γερμανίας, στο Mainz, στη παιδιατρική του Mainz. Και είχα και σπίτι, με συμφιλοξένησαν τότε οι Γερμανοί, γιατί οι ανταλλαγές γινόντουσαν έτσι. Εκεί γνώρισα τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά δηλαδή ζούσαμε Γερμανούς σε ένα σπίτι, χωρίς να καταλαβαίνω και πολύ καλά τη γλώσσα. Έκανα με γερμανικά μικρός, οι γονείς μου μαθαίνουν γερμανικά, αγγλικά, ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια πράγματα, αλλά εγώ δεν είχα καμία όρεξη τότε.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, άλλες εποχές. Και άμα δεν τη μιλήσει τη γλώσσα εκεί πέρα που πας, με τους ανθρώπους, δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι. Και μπήκα σε ένα σπίτι με αυτούς τους ανθρώπους, εκεί γνώρισαμε, εκεί μου έκανε από εξ αρχής μεγάλη εντύπωση η διαφορετική νοοτροπία που είχαν. Για να καταλάβετε, βρισκόμουν σε ένα σπίτι στο οποίο ζούσαν 4 άτομα, το οποίο και για μένα αυτό ήταν κάτι φοβερό, πρωτόγνωρο. Ναι. Δηλαδή, δεν ήξερα τέτοιο πράγμα. Ας πούμε, στην Ελλάδα κοιμόμαστε στο σπίτι των γονιών μας και άντε να ήταν και ένα παιδί που ερχόταν από την επαρχία, είχε ένα διαμέρισμα δικό του, δεν πηγαίναν να μείνουν άλλοι 2-3 μέσα, δεν θεωρεί το. Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μένανε κανονικά, είχαν ένα μεγάλο διαμέρισμα, το είχαν νοικιάσει 4 παιδιά. Οι οποίοι ήταν όλοι φοιτητές και ήταν όχι φοιτητές, δουλεύανε στο πανεπιστήμιο, ακαδημαϊκοί κτλ. Και κάνανε συζητήσεις. Οι συζητήσεις που κάνανε με ενδιαφέραν πάρα πολύ, γιατί μιλάγανε για θέματα, παραδείγματος χάρη, ότι το Mainz είναι γενικά μια μικρή πόλη. Έτσι, είναι 250.000 κάτοικοι. Αλλά αυτοί λέγανε ότι θέλανε να φύγουν από το Mainz για να πάνε σε πιο μικρή πόλη. Ενώ εγώ, ας πούμε, το βλέπα διαφορετικά, γιατί ερχόμουν από την Αθήνα και έλεγα πω εδώ χωριό το Mainz. Λοιπόν, αυτοί όμως θέλανε να πάνε πιο προς τα έξω. Και λέω, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, διότι ήταν νέα παιδιά σας, λέω, σαν και εμάς, ας πούμε, και θέλουν, ας πούμε, έτσι, πιο πολύ νατούα και πιο, δηλαδή, πιο πολύ τη φύση και λιγότερο πόλη. Και εκεί άρχισαν οι πρώτες σκέψεις να μου δημιουργούνται, ότι υπάρχουν και ορισμένες άλλες αντιλήψεις στη ζωή όσον αφορά το πώς είναι η ζωή, πώς πρέπει να είναι η ζωή, πώς πρέπει να ζούμε, και όχι ότι πρέπει να ζούμε όλοι μαζί και όλοι αυτά, αλλά μπορούμε να έχουμε και μια πιο ωραία η ζωή, πιο να είναι λίγο...
0: Να είμαστε κοντά στη φύση, να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να μην είμαστε τόσο στριμωγμένοι.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ας πούμε, άρχισα και είχα τέτοιες επιρροές πάνω μου και σιγά σιγά, ας πούμε, ναι, αυτή ήταν η αρχή μου στη Γερμανία. Και μετά από εκεί πήγα στο Göttingen για να κάνω τη γλώσσα, γιατί μπήκα στο Goethe Institute και εκεί πέρα μπορούσα να κάνω τη γλώσσα στο Göttingen, που ήταν, το Göttingen ήταν μια επίσης εντυπωσιακή πόλη, υπό την έννοια ότι εκεί είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό, παγκόσμια γνωστό, το Georg August Universität Göttingen, γιατί έχει βγάλει μέχρι τώρα τουλάχιστον 50 νομπελίστες. Και είναι από άποψη έρευνας, έχει φοβερό όνομα στην Γερμανία και παγκόσμια όμως. Δηλαδή, όποιος ασχολείται με έρευνα, το όνομα Universität Göttingen είναι πολύ δυνατό. Και εκεί γνωρίστηκα λοιπόν με την πανεπιστημιακή κοινότητα αυτού του είδους, δηλαδή άνθρωποι που ήταν πρωτοποριακοί, ας πούμε, στην επιστήμη τους, στις γνώσεις τους. Και αυτό πάλι με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Αλλά πάντα ήθελα εγώ τη μεγάλη πόλη. Δεν μπορούσα, ας πούμε, στα μικρά έτσι αυτά. Και είχαμε πάει μια φορά ένα ταξίδι στο Βερολίνο, στο τότε διχασμένο Βερολίνο.
0: Ναι, ναι.
1: και γνώρισα πρώτη φορά πώς είναι το Βερολίνο. Και μόλις είδα από την πρώτη φορά, από την πρώτη μέρα που πήγα, ας πούμε, για βόλτα που λένε, που μας πήγανε για βόλτα στο Βερολίνο, είδα ότι είναι μια φανταστική πόλη που εκεί θα μπορούσα να μείνω στη Γερμανία, γιατί έλεγα δεν μπορώ να μείνω Γερμανία, θα γυρίσω πίσω, δηλαδή έτσι με αυτά που έβλεπα.
0: Άρα το Βερολίνο σας
1: αλλά
0: κέρδισε.
1: Το Βερολίνο ήταν που μου έδωσε αυτή την αίσθηση και μου λέει, δηλαδή εκεί είπα ότι εδώ πραγματικά ήταν σαν έσουνα σε μια όμορφη πόλη σαν την Αθήνα, σαν ήτανε,
0: και με διαφορετικό κόσμο,
1: με διαφορετικό κόσμο, πάρα πολύ ωραία, φοβερή ιστορία, τρομακτικά μεγάλη ιστορία που εμείς έχουμε μεγαλώσει στην Αθήνα με πολλή ιστορία. Και εκεί πέρα, ας πούμε, αισθανόμουν ότι δεν θα μου λείπε τίποτα από αυτά που ήξερα σαν παιδί και μπορεί και μάλιστα να τα είχα και προωθήσει, και όντως και ήταν και σωστό, δηλαδή, γιατί όντως, ας πούμε, έχω βοηθηθεί πάρα πολύ.
0: Από τότε δηλαδή που υπήρξε αυτός ο έρωτας με το Βερολίνο, εγκατασταθήκατε ουσιαστικά και παραμείνατε εκεί.
1: Να πάω στο Βερολίνο.
0: Ναι. Το κάνατε. Το
1: έκανα πετύχατε. Την ειδικότητά μου σε περιφερειακά, σε διάφορα νοσοκομεία στο Ανόβερο, στο Αμβούργο. Πάντως ο στόχος μου ήταν να πάω στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και να πάω στο Βερολίνο γενικά. Είχα όμως ένα πρόβλημα. Δεν είχα τελειώσει με το στρατό. Είχα φύγει χωρίς να πάω στρατό. Και επειδή είχα αυτό το θέμα και δεν ήθελα να πάω σε μια πόλη ή σε μια θέση στην οποία θα ήθελα μετά να κρατήσω και να κάνω, ας το πούμε, καριέρα, έλεγα ότι αυτό θα το κάνω, πρέπει να το κάνω και μετά να πάω να κάνω αυτή την...
0: Βέβαια, αυτό, να τελειώνω αυτό, με το στρατό.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και εκεί, ας πούμε, ευτυχώς μπόρεσα και πήγα στο ενδιάμεσο και έκανα το στρατό. Δηλαδή, όταν έκανα νευρολογία στο Ανόβερο, ο καθηγητής μου φέρθηκε πολύ καλά. Του εξήγησε ότι πρέπει να κάνω αυτό και μου είπε: εντάξει, σου κρατάω τη θέση. Πήγαινε, κάνει στρατό. Πράγμα δηλαδή πάρα πολύ καλό να σου κρατάνε τη θέση όταν είσαι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Όχι ότι πληρωνόμουν βέβαια, αλλά ότι είχα τη θέση. Ήξερα ότι άμα γυρίσω, εγώ τη θέση. Ναι. Και γύρισα λοιπόν, πήγα, έκανα το στρατό και γύρισα μετά και. Μετά μόλις γύρισα βέβαια εκεί δεν φέρθηκα και τελείως σωστά, ας το πούμε έτσι, γιατί άρχισα μετά να προσπαθώ να πάω στο Βερολίνο και του έφυγα, ενώ αυτός μου είχε κρατήσει εμένα για να του κάνω ορισμένα πράγματα στο νοσοκομείο.
0: Αλλά ο στόχος, όπως είπαμε, ήταν ούτως ή άλλως.
1: Το κατάλαβε όμως, διότι όταν μπήκα μετά στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, θεωρείται ότι το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και αυτό κορυφαίο, και ήταν καλό και για τους άλλους προηγούμενους που με ξέρανε ότι θα είχαν κάποια επαφή με το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και δεν μου φέραν αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα, κύριε Ρίγα, να ρωτήσω και αυτό για να κάνουμε μετά ένα μουσικό διάλειμμα. Τα πράγματα όσον αφορά τις συνθήκες ζωής που επικρατούσαν, ας πούμε, τις δεκαετίες του 90 και του 2000. Έχουν αλλάξει σήμερα όσον αφορά τη ζωή ενός Έλληνα επιστήμονα στη Γερμανία?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτά τώρα έτσι όπως σας τα έχω περιγράψει, σας τα έχω περιγράψει λίγο έτσι ευχάριστα. Εν τούτης όμως δεν ήταν καθόλου εύκολα, ούτε ευχάριστα. Δηλαδή η περίοδος που είχα κάνει στις διάφορες κλινικές στη Δυτική Γερμανία ήταν πάρα πολύ δύσκολες, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που ακόμα η Γερμανία ήταν χωρισμένη. Και υπήρχε, ας πούμε, αρκετά στη Δυτική Γερμανία, υπήρχε αρκετά έτσι θέμα δύσκολο όσον αφορά τους ξένους, όλα αυτά και τα λοιπά. Στην Ανατολική ακόμα περισσότερο βέβαια, και δεν συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εμείς μιλάμε τώρα για τη Δυτική Γερμανία, υπήρχε, ας πούμε, ένα άνοιγμα της κοινωνίας, αλλά όσον αφορά το θέμα των ξένων δεν ήταν τόσο εύκολο. Και αυτό το αντιμετώπιζες κυρίως στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε. Δηλαδή, επειδή εμείς είχαμε τα δικαιώματα λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, δεν μπορούσαν να μας κάνουν τίποτα.
0: Το νιώθατε όμως. Νιώθατε, το κλίμα, νιώθατε στην ατμόσφαιρα.
1: Το κλίμα, βέβαια. Δηλαδή, για να σας το πω τώρα να καταλάβετε, ας πούμε, κάναμε πρωινό και πηγαίναμε, μαζευόμαστε όλοι οι γιατροί σε ένα τραπέζι να κάνουμε πρωινό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι όταν μαζεύονται όλοι οι γιατροί να πάνε ένα πρωινό. Λοιπόν, εκεί πέρα. Καταρχάς δεν μίλαγε ο ένας με τον άλλον καθόλου, και κατά δεύτερον όταν μιλάγανε μεταξύ τους, εγώ δηλαδή σαν να μην υπήρχε, δηλαδή μιλάγανε μόνο μεταξύ, δηλαδή εγώ ήμουν ο ξένος, και το αισθανόμουν εγώ, επειδή εντάξει είμαι και λίγο επικοινωνιακός, προσπαθούσα να μπω στη συζήτηση, να τους διακόψω, να μπω αυτό και τα λοιπά. Αυτοί λέγανε 2-3 λόγια και μετά πάλι ξανακλίναν τη συζήτηση, και οπότε αισθάνεσαι πολύ περίεργα. Και ήταν ένα από τα προβλήματά μου, δηλαδή, ας πούμε, το το κλίμα αυτό, έτσι.
0: Παρόλο που δεν είσαι σαν γκάστερμπάιτερ, ας πούμε, και σαν ένας επιστήμονας. Ναι, παρόλα αυτά.
1: Αλλά
0: υπήρχε
1: το κλίμα να υπήρχε αυτό, και εγώ το ερμήνευσα έτσι, ότι είναι λίγο περίεργη σαν λαός, και κατά δεύτερον ότι κάπως με ζηλεύουν, γιατί ας πούμε μπορεί να ήξερα πιο πολλά. Εμείς είχαμε, να σας πω, από την ειδικότητα που άρχισα και την έκανα στη Γερμανία, εγώ κατάλαβα ότι οι γνώσεις που παίρνουμε εμείς στην Ελλάδα, που παίρναμε τουλάχιστον και νομίζω και τώρα βέβαια, στα θεωρητικά θέματα, ήταν πάρα πολύ καλού επίπεδου. Διότι ας πούμε με τους Γερμανούς, εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο. Ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι καλύτερη η Γερμανία, έτσι δεν είναι? Ναι, όμως ας πούμε εγώ είχα πολύ καλύτερο επίπεδο, και αυτό δεν οφείλεται στο ότι ήμουνα τίποτα, ας πούμε, ξέρω, κανένα πολύ έξυπνο, και οι άλλοι έξυπνοι ήταν. Αλλά η παιδεία που είχα εγώ ήταν καλύτερη. Η βασική παιδεία στην Ελλάδα ήταν πολύ καλή, και μπορεί γι' αυτό να ζηλεύανε.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω. Γιατί είχα πιο πολλές γνώσεις. Αλλά τις είχα τις γνώσεις χωρίς, επειδή ήταν έτσι το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Μαθαίναμε. Ας πούμε, οι καθηγητές ήταν αυτό. Άσχετα τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα.
0: Και στους πανεπιστημιακούς χώρους και παντού. Ναι, παρόλα αυτά, υπήρχε η εκπαίδευση και η παιδεία.
1: Μια παιδεία η οποία, άμα κάποιος την παρακολουθήσει, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε όσον αφορά τους Έλληνες επιστήμονες που μπορεί να βρίσκονται στη Γερμανία. Αλκίνος Ιωαννίδης ακολουθεί, και Πατρίδα. Μου αρέσει αυτό το κομμάτι και νομίζω ταιριάζει πολύ και στον κύριο Ρήγα.
2: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
3: Κοίταξε τι

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια τόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πουρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Δεν ξέρω που πατώ και που πηγαίνω. Αρκίνος Ιωαννίδης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και καλεσμένος εδώ στο στούντιο από το Βερολίνο είναι ο διδάκτορ ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, διακεκριμένος ψυχίατρος, νευρολόγος και παιδοψυχίατρος, ο κύριος Νικόλαος Ρήγας. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος, είναι μια εμπειρία που ακολουθεί τους ανθρώπους της όπου και αν βρεθούν. Για τους απόδημους Έλληνες η πατρίδα δεν περιορίζεται στα σύνορα του κράτους, υπάρχει στη μνήμη, στη γλώσσα, στις αντιφάσεις, σε ελπίδες και σε απογοητεύσεις που κουβαλά κανείς ακόμη και όταν ζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτό το βιβλίο γράφεται από μία τέτοια απόσταση, όχι από αδιαφορία αλλά από ανάγκη. Η απόσταση συχνά καθαρίζει το βλέμμα, επιτρέπει τη σύγκριση, απογυμνώνει τις δικαιολογίες, αποκαλύπτει δομές που από μέσα μοιάζουν φυσικές ή αναπόφευκτες. Οι απόδημοι Έλληνες βιώνουν την ελληνική πολιτική πραγματικότητα διπλά, ως πολίτες που επηρεάζονται συναισθηματικά και ιστορικά, αλλά και ως παρατηρητές που έχουν ζήσει άλλες πολιτικές κουλτούρες, άλλες μορφές κράτους, άλλες σχέσεις ανάμεσα στον πολίτη και την εξουσία. Αυτό που σας διάβασα είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του κυρίου Νικόλαου Ρήγα, «Η δημοκρατία εκτός συνόρων, σκέψεις για την Ελλάδα, τη διασπορά και τη δημοκρατική ευθύνη». Και μόνο από αυτό το απόσπασμα μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Σαφώς πολιτικοποιημένος πολύ έντονα, μας το εξηγήσατε αυτό και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κύριε Ρήγα. Είστε λοιπόν στο Βερολίνο και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον έχω δει, έχω μάθει, αντιπρόεδρος ελληνικής κοινότητας για μεγάλο διάστημα και από τους ιδρυτές της ελληνικής εφημερίδας, ασχοληθήκατε πολύ έντονα με τα κοινά και την ομογένεια. Πώς ήταν η κατάσταση τότε, πώς είναι σήμερα?
1: Ναι, τότε ασχοληθήκαμε με τα κοινά, με τους λεγόμενους Gastarbeiter.
0: Έτσι.
1: Διότι αυτοί ήταν οι μετανάστες, αυτοί ήταν οι Έλληνες που είχαμε τότε στην Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία. Και βέβαια υπήρχαν και ορισμένοι λίγοι επιστήμονες, οι οποίοι το είχαν διαλέξει, ας πούμε, σαν, όπως είπαμε, για μια καλυτέρευση των γνώσεών τους και τα λοιπά, και είχαν φύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αλλά βασικά ο πυρήνας του ελληνισμού ήταν οι λεγόμενοι Gastarbeiter. Επομένως, αυτοί οι πρώτες ανάγκες που είχαν ήταν να μην, πρώτα απ' όλα, να διατηρήσουν τη γλώσσα. Τα παιδιά τους να μείνουν Έλληνες. Να έχουν μια επαφή μεταξύ τους, να μπορούν να βρίσκονται, να ανταλλάσσουν μια καλημέρα, μια καλησπέρα, να χορεύουν μαζί, να θυμούνται δηλαδή κάπως, ας πούμε, έτσι, τα θέματα της Ελλάδας, να μην τους λείπει η Ελλάδα εκεί πέρα που βρίσκονται.
0: Και να είναι και ένα παυσίπονο στην νοσταλγία.
1: Ακριβώς, ναι. Άρα αυτά ήταν οι ανάγκες. Τώρα βέβαια με το ίντερνετ και με το όλη αυτή την ιστορία του online και τα λοιπά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο θέμα από αυτή την άποψη καταρχάς. Διότι σήμερα μπορεί κάθε ένας, ας πούμε, να βλέπει ελληνική τηλεόραση ενώ βρίσκεται δεν ξέρω πού, mm-hmm, και να ακούει, ας πούμε, εκπομπές και τα λοιπά. Ή επίσης μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύει πολύ πιο εύκολα από τότε, ή μπορεί μέσω του ίντερνετ να βρίσκεται σε διάφορες ομάδες οι οποίες είναι στην Ελλάδα και να επικοινωνεί μαζί τους σαν να είναι ο ίδιος στην Ελλάδα. Δηλαδή έχει τελείως, ας πούμε, ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό που είχαν οι Gastarbeiter τότε. Σήμερα εκτός αυτού έχει αλλάξει και δεν είναι και Gastarbeiter οι Έλληνες.
0: Έτσι.
1: Σήμερα δηλαδή έχουν μέσω από αυτούς τους, μέσω αυτές τις προσπάθειες που σας είπα, τις αρχικές που έκαναν πολλοί, ας πούμε, έτσι, επιστήμονες, ας πούμε, να σπάσουν αυτό το τείχος το οποίο υπήρχε στην Γερμανία ή αλλού. Αυτό κάποτε άνοιξε και ήρθαν πάρα πολλοί τώρα επιστήμονες, νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν τα ίδια προβλήματα που υπήρχαν τότε, διότι είναι καταρχάς, είναι πολύ πιο, οι Γερμανοί πολύ πιο πλέον συμφιλειωμένοι με όλη αυτή την υπόθεση, έχουν δει ότι μάλλον κέρδος παίρνουν από ανθρώπους σαν και εμάς. και τους έχουν προσπαθήσει, ας πούμε, να τους δουν θετικά και τους βλέπουν πολύ θετικά και τους ενσωματώνουν με αποτέλεσμα να έχουν και πολύ γρηγορότερη και ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική εξέλιξη και όλα αυτά, από ότι αν δηλαδή σήμερα κάποιος θέλει μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά στις χώρες αυτές. Και επομένως και τώρα μπαίνει το ζήτημα, εντάξει, τι είμαστε τώρα οι Έλληνες του εξωτερικού, δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν. Επομένως πρέπει να βάλουμε άλλα ζητήματα πλέον, πώς θα μπορέσουμε να βρεθούμε καταρχάς εμείς μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι να βρεθούμε, ποιοι να βρεθούμε. Να βρεθούμε εμείς αλλά και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας, αυτός ο κόσμος ο οποίος είναι ας πούμε η ελπίδα, είναι
0: το
1: μέλλον. Αυτοί πώς θα τους ενσωματώσουμε με έναν τρόπο έτσι που να έχουν μια σχέση με τον ελληνισμό του εξωτερικού.
0: Άρα γιατί μιλάμε για αλλαγή ουσιαστικά,
1: ναι,
0: των νομογενειακών φορέων, όποιοι και αν είναι αυτοί.
1: Ακριβώς. Πρέπει να γίνει πλήρης αλλαγή, διότι οι ομογενειακοί φορείς έτσι όπως είναι σήμερα έχουν παραμείνει σε αυτό το στυλ στο παρελθόν. Η καμματικοποίηση τότε ήταν πάρα πολύ έντονη λόγω του ότι ας πούμε υπήρχε, όπως είπαμε, και η δικτατορία, όλα αυτά και τα λοιπά. Σήμερα δεν είναι απαραίτητη, δηλαδή δεν βοηθάει η καμματικοποίηση, δηλαδή το να ανήκεις με τα κόμματα ή να συμβολήσετε. Σήμερα πρέπει να δει ο Έλληνας του εξωτερικού περισσότερο πιο ανεξάρτητα τις δυνατότητες που έχει, ακόμα και τις πολιτικές και τις, όσον αφορά τη συμμετοχή του στην πολιτική, στο πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, πρέπει να τις δει λίγο πιο ανεξάρτητα, mm-hmm, σαν Έλληνας του εξωτερικού. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, η οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλη πληθυσμιακά.
0: Και άλλη μια Ελλάδα, χάρη, κάθε φορά το λέμε.
1: Ναι,
0: άλλη μια Ελλάδα.
1: Παραδείγματος χάρη στην Γερμανία τώρα βρίσκονται περίπου 500.000 Έλληνες. Ή όχι Έλληνες, δηλαδή Έλληνες και Έλληνες που έχουν
0: σχέση με τις δεύτερη γενιά, αλλά δεν πάβει να είναι μισό εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, που είναι στην Γερμανία, μόνο στη Γερμανία. Σκεφτείτε τώρα και στις άλλες χώρες κτλ. Επομένως, μιλάμε τώρα για μια. Πώς θα όλους αυτό το μισό εκατομμύριο, πώς θα μπορέσουν να το συντονίσουμε έτσι ώστε ας πούμε, να έχει μια σχέση πιο οργανωμένη, πιο. Μεγαλύτερη επαφή μεταξύ μας, να παίξουμε κάποιο ρόλο.
0: Και μεταξύ σας μεγαλύτερη επαφή, και να δικτυωθούν οι Έλληνες της Διασποράς όπου και αν βρίσκονται, αλλά και να δικτυωθούν με κάποιο τρόπο και με την πατρίδα. Δηλαδή να γίνει αυτή η γέφυρα, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Φωνή της Ελλάδας, να είναι έστω μια νοητή γέφυρα,
1: ακριβώς, γέφυρα
0: ναι, πατρίδα, να γίνει αυτό. Γράφεται σε ένα σημείο και μου αρέσει πολύ αυτό. Αν ο απόδημος μπορούσε να μιλήσει ως συλλογικό ιστορικό υποκείμενο, δεν θα ζητούσε προνόμια, δεν θα απαιτούσε χάρη. Θα εξέφραζε κάτι απλό και βαθιά πολιτικό. Την ανάγκη να πάψει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Να πάψει να αποτελεί αντικείμενο επικοινωνιακών χειρισμών και να αντιμετωπιστεί επιτέλους ως πολίτης με πλήρη δικαιώματα.
1: Ναι.
0: Η δημοκρατία δεν τελειώνει στα σύνορα του κράτους.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι είναι. Πραγματικά έτσι είναι. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο σας, το συγκεκριμένο, με πάρα πολύ ωραίες σκέψεις, με βαθιές σκέψεις. Καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντάς το ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ έντονα με τη διασπορά, με τον απόδημο ελληνισμό, με το τι σημαίνει η δημοκρατία, με το πώς μπορούμε να συνδεθούμε. Δύσκολο το στοίχημα. Πραγματικά δύσκολο.
1: Πολύ, ναι.
0: Θα ήσασταν, ας πούμε, υπέρ ενός ακόμη ΣΑΕ. Ακουγόταν για το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού τότε ότι ήταν κομματικοποιημένο,
1: ναι,
0: σταμάτησε να λειτουργεί, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει, κάποιοι λένε ότι υπάρχει αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει, τίποτα δεν γίνεται, υπάρχει κουβέντα για την επαναλειτουργία, πρόεδροι μεγάλων ομογενειακών φορέων που είναι πάρα πολλοί Έλληνες λένε ποιος ο λόγος.
1: Mm-hmm.
0: Εσείς τι θα λέγατε?
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να αυτοοργανωθούν.
0: Mm.
1: Δηλαδή, και αυτό μάλιστα με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια μεγάλη πηγή πλούτου για την Ελλάδα. είτε γυρίσουν στην Ελλάδα, είτε μείνουν, είτε μείνουν στο εξωτερικό και βοηθούν την Ελλάδα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να έχουν μια επαφή, να λένε ιδέες, να λένε προτάσεις, να δίνουν, ας πούμε, γνώμες και γνώσεις από το εξωτερικό όσον αφορά διάφορα θέματα στην Ελλάδα. Αυτά δηλαδή πρέπει να τα αξιοποιήσει η Ελλάδα. Είναι τρομερά φοβερός πλούτος που υπάρχει ελληνικός, γιατί είναι Έλληνες.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, θα πει κάποιος, μπορεί και ένας Ιταλός ή ένας Γερμανός να μας πει μια ιδέα. Σύμφωνοι, αλλά αλλιώς θα την πει ο Έλληνας που είναι του εξωτερικού και που αγαπάει τη χώρα και που θέλει, ας πούμε, τη βελτίωσή της για θέματα, ας πούμε, που βλέπει ότι μπορούν να βελτιωθούν, γιατί είναι πολύ απλό να βελτιωθούν, ας πούμε, δεν είναι τόσο τρομερά δύσκολα όλα όπως μας παρουσιάζονται. Απλώς χρειάζεται μια απόφαση. Και χρειάζεται και μια να ξεφύγουμε από αυτό το πελατειακό κράτος. Ναι. Δηλαδή να βάλουμε σαν στόχους την πρόοδο και όχι στόχους πόσους γνωστούς έχω, πόσους, ας πούμε, και ποιος θα με ψηφίσει και όποιο αυτό και τα λοιπά. Αλλά μόνο το στόχο, δηλαδή την καλυτέρευση της χώρας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν οι Έλληνες στο εξωτερικό θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Επομένως η Ελλάδα θα πρέπει να το δει αυτό και να τους δει, να τους βοηθήσει, να οργανωθούν, να αυτοοργανωθούν. Οι ίδιοι πρέπει να αυτοοργανωθούν, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο ελληνικό σύστημα με αυτόν τον τρόπο που είναι, διότι τα ελληνικά κόμματα δυστυχώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την αξία που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στο χωριό του. Το βλέπουν πάρα πολύ κοντινά, πάρα πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, έτσι, το βλέπουν πάρα πολύ κοντόφθαλμα το θέμα. Με αποτέλεσμα δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε και από εκεί μεγάλη βοήθεια, άρα το κράτος από μόνο του, δηλαδή το κράτος, υπερκομματικά δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, να κοιτάξει τους Έλληνες του εξωτερικού σαν ένα θείο δώρο που θα μπορούσε να το βοηθήσει να αλλάξει την πραγματικότητα και να την κάνει πιο ευρωπαϊκή, με αποτέλεσμα να μπορέσει η Ελλάδα να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, που, ας πούμε, εάν δεν μπορέσει να τις αντιμετωπίσει, θα πηγαίνει συνεχώς προς τα κάτω. Δηλαδή τώρα είμαστε, ας πούμε, εξηγώ, λένε στους δείκτες οι τελευταίοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν τον δείκτη, στον άλλο δείκτη, αυτό αν δεν μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η υπόθεση δεν είναι ποιος θα κυβερνάει, αλλά η υπόθεση είναι τι αλλαγές θα γίνονται. Και η υπόθεση είναι πώς θα γίνονται αυτές οι αλλαγές και αν, ας πούμε, θα υπάρχει με δημοκρατικό τρόπο μια εξέλιξη. Διότι, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια παιδεία που, ας πούμε, ο κόσμος δεν πληρώνει πολύ φόρο. Δηλαδή, προσπαθούν να ξεφύγουν, να μην πληρώσει φόρο, ξέρω κτλ. Υπάρχει αυτή η παιδεία, έτσι. Και αυτή η παιδεία δεν υπάρχει, βέβαια, από τους μικρούς, από τους Έλληνες τους μικρούς. Υπάρχει από τους μεγάλους που δεν πληρώνουν, δηλαδή, που προσπαθούν να κάνουν τη μεγάλη φοροδιά, τις μεγάλες μπάζες που λέμε. Αυτή λοιπόν δημιουργούν μια παιδεία που ο κόσμος το βλέπει και από κάτω, σου λέει εντάξει, και γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως αυτό δεν είναι δημοκρατία. Όχι. Δηλαδή η δημοκρατία είναι περισσότερο όταν όλοι πληρώνουν λίγο όσο τους αντιστοιχεί, και αυτά τα χρήματα όμως έχουν ανταποδοτικότητα, δηλαδή πηγαίνουν στα σχολεία, πηγαίνουν στους δρόμους, πηγαίνουν, ας πούμε,
0: στην υγεία, πηγαίνουν
1: δηλαδή, ναι, στους τομείς, και σίγουρα, όχι δηλαδή τα βάζει κάποιος στη τσέπη του, σίγουρα, δηλαδή είναι ελεγμένα όλα αυτά. Άρα για να είναι σίγουρα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Για να είναι ελεγμένα πρέπει να είναι δημοκρατικό το σύστημα. Δηλαδή όσο πιο πολύ δημοκρατία γίνεται, ας πούμε, και γίνομαστε πιο ευρωπαϊκή χώρα, τόσο θα γινόμαστε πιο δημοκρατική χώρα, και τόσο ορισμένες κακές συνήθειες, που πραγματικά είναι κακές συνήθειες και δεν έχουν σχέση με τον Έλληνα, αλλά είναι περισσότερο τουρκοκρατικές συνήθειες, ας το πούμε, ή τέτοιες άλλες.
0: Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά.
1: Είχαμε 400 χρόνια σκλαβιά που οι άλλοι δεν το είχαν, και επομένως, ας πούμε, υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε.
0: Κουλτούρα της Ανατολής που την έχουμε πάρει, εννοείται.
1: Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Είναι μέσα στη ζωή μας. Λοιπόν, ναι, αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτό το θέμα της δημοκρατίας να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε, ας πούμε, οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορέσουν να βοηθήσουν μετά με διάφορες προτάσεις συντονισμένα, όλα αυτά. Και πρέπει να τους βοηθήσει το κράτος σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Που λέμε, πώς θα βρεθούν τώρα όλοι αυτοί οι Έλληνες, οι ομογενείς μεταξύ τους, να συντονιστούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μπορούσε εκεί το κράτος να βοηθήσει, με πλατφόρμες που θα φτιάξει διαδικτυακές, με άλλο τρόπο πιο εύκολης πρόσβασης σε διάφορα διαδικτυακά γίγνεστε, ας πούμε. Δηλαδή, τώρα, παραδείγματος χάρη, εμείς, ας πούμε, που θα πρέπει να ψηφίσουμε για τις εκλογές, το θεωρώ ότι είναι σχετικά δύσκολο πώς θα ξαναμπούμε, θα ξαναγραφτούμε για μας και για πολλούς άλλους που είναι ακόμα πιο, ας πούμε, με λιγότερη εκπαίδευση, ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να γίνουν πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα, να επικοινωνούν οι Έλληνες μεταξύ τους του εξωτερικού, πολύ, να γνωρίζονται. Για να γνωρίζονται πρέπει προς τα εκεί, ας πούμε, το κράτος να μας βοηθήσει.
0: Μάλιστα. Εσείς ο ίδιος, επειδή ακριβώς είστε ένας καταξιωμένος στο χώρο σας, διακεκριμένος, έχετε ιδρύσει και ένα ιατρικό κέντρο στην καρδιά του Βερολίνου. Εκεί είστε διευθυντής, είστε ψυχίατρος, είστε ψυχοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος και έχετε αγκαλιάσει ουσιαστικά δεκάδες Έλληνες που βρίσκονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας στο Βερολίνο, αλλά και από την υπόλοιπη Γερμανία έρχονται στο δικό σας κέντρο. Νιώθετε μια πικρία που δεν μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί και να σας έχουν πει, δεν σας έχει πει κάποιος, κύριε Ρήγα, ελάτε εδώ, μοιραστείτε τις ιδέες σας, πώς ακριβώς λειτουργεί η όλη ιατρική, το κομμάτι της νευρολογίας, της ψυχιατρικής στο Βερολίνο, τι διαφορετικό βλέπετε εδώ, πώς θα μπορούσε να γίνει σε διάφορα κομμάτια, εγώ σας λέω στο δικό σας κομμάτι, στον τομέα τον επαγγελματικό, καθαρά σε αυτό το κομμάτι, ας μην πω στα υπόλοιπα που είναι σκέψεις, είναι δικές σας πολιτικές απόψεις κλπ. Νιώθετε, ας πούμε, μια πικρία που δεν σας έχουν χτυπήσει την πόρτα?
1: Πικρία υπό την έννοια ότι βλέπω πόσο, ας πούμε, αυτή η χώρα είναι, τι να πω, δηλαδή τρώει τα ρούχα της που λέμε, δηλαδή από αυτή την έννοια πικρία, διότι αυτοί που δεν το κάνουν, δεν το κάνουν γιατί, ας πούμε, δεν θέλουν κάτι που δεν, τι να πω, δεν, το, δεν είναι δικό τους, δηλαδή δεν το ελέγχουν πλήρως. Δηλαδή δεν είναι γνωστός τους, δεν είναι αυτό μάλλον. Γιατί εγώ, ας πούμε, από το εξωτερικό, άμα με πει κάποιος έλα να μας πεις κάτι, θα είμαι, ας πούμε, αυτόνομος. Ενώ, σας λέω, όλο το σύστημα είναι έτσι οργανωμένο και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Αξιοκρατία, διαφθορά. Είναι και οι πρώτοι λόγοι. Έχω διαβάσει και επανειλημμένα τις μεγάλες έρευνες που έχει κάνει η διανέωση σε συνεργασία με το Πανεπιστημίο στην Οξφόρδη και για τη Γερμανία και για το Ηνωμένο Βασίλειο, και βεβαίως η αναξιοκρατία και η διαφθορά είναι από τους πρώτους λόγους που έφυγαν. Ακριβώς. Και μεταναστεύουν δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες προς το εξωτερικό. Καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε, απλώς αναρωτιόμουν αυτό, ότι αν, δηλαδή, το βιβλίο που έχω στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε μόλις τώρα, αν κατάλαβα καλά, «Κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας». Mm-hmm. Θα μας πείτε και ακριβώς έτσι δύο λόγια, με απλά λόγια, τι είναι η μικροκεφαλία και γιατί έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Θα παρουσιαστεί εδώ. Σας έχουν καλέσει για αυτό το κομμάτι. Ναι, γελάτε, αλλά έχετε κάνει μια συνεργασία με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, με ένα ελληνικό νοσοκομείο, με μια νευρολογική κλινική που να πούν «Α, ναι, ας κάνουμε μια παρουσίαση, ας πάρουμε μια εικόνα από αυτή τη διατριβή».
1: Ναι, εντάξει, αυτό θα γίνει αν, ας πούμε, ενδιαφερθώ εγώ να κάνω μια παρουσίαση, δηλαδή να οργανώσω κάτι ή να καλέσω κόσμο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα έτσι κινείται αυτό το ζήτημα.
0: Από τον ίδιο τον Έλληνα του εξωτερικού, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής, ότι ο Έλληνας του εξωτερικού έχει μια ιδιαιτερότητα, υπό ποια έννοια, ότι βρίσκεται ανάμεσα και στη χώρα που εργάζεται και που, ας πούμε, πληρώνει τους φόρους του, τα παιδιά του τα μεγαλώνει εκεί, όλα αυτά. Αποκτά ένα δέσιμο με αυτή τη χώρα. Έτσι.
0: Και πολύ σωστά.
1: Ναι. Και πολύ σωστά. Λοιπόν, και απ' την άλλη όμως, βέβαια, είναι οι ρίζες οι ελληνικές, έτσι, οι οποίες, ας πούμε,
0: τις κουβαλάει εκεί πέρα.
1: Τις κουβαλάμε, ναι, τις έχουμε μαζί μας. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε ενάντια στις ρίζες, αλλά πρέπει να είμαστε ενάντια στο να βάζουμε γύρω από τις ρίζες
0: στεγανά.
1: Ας πούμε πέτρες χοντρές, έτσι ώστε ας πούμε να μην πλησιάσει τίποτα σε αυτές τις ρίζες. Μπορεί να είσαι ας πούμε σε μια χώρα.
0: Βέβαια.
1: Και να τιμάς ας πούμε και τις ρίζες σου και να έχεις και τις ρίζες σου.
0: Να έχεις ενσωματωθεί.
1: Να έχεις ενσωματωθεί και στην άλλη χώρα και να έχεις και, δηλαδή να μην υπάρχουν τύχοι στις ρίζες. Πώς να σας το πω.
0: Ναι,
1: να
0: το
1: υπάρχουν,
0: καταλαβαίνω.
1: Οι ρίζες είναι καλό να υπάρχουν και τις θεωρούμε πολύ θετικό. Αλλά να, λοιπόν, τώρα υπ' αυτή την έννοια με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα. Πάντα με ενδιαφέρε. Αλλά όχι αυτό δηλαδή με την έννοια ότι. Πώς να σου το πω, δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι μου λείπει κάτι. Είμαι πολύ καλά, ας πούμε, εκεί πέρα που είμαι.
0: Έχετε ενσωματωθεί.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Είμαι
1: πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Την Ελλάδα την έχω όποτε θέλω. Ας πούμε, γυρνάω και κάνω τις διακοπές μου και αυτό κάνουν και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι. Δεν είναι ότι μας λείπει αυτό. Εκείνο νομίζω ότι η Ελλάδα χάνει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, κοιτάξτε, παλιότερα. Που δεν υπήρχαν, ας πούμε, που ήταν τα πράγματα, δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και όλα αυτά και τα λοιπά και δεν ήταν ο κόσμος πολύ κλειστός, η Ελλάδα χρειαζόταν συνάλλαγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το έκαναν οι Έλληνες του εξωτερικού με το συνάλλαγμα που φέρνουνε. Σήμερα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι οι Έλληνες του εξωτερικού είναι απαραίτητοι για το συνάλλαγμα, είναι και γι' αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό δηλαδή, το συνάλλαγμα. Δηλαδή, σήμερα έχουν ανοίξει αγορές.
0: Έχουν ανοίξει εμπειρίες.
1: Ναι,
0: έχουν ανοίξει. Αυτά που μπορείτε
1: μπράβο,
0: να
1: ακριβώς.
0: Μας δώσετε,
1: λοιπόν,
0: να μας προσφέρετε.
1: Έχει λήξει αυτό το θέμα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το συνάλλαγμα που
0: Όχι.
1: χρειάζεται η Ελλάδα
0: βέβαια.
1: Από τον Έλληνα του εξωτερικού.
0: Επομένως,
1: το ερώτημα που τίθεται για την Ελλάδα είναι τι χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα από τον Έλληνα του εξωτερικού.
0: Μάλιστα. Η ιστορία του απόδημου ελληνισμού δεν είναι ιστορία απόστασης, αλλά ιστορία συμμετοχής που καθυστέρησε, αμφισβητήθηκε και συχνά εργαλειοποιήθηκε. Και όσο αυτό παραμένει αλήθεια, το αίτημα δεν θα είναι ποτέ τεχνικό, θα είναι βαθιά πολιτικό. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ρήγα, για αυτή την κουβέντα που καταφέραμε έτσι. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ περισσότερο, βεβαίως χρειάζονταν και άλλη ώρα, να σας γνωρίσουμε έστω και λίγο και την πορεία σας ως γιατρός και επιστήμονας και τις απόψεις σας για τη διασπορά. Δύο βιβλία εγώ έχω στα χέρια μου, το ένα είναι εξειδικευμένο τελείως, έχει να κάνει με την νευρολογία, κλινική και γενετική ανάλυση της μικροκεφαλίας, και το άλλο βεβαίως έχει να κάνει με όλες αυτές τις σκέψεις σας. Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά, είχε πει ο Ρήγας Φεραίας, το έχετε και στο εξώφυλλο. Η δημοκρατία εκτός συνόρων. Να είσαστε καλά, να μαθαίνουμε τα νέα σας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, να ξέρετε ότι έχετε πάντα ένα βήμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μόνο πριν κλείσουμε να σας πω μία τελευταία πρόταση όσον αφορά την καινούργια κατάσταση που δημιουργείται επειδή απασχολεί τους Έλληνες, το θέμα το θέμα της πολιτικής κατάστασης
0: ζητήματος.
1: Του προσφυγικού με τις καινούργιες εξελίξεις στην Γερμανία. Θα ήθελα να πω ότι εμείς σαν Έλληνες του εξωτερικού δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, διότι έχουμε καταρχάς όλα τα δικαιώματα είναι δικά μας και κατά δεύτερον δεν πρόκειται να επηρεαστούμε από όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται, θα συνεχίσουμε όπως είμαστε και είναι μια περίοδος που θα πρέπει να πάμε λίγο κόντρα ενάντια στον άνεμο που λέμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά και μερικές φορές είναι ευχάριστο να πηγαίνεις κοντά στον άνεμο. Όταν ας πούμε ο άνεμος πέφτει πάνω σου, σου αρέσει. Λοιπόν, τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να πω, να μην φοβάται κανένας.
0: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Γεια σας φίλες και φίλοι.

0: ζουν με μάτια σαν κι αυτά. Όταν ξυπνούν στις δύο η ώρα, ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που...
1: Είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο μεταξύ, στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και στις μετακινήσεις. Ειδικότερα καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε φυσικό αέριο 40,2%, πετρέλαιο κίνησης 30,6%, βενζίνη 15,3%, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2% και στερεά καύσιμα 4,3%. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού σε όσους κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτικό σταθμό. Όπως ανέφερε, οι σχετικές διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό σε Καντόνι της Ελβετίας. Αναφορές για τραυματίες. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθρο, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές

Είμαι η Νάσια Μπουλούκου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις και θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από που κι αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού στο 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram Voice of Greece Earth. Σήμερα στο FZIN θα μιλήσουμε για την επιστροφή. Συγκεκριμένα για την επιστροφή από τις διακοπές και για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την ανεμελιά, την ευεξία του καλοκαιριού. Επίσης θα μιλήσουμε και για τα παιδιά, τη δική τους επιστροφή στο σχολείο, καθώς από την Παρασκευή ξεκινάνε και τα παιδάκια μας. Και βεβαίως θα αναφερθούμε και στα πρωτάκια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο δημοτικό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τη διατροφή, όχι όμως μόνο για το τι πρέπει να βάλουμε στο πιάτο μας, αλλά για κάτι ίσως λίγο πιο δύσκολο, για το γιατί τρώμε. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να τρώμε χωρίς να πεινάμε. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι το φαγητό δεν είναι συντροφιά, δεν είναι παρηγοριά ή επιβράβευση. Και βεβαίως η γνώση από μόνη της δεν αρκεί πάντα για να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες. Σήμερα λοιπόν με τον καλεσμένο μας θα μάθουμε αν μπορεί μια πραγματική αλλαγή στη διατροφή να ξεκινήσει από την ψυχολογία μας. Τις απαντήσεις λοιπόν για όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Οι διακοπές λοιπόν είναι αλήθεια πως τελείωσαν για τους περισσότερους από εμάς. Η καθημερινότητα έχει ήδη επιστρέψει στους γνώριμους ρυθμούς, ξυπνητήρι, δουλειά, υποχρεώσεις και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά η αίσθηση ελευθερίας και ανεμελιάς που είχαμε το καλοκαίρι μοιάζει να χάνεται πολύ πολύ γρήγορα. Μέσα σε λίγες μέρες η καθημερινότητα μας καταπίνει και σχεδόν ξεχάσαμε οι περισσότεροι ότι πήγαμε διακοπές. Και εδώ λοιπόν είναι που προκύπτει το ερώτημα πώς μπορούμε να κρατήσουμε μαζί μας κάτι έστω και μικρό από αυτή τη θετική ενέργεια, την ηρεμία, την αίσθηση ελευθερίας που μας χάρισαν οι διακοπές. Βεβαίως και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά να κάνουν τη δική τους μετάβαση από την ανεμελιά των διακοπών στην σχολική ρουτίνα. Θα μας βοηθήσει λοιπόν σε αυτό η ψυχολόγος και παιδοψυχολόγος, η κυρία Αγγελίνα Στέριοπούλου, για το πώς μπορούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ομαλά αυτή τη μετάβαση στην καθημερινότητα, αλλά να κρατήσουμε και κάτι από αυτή τη γλυκιά ανάμνηση των διακοπών. Κυρία Στεριοπούλου, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο ΕΦΖΙΝ.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Κυρία Στεριοπούλου, γιατί η επιστροφή από τις διακοπές είναι για τους περισσότερους, θα έλεγα, ανθρώπους τόσο δύσκολη? Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας όταν από τον διαφορετικό ρυθμό και την ανεμελιά ίσως του καλοκαιριού επιστρέφουμε ξαφνικά στην καθημερινότητα?
1: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο μας ενοχλεί πιο πολύ όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές δεν είναι οι ίδιες οι διακοπές, αλλά είναι ο εαυτός μας όπως τον βιώνουμε στις διακοπές. Στις διακοπές νιώθουμε πιο αθόρμητοι, πιο ξεκούραστοι και πιο παρόντες. Άρα όταν επιστρέφουμε μπορεί να μας λείπει όχι μόνο ο προορισμός που βρισκόμαστε ή η θάλασσα, αλλά η εκδοχή του εαυτού μας που είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί. Οπότε αξίζει να ρωτηθούμε τι ακριβώς μου λείπει. Μου λείπει η ξεκούραση, η επαφή με τους ανθρώπους μου, η έλλειψη βιασύνης, το ότι είχα χρόνο για μένα. Και στη συνέχεια να δούμε ποιο από αυτά μπορούμε, έστω και σε μικρότερη μορφή, να το φέρουμε πίσω στην καθημερινότητά μας.
0: Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε έτσι αυτή τη μελαγχολία ή κάποιες φορές και κνευρισμό όταν επιστρέφουμε και προσπαθούμε να μπούμε πάλι σε ρυθμούς καθημερινότητας και ρουτίνας, θα έλεγα?
1: Προφανώς και είναι φυσιολογικό και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και ο όρος post vacation blues, δηλαδή το καταθλιπτικό συνέστημα μετά τις διακοπές. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να πιεζόμαστε να μπούμε στη ρουτίνα εν μία νυχτή και πρέπει να δίνουμε στον εαυτό μας το χρόνο να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα συνθήκη. Γενικά ο εαυτός μας και στους ενήλικες και στα παιδιά χρειάζεται 3 εβδομάδες περίπου για να προσαρμοστεί σε μία νέα κατάσταση. Άρα καλό θα ήταν να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας με το που γυρνάμε από τις διακοπές την επόμενη μέρα να μπούμε σε ένα πάρα πολύ αυστηρό πρόγραμμα, αλλά σιγά σιγά κάθε μέρα να βάζουμε ένα καινούριο στόχο στον οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Γιατί αν βάζουμε μεγάλους και πολλούς στόχους, αυτό δημιουργεί άγχος αποτυχίας και είναι το πιο πιθανό να μην δεσμευτούμε σε αυτούς. Οπότε μικρά βήματα, μικρούς στόχους και μικρές δεσμεύσεις για να επανέλθουμε σιγά σιγά ξανά στο πρόγραμμα.
0: Επομένως, καταλαβαίνω ότι, αν κατάλαβα σωστά, πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιες, ας πούμε, μικρές νησίδες μέσα στην καθημερινότητα.
1: Σωστά, μικρές ρουτίνες, ακριβώς. Μικρούς στόχους στους οποίους θα δεσμευόμαστε μέρα-μέρα και όχι τεράστιους στόχους όλους μαζί, γιατί αυτό είναι στρες.
0: Και αυτοί βέβαια οι στόχοι, θέλετε να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα έτσι, για να το δούμε έτσι πιο...
1: Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, βασικά δεν είναι λειτουργικό να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσω δίαιτα, γυμναστήριο, θα βρεθώ με τους φίλους μου, θα φέρω εις πέρα στις υποχρεώσεις που είχα θέσει. Μόνο και μόνο που το λέω αυτό στον εαυτό μου νιώθω άγχος. Ακριβώς. Αυτό το άγχος μου δημιουργεί αυτόματα και μου φέρνει στην επιφάνεια ένα φόβο αποτυχίας. Άρα θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό να πω στον εαυτό μου ότι αυτή τη Δευτέρα θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Από την επόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσω και διατροφή. Ή π.χ. τον επόμενο μήνα θα φέρω εις πέρα στις υποχρεώσεις που είχα βάλει στο μυαλό μου να διεκπαιρεώσω το καλοκαίρι. Αυτό εννοώ, ότι σιγά σιγά και με αργά βήματα και με τον χρόνο που ο καθένας μπορεί να τα επεξέλθει, θα καταφέρει να επανέλθει στη ρουτίνα της καθημερινότητάς του.
0: Πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε κάποιες δραστηριότητες που κάναμε στις διακοπές, γιατί είναι αλήθεια ότι στις διακοπές που είμαστε πιο χαλαροί μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα που μας άρεσαν σίγουρα πολύ, αλλά μετά μπαίνοντας στην καθημερινότητα να τα ξεχάσαμε. Αυτό βοηθάει?
1: Βοηθάει πάρα πολύ και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διάκριση. Είναι διαφορετικό το να κουραζόμαστε από τις υποχρεώσεις και τη ρουτίνα μας και άλλο δεν μου ταιριάζει ο τρόπος με τον οποίο έχω οργανώσει τη ζωή μου. Αν κάθε εβδομάδα που ξεκινάει νιώθω ότι ασφυκτιώ, ίσως αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζομαι περισσότερες διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επανεξετάσω κάποια πράγματα. Τα όρια μου, το χρόνο που αφιερώνω στους άλλους, τον ελεύθερο μου χρόνο και το τι θέλω να κάνω για τον εαυτό μου. Η ρουτίνα από μόνη της είναι κάτι που μας δημιουργεί ασφάλεια, δεν είναι εχθρός μας. Μειώνει αντιθέτως το καθημερινό γνωστικό φορτίο που μπορεί να έχει κάποιος. Το πρόβλημα είναι όταν η ρουτίνα δεν μας αφήνει χώρο για τίποτε άλλο. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μέσα στην εβδομάδα μας μικρές ανάσες χαλάρωσης, κάνοντας κάτι που μας ευχαριστεί. Ακόμα και αν αυτό είναι κάτι πολύ μικρό. Μία ώρα ένας καφές με φίλους, ένα περπάτημα, μία ώρα γυμναστική, ένα βράδυ με τον σύντροφό μας στον καναπέ, ακόμα και ένα βράδυ χωρίς υποχρεώσεις για τον εαυτό μας.
0: Κυρία Στριγιοπούλου, αν μπορούσαμε να πούμε ότι να κρατήσουμε μόνο ένα πράγμα από τις διακοπές μας και να προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε όλο το χειμώνα, εσείς τι θα προτείνατε, τι θα μπορούσε να ήταν αυτό?
1: Η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να είμαστε συνεχώς παραγωγικοί για να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε. Δηλαδή να είμαστε περισσότερο ενσυνείδητοι, δηλαδή να είμαστε περισσότερο στο εδώ και τώρα, στο παρόν. Στις διακοπές επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κάτσει, να χαζέψει, να κοιμηθεί, να μην κάνει τίποτα. Θα ήταν πολύ καλό να του δώσουμε αυτό το περιθώριο και αυτή την ευκαιρία ακόμα και μέσα στην καθημερινότητα, για να νιώθει ξένιαστος κάποιες ώρες της ημέρας ή κάποιες ώρες της εβδομάδας και να μην έχει την ανάγκη να δραπετεύσει από μια πολύ πιεστική καθημερινότητα.
0: Γενικά, μήπως αυτή η ανάγκη για νέα αρχή κρύβει μια ανάγκη ελέγχου, αν μπορούμε να το πούμε αυτό? Δηλαδή, θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μέσα από τον έλεγχο νιώθει ασφαλής. Όταν έχουμε ένα πρόγραμμα, νιώθουμε ασφαλής. Και αυτό το «από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα» έχει γίνει σχεδόν ένα πολιτισμικό μοτίβο. Νιώθουμε ότι θέλουμε να διορθώσουμε τα πάντα. Τη διατροφή, τον ύπνο, τη γυμναστική, τη δουλειά, το σπίτι, τα οικονομικά. Όπως είπαμε και στην αρχή, το ζητούμενο δεν είναι να βάζουμε 10 στόχους ταυτόχρονα και να μην υλοποιούμε κανέναν. Όλοι θα έχουμε ακούσει το κλασικό κλισέ «από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα» και σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει, έτσι. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε ένα πράγμα, ένα στόχο κάθε εβδομάδα, κάτι που πραγματικά έχει σημασία για μας, και να πούμε στον εαυτό μας, να είμαστε ειλικρινείς, μπορώ πραγματικά να δεσμευτώ σε αυτό? Αν ναι, ας το κάνω. Αν δεν μπορώ να το κάνω, καλύτερα να μην το θέσω στόχο προς το παρόν, παρά να πω κάτι στον εαυτό μου στο οποίο δεν θα είμαι συνεπής και στο τέλος θα απογοητευτώ. Δεν χρειάζεται να έχουμε μια τέλεια Δευτέρα, χρειάζεται να έχουμε μια καθημερινότητα που θα μπορούμε να διατηρήσουμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Να περάσουμε λίγο και στα παιδιά. Γιατί αν δυσκολευόμαστε εμείς να επιστρέψουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, για ένα παιδί η επιστροφή στο σχολείο είναι ακόμα πιο μεγάλη αλλαγή. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της μετάβασης, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, για ένα παιδί σίγουρα η επιστροφή στο σχολείο είναι μια πολύ μεγάλη μετάβαση. Δεν είναι μόνο ότι επιστρέφει στο πρόγραμμά του, αφήνει πίσω μια περίοδο με πολλή ελευθερία και γυρνάει σε κανόνες, ωράρια, απαιτήσεις, αποχωρισμό από τους γονείς του και πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις. Και αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι δημιουργεί άγχος ακόμα και σε ένα παιδί που μπορεί να λατρεύει το σχολείο. Το σημαντικό δεν είναι οι γονείς να μην προσπαθούν να εξαφανίσουν κάθε δυσκολία. Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσουν το συναίσθημα του παιδιού τους και ταυτόχρονα να προσπαθήσουν να το μεταδώσουν ασφάλεια, λέγοντας ότι καταλαβαίνω ότι σου είναι δύσκολο να ξαναρχίσεις. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη αυτή η αρχή της φετινής χρονιάς. Και εγώ δυσκολεύομαι στο να επιστρέψω στη δουλειά. Θα το κάνουμε όμως βήμα-βήμα μαζί και θα το καταφέρουμε.
0: οι γονείς θα πρέπει να ξεκινήσουμε την αλλαγή αυτή ίσως και αρκετές μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, δηλαδή να προετοιμάζουμε το παιδί.
1: Σίγουρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναφέρουμε σταδιακά το πρόγραμμα στο παιδί. Το παιδί δεν μπορεί να περάσει από το κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και ξυπνάω ό,τι ώρα θέλω, στο αύριο ξυπνάω στις 7 χωρίς κόστος. Μπορεί ο γονιός λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μετακινήσει σταδιακά την ώρα του ύπνου και την ώρα της αφύπνισης, να επαναφέρει τα γεύματα, τα μεσημεριανά, π.χ. αν υπάρχει μια ρουτίνα στην οικογένεια να τρώνε κάθε μέρα στις 3, αυτό να συμβαίνει από αυτές τις μέρες που δεν έχει ξεκινήσει το σχολείο και να μπουν ξανά μικρές καθημερινές υποχρεώσεις στο παιδί. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί πηγαίνει στο δημοτικό, μία μικρή εργασία κάθε μέρα του Τετάρτου, του δεκαλέπτου, για να μπορέσει ξανά το μυαλό του και ο εαυτός του να επανέρχεται στο ότι «Α, κάτι έχω να κάνω, πρέπει να ανταποκριθώ σε μία άσκηση» και να αρχίσει να δουλεύει το ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα καθημερινά. Και σημαντικό είναι να επανέλθει όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και η αίσθηση προβλεψιμότητας. Δηλαδή, τι με περιμένει αύριο τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Αύριο στις 5 έχω να κάνω αυτό, μεθαύριο θα κάνω αυτό. Αυτό δημιουργεί τρομερή ασφάλεια στα παιδιά και τα βοηθάει πολύ να προσαρμοστούν στο πρόγραμμα.
0: Κυρία Στεριοπούλου, να δούμε λίγο και τι κάνουμε όταν ένα παιδί μας λέει «Δεν θέλω να πάω σχολείο».
1: Εδώ θα έλεγα στους γονείς, ναι, κατάλαβα πολύ, τα διανοείται. Να μην πανικοβληθούν αμέσως. Το «δεν θέλω να πάω σχολείο» μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι απλώς μια φυσιολογική δυσκολία μετάβασης. Απ' την άλλη, μπορεί και επίσης να σημαίνει «φοβάμαι ότι δεν τα καταφέρω». «Έχω άγχος γιατί δεν μπορώ να δημιουργήσω σχέση με το δάσκαλό μου». «Δυσκολεύομαι με κάποιο παιδάκι». «Φοβάμαι να αποχωριστώ τη μαμά ή τον μπαμπά». «Ή κάτι στο σχολείο με δυσκολεύει και δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω». Άρα, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το αγνοήσουμε, αλλά ούτε και να το δραματοποιήσουμε. Εγώ ως γονιός θα ξεκινούσα με περιέργεια, λέγοντας στο παιδί μου «Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο στο σχολείο?» Και θα περίμενα να δω τι θα μου απαντήσει.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί και βοήθεια από έναν ειδικό σε περίπτωση που έχουμε έτσι έντονη αντίδραση.
1: Αυτό θα κριθεί από το πόσο θα διαρκέσει αυτή η δυσκολία. Αν υπάρξει μια προσωρινή δυσκολία τις πρώτες μέρες, είναι αναμενόμενο. Θα μας προβληματίζει περισσότερο αν η άρνηση επιμένει και γίνεται πιο έντονη και μπορεί να συνοδεύεται κάποιες φορές και από σωματικά συμπτώματα, όπως να βλέπουμε το παιδί μας να είναι έντονα αγχωμένο, να κλαίει, να λέει «δεν θέλω να πάω στο σχολείο» και να κλαίει για μέρες, να έχει διαταραχές στον ύπνο του, αλλαγές στη συμπεριφορά του ή να έχει φόβο για κάποιο πρόσωπο. Για παράδειγμα, αν πηγαίνει το παιδί στο σχολείο και μόλις βλέπει το δάσκαλο ή τη δασκάλα αρχίζει να βάζει τα κλάματα, εννοείται πως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας θορυβήσει. Τότε χρειάζεται να διερευνήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει και τότε χρειάζεται να συνεργαστούν οι γονείς, ο εκπαιδευτικός και ένας ειδικός ψυχικής υγείας για να μπορέσει να βγει ένα σωστό συμπέρασμα για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει στο παιδάκι.
0: Κλείνοντας αυτή την ενότητα, θέλετε να μας πείτε μία φράση που θα βοηθούσε έναν γονιό να απαντήσει στο «δεν θέλω να πάω σχολείο» και μία φράση που καλό είναι να αποφύγει να κάνει.
1: Η φράση που θα μπορούσε να βοηθήσει ένα παιδάκι που λέει «δεν θέλω να πάω σχολείο» είναι «καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεσαι». Και εγώ δυσκολεύομαι να πάω στη δουλειά ή και εγώ δυσκολευόμουν όταν έπρεπε να πάω στο σχολείο. Είμαι εδώ για σένα να το συζητήσουμε ή είμαι εδώ να αντιμετωπίσουμε μαζί. Δυστυχώς δεν γίνεται να επιλέξουμε αν θα πάμε σχολείο ή όχι. Είναι μια υποχρέωση την οποία πρέπει να, στην οποία πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ωστόσο μπορώ να σε βοηθήσω έτσι ώστε να νιώσεις καλύτερα να μου μιλήσεις. Και η φράση που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πει κανένας γονέας είναι ότι «μην κλαις, μην στεναχωριέσαι και εμείς που πήγαμε σχολείο δεν πάθαμε τίποτα, θα το κάνεις και δεν θα μιλήσεις». Δηλαδή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρίψουμε το συναίσθημα του παιδιού μας, αλλά να σκύψουμε στο ύψος του και να του δείξουμε ότι «είμαι εδώ για σένα, να αφουγκραστώ το πώς νιώθεις και να είμαι μαζί σου σε αυτό, ακόμα και αν πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να το αλλάξω».
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Να δούμε λίγο και για τα πρωτάκια μας, αυτά που θα ξεκινήσουν, που ξεκινάνε τώρα το δημοτικό. Αυτά δηλαδή δεν επιστρέφουν απλά στο σχολείο, πηγαίνουν για πρώτη φορά. Τι σημαίνει λοιπόν για ένα παιδάκι πρώτη μέρα στο δημοτικό σχολείο, πώς πρέπει να το προετοιμάσουμε?
1: Για ένα παιδάκι που πηγαίνει πρώτη φορά στο δημοτικό, η αλλαγή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί δεν είναι απλώς ότι πηγαίνει σε ένα μεγαλύτερο σχολείο. Αλλάζει το περιβάλλον του, αυξάνονται οι απαιτήσεις, υπάρχει διαφορετική δομή στην τάξη και αρχίζει σταδιακά μια πιο οργανωμένη καθημερινότητα σε σχέση με τον νηπιαγωγείο. Το σημαντικό είναι να μην μεταφέρουμε στο παιδί το δικό μας άγχος για το πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή. Γιατί όταν το κάνουμε αυτό, περνάμε στο παιδί μας το μήνυμα ότι δεν το εμπιστευόμαστε, άρα θεωρούμε ότι δεν θα τα καταφέρει. Θέλουμε να του μεταδώσουμε τον ενθουσιασμό μας, αλλά και να το κάνουμε να νιώσει ασφάλεια, λέγοντάς του η πρώτη δημοτικού που θα πας τώρα είναι κάτι πολύ καινούριο, δεν χρειάζεται να ξέρεις από πριν πώς γίνεται, θα το μάθεις και θα τα καταφέρεις όπως τα καταφέραν όλα τα παιδάκια πριν από σένα.
0: Με το άγχος του αποχωρισμού, πώς θα το διαχειριστούμε αυτό, τι συμβουλή θα δίνατε στους γονείς?
1: Όσον αφορά τα παιδάκια που βιώνουν άγχος αποχωρισμού ή τους γονείς που βιώνουν άγχος αποχωρισμού?
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχει και αυτό, να τα δούμε λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Και τα δύο. Σε πρώτη φάση να πούμε για τα παιδάκια που νιώθουν αυτό το συνέστημα.
1: Αυτά τα δύο μαζί τους αλληλοσυνδέονται. Γιατί το λέω αυτό? Τα παιδιά αντανακλούν, όπως είπαμε και πριν, το δικό μας συνέστημα. Ένα παιδί βιώνει έντονο άγχος αποχωρισμού, αν ο γονιός βιώνει έντονο άγχος αποχωρισμού. Αν δηλαδή ένας γονιός είναι πάρα πολύ αγχωμένος, αν νιώθει το παιδί του δεν μπορεί να τα καταφέρει, ή αν βλέποντας ότι το παιδί του πηγαίνει πρώτη δημοτικού, του έρχονται στην επιφάνεια αναμνήσεις από το δικό του εσωτερικό παιδί και από το πώς εκείνος βίωνε τα ξεκινήματα κάθε σχολικής χρονιάς, μπορεί να κάνει το παιδί να βιώνει άγχος αποχωρισμού, αντανακλώντας δηλαδή το δικό του συναίσθημα. Άρα ξεκινάμε από το γονέα, ο οποίος πρέπει πρώτα να διαχειριστεί τα δικά του συναισθήματα για τη μετάβαση του παιδιού του, έτσι ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές και να μην παίρνει πάνω του στα φορτία του συναισθήματος του παιδιού του. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, οι πιθανότητες να έχει το παιδάκι άγχος αποχωρισμού είναι πολύ πολύ μικρές. Αλλά ακόμα και αν ο γονιός διαχειριστεί το συναίσθημά του και δεν αγχώνει το παιδί του ατελά του και το παιδάκι συνεχίζει να βιώνει άγχος αποχωρισμού, πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Σίγουρα 3 εβδομάδες είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να προσαρμοστεί στη νέα μετάβαση και πρέπει να υπενθυμίζουμε στο παιδί ότι εγώ θα είμαι κάθε μέρα εκεί και θα σε περιμένω να τελειώσεις. Είναι πολύ ok να στεναχωριέσαι ή να κλαις και να σου λείπω. Να είσαι σίγουρος ή σίγουρη ότι 1 η ώρα, για παράδειγμα, θα είμαι εδώ και θα με δεις απ' έξω. Και αν αυτό το πει, θα πρέπει να είναι συνεπής στα λεγόμενά του για να μπορέσει το παιδί σιγά σιγά να αναπτύξει την εμπιστοσύνη ότι ο γονιός μου θα είναι εκεί και θα με πάρει και δεν θα νιώθει αγχωμένο ότι μπορεί να μείνει στο σχολείο ή μπορεί κάποιος να το ξεχάσει ή ότι μπορεί να είναι σε ένα περιβάλλον που θα νιώθει έτσι, που δεν θα νιώθει ασφάλεια. Τώρα το άγχος αποχωρισμού σχετίζεται και με άλλα πράγματα, όπως προαναφέραμε, όπως από την αίσθηση ότι δεν τα καταφέρω. Άρα όταν ξεκινά η μέρα μπορούμε να λέμε στο παιδί μας κάποια ενθαρρυντικά λόγια, όπως είμαι περήφανος για σένα, πηγαίνεις πολύ καλά, είσαι πολύ δυναμικός ή δυναμική, βάλε τα δυνατά σου και θα τα καταφέρεις. Έτσι του δίνουμε μια αίσθηση ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και το χρησάμε, το οπλίζουμε με φράσεις που θα λέει και εκείνο στον εαυτό του, έτσι ώστε να εξέλθει στο έντονο άγχος που μπορεί να νιώθει μέσα στη μέρα.
0: Και σε περίπτωση που κλάψει την πρώτη μέρα, τι θα πρέπει να κάνει ο γονιός, πώς να το διαχειριστεί, να του πει?
1: Αν το παιδάκι κλάψει, ναι, μπορεί να πει ότι είναι ok να νιώθεις αναχωρημένος.
0: Είναι κάτι φυσιολογικό, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι ok να νιώθεις αναχωρημένος. Έχω νιώσει το ίδιο όταν ήμουν στη θέση σου. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Είμαι εδώ για σένα να το διαχειριστούμε μαζί. Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μπορεί να του πει ότι ξέρω ότι είναι μια καινούργια εμπειρία. Είναι εντάξει να νιώθεις όλα τα συναισθήματα. Και δώσε λίγο χρόνο και αυτό θα περάσει.
0: Και πόσο γρήγορα θα πρέπει να αποχωρήσει ο γονιός από το σχολείο και να το αφήσει το παιδί?
1: Σίγουρα το να κάθεται ένας γονιός να περιμένει απ' έξω για ώρες και το παιδί να τον βλέπει δεν βοηθάει, γιατί ουσιαστικά του λέει ότι δεν σε εμπιστεύομαι, άρα δεν, ακριβώς δεν μπορώ να σε αφήσω. Ο γονιός πρέπει να δείξει στο παιδί και με τη στάση του σώματός του και λεκτικά ότι είσαι ασφαλής εδώ, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους με τους οποίους σε αφήνω, άρα γι' αυτό και θα φύγω και θα γυρίσω μία ώρα. Είναι πολύ αποδεκτό αν θες να κλάψεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν θέλεις να βγάλεις το συναίσθημά σου. Απλώς πρέπει να μείνεις. Και ξέρετε, κάποιες φορές το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να λέμε κάτι, αλλά με το σώμα μας να μην το δείχνουμε.
0: Ναι, να μην φαίνεται ότι δεν το εννοούμε.
1: Ακριβώς. Να φαίνεται ότι δεν το εννοούμε. Και το παιδί εννοείται θα το φουγκράζεται. Για παράδειγμα, αν εγώ λέω στο παιδί μου ότι πήγαινε, σε εμπιστεύομαι και εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που σε αφήνω, αλλά ταυτόχρονα το κρατάω σφιχτά αγκαλιά και δείχνω εγώ ότι δεν νιώθω ασφάλεια, το παιδί το καταλαβαίνει. Πρέπει και λεκτικά και μη λεκτικά να δείχνω το ίδιο μήνυμα και να περνάω το ίδιο μήνυμα για να μπορέσει και το παιδί να νιώσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να αποχωριστεί το γονιό.
0: Κυρία Στεριοπούλου, ξεκινήσαμε την κουβέντα μας μιλώντας για την επιστροφή από τις διακοπές. Αν θέλαμε λοιπόν να κρατήσουμε ένα μικρό μάθημα από το καλοκαίρι και τις καλοκαιρινές μας διακοπές και να το μεταφέρουμε στην καθημερινότητά μας, ποιο θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε σίγουρα είναι να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας να διορθώσει ξαφνικά τα πάντα, αλλά να του δίνουμε χρόνο, να του δίνουμε το περιθώριο να μπορέσει να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα και να δημιουργήσει μια καθημερινότητα από την οποία δεν θα χρειάζεται να δραπετεύσει.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε, να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ευζήν.
1: Ευζήν σημαίνει ψυχική και σωματική υγεία. Γιατί αν δεν έχουμε ψυχική υγεία, όσο καλά και να είμαστε σωματικά, δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ καλά. Άρα πρέπει να εστιάζουμε στο πώς θα έχουμε μια ήρεμη καθημερινότητα και πώς θα μπορούμε να φροντίζουμε και να αγαπάμε τον εαυτό μας ακόμα και σε μικρές δόσεις κάθε μέρα. Αν δεν αγαπάμε και δεν φροντίζουμε εμάς, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε λειτουργικοί, ούτε παραγωγικοί, ούτε να φροντίζουμε και να αγαπάμε τους άλλους.
0: Κυρία Στεριοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση και όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μοιραστήκατε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά, είστε καλά και εσείς.
0: Μετά από την κουβέντα μας λοιπόν με την κυρία Αγγελίνα Στεριοπούλου, συμπεραίνουμε ότι ίσως τελικά η επιστροφή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αφήνουμε πίσω μας όλα όσα μας έκαναν να νιώθουμε όμορφα. Μπορούμε να πάρουμε κάτι από τον πιο ήρεμο ρυθμό του καλοκαιριού και να το εντάξουμε στη ζωή μας με τον τρόπο που ταιριάζει στον καθέναν μας. Αυτό άλλωστε είναι και ένα από τα ζητούμενα του ευζήν. Δεν είναι βέβαια να δημιουργούμε μια τέλεια καθημερινότητα, αλλά να βρίσκουμε μέσα στην πραγματική καθημερινότητα του καθενός μας λίγο περισσότερο χρόνο για όσα έχουν αξία για τον καθένα μας. Εδώ θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που έχει μάλιστα και μία συνέχεια με όσα συζητήσαμε τώρα με την κυρία Στεριοπούλου, για μία άλλη νέα αρχή, για τη νέα αρχή στη διατροφή μας. Η αλλαγή αυτή στη διατροφή μας όμως δεν ξεκινάει από το πιάτο μας, αλλά από το μυαλό μας. Πριν να αναρωτηθούμε δηλαδή τι πρέπει να φάμε, χρειάζεται πρώτα να αναρωτηθούμε γιατί τρώμε. Σε πολύ λίγο θα σας λύσουμε όλες τις απορίες. Μείνετε μαζί μας.

0: Επανήλθαμε λοιπόν και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τη λέξη που ακούγεται πολύ αυτές τις μέρες, νέα αρχή. Νέα αρχή στη δουλειά, στο πρόγραμμα, στις συνήθειές μας και για πολλούς βέβαια ανθρώπους νέα αρχή και στη διατροφή. Φράσεις όπως μας το είπε και η κυρία Στεριοπούλου, από Δευτέρα θα προσέχω περισσότερο, από Δευτέρα θα κόψω τη ζάχαρη, θα ξεκινήσω δίαιτα, σίγουρα τις έχουμε πει όλοι μας, ίσως και αρκετές φορές στη ζωή μας, όμως έχουμε ποτέ αναρωτηθεί αν η αλλαγή στη διατροφή δεν ξεκινά από το πιάτο αλλά από το μυαλό μας? Αν πριν αναρωτηθούμε τι πρέπει να φάμε, χρειάζεται να αναρωτηθούμε γιατί τρώμε. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Ζερβό, είναι συμπεριφοριστής διατροφολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής και στην ενσυνείδητη συνόμη διατροφή και στην προαγωγή υγείας. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στο Η Φωνή της Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας το FZIN. Γεια σας κύριε Ζερβέ.
1: Καλησπέρα κυρία Μπουλούκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια της κυρίας Στεριοπούλου που έκανε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή για το δικό μας θέμα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ. Προσεγγίζετε λοιπόν την επιστήμη σας, την διατροφολογία, μέσα από μια διαφορετική οπτική, δηλαδή η αλλαγή του τρόπου διατροφής μας ξεκινάει από την ψυχολογία μας. Δηλαδή η διατροφή δεν είναι τελικά μόνο θέμα γνώσης και επιλογής τροφών, είναι κάτι περισσότερο. Θέλετε να μας το εξηγήσετε?
1: Βεβαίως. Ισχύει αυτό και πρακτικά. Γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μία ακόμα συμπεριφορά. Έτσι, το κομμάτι της συμπεριφοράς, ο συμπεριφορισμός είναι κομμάτι της ψυχολογίας. Όμως υπάρχουν κάποιες ειδικότητες, αν θέλετε, όπου έχουν ένα κοινό πεδίο. Οπότε η διατροφή, όταν αναφερόμαστε στη διατροφή, αναφερόμαστε σαφώς, αν θέλετε, για το κομμάτι της θρέψης. Όμως δεν πάει να είναι και ένα κομμάτι της συμπεριφοράς. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή εργάζομαι 22 χρόνια και από την αρχή της καριέρας μου συνειδητοποίησα πως ο κόσμος έχει μεγαλύτερη αδυναμία στο να υιοθετήσει έτσι πιο υγιεινές συμπεριφορές, διατροφικές ή τρόπους ζωής, και όχι επειδή έχει έλλειμμα γνώσης, αλλά επειδή προφανώς δυσκολεύεται σε άλλα πράγματα. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές έχουν ένα τεράστια συμβολή στο να βοηθήσουν έναν άνθρωπο να αλλάξει τη ζωή του, αλλά πολλές φορές αυτά τα θέματα σε σχέση με πράγματα πιο πυρηνικά και πιο σημαντικά ίσως να μην χρήζουν τις απαιτούμενες σημασίας. Οπότε υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο δρώ εγώ, το κομμάτι λοιπόν το συμπεριφορικό και τη σχέση με την τροφή, όπου χρησιμοποιώ θεραπευτικά εργαλεία, ψυχοθεραπευτικά, μέχρι όμως πάντα όλα γυρίζουν γύρω από τη σχέση με την τροφή και εννοείται έχοντας κάνει την αντίστοιχη εκπαίδευση. Γι' αυτό λοιπόν μιλάμε για συμπεριφορά, που σημαίνει συμπεριφορά τι? Ότι ο τρόπος με τον οποίο διατρέφομαι, ο οποίος αντικατοπτρίζει πολύ και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, δηλαδή αν παρατηρήσουμε θα δούμε ότι ο τρόπος που τρεφόμαστε έχει αντανάκλαση, είναι μάλλον η αντανάκλαση και ενός τρόπου ζωής, ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ από τα συναισθήματα, από τις πεποιθήσεις μας, από τις σκέψεις μας και τα βιώματά μας. Ας μην ξεχνάμε το ότι είναι η σχέση με την τροφή ξεκινάει, είναι η πρώτη σχέση της ζωής μας, έτσι, η πρώτη επαφή που έχουμε στη ζωή μας είναι με το μαστό, οπότε ξεκινάει από εκεί. Εκπαιδευόμαστε και δημιουργείται αυτή η σχέση και μετά γίνεται αυτόματη λίγο η συμπεριφορά ως προϊόν της οικονομίας του εγκεφάλου ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί νέες πληροφορίες. Οπότε μπαίνουμε αυτό που λέμε λίγο στον αυτόματο πιλότο. Και γι' αυτό, αν θέλουμε να αλλάξουμε αυτή τη συμπεριφορά, δυσκολευόμαστε, γιατί πρέπει ουσιαστικά από εκεί που είμαστε στον αυτόματο πιλότο να πρέπει να σπάσουμε αυτή την διαδικασία και να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο ενσυνείδητοι. Και αυτό έχει και μία δυσκολία και μία πρόκληση και ένα εξαιρετικό βέβαια ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, μας λέτε ότι τρώμε χωρίς να πεινάμε πραγματικά, αλλά γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι ψυχολογικοί που μας σωθούν στο φαγητό. Σωστά το καταλαβαίνω?
1: Τρώμε για, μπορούμε να φάμε για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Στην προσέγγιση της ενσυνειδητότητας, στη διατροφή, αναφερόμαστε σε 9 διαφορετικές πείνες, 9 ουσιαστικά λόγους που μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανάλωση τροφής Και μία από αυτή, η βασική, βέβαια, ο βασικός λόγος είναι σαφώς η στομαχική πείνα, που επίσης πολλές φορές δεν την αναγνωρίζουμε, μπερδευόμαστε. Δηλαδή, ειδικά κάποιοι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με το κομμάτι των διατροφών και με τις δίαιτες, έχουν αποσυνδεθεί από την αίσθηση της πείνας ή του κορεσμού στο στομάχι, οπότε δεν είναι ευδιάκριτο. Και επίσης μια άλλη από πείνα είναι σαφώς και η συναισθηματική πείνα, ότι τρώμε για συναισθηματικούς λόγους. Ή απλά τρώμε από συνήθεια, ή απλά μπορεί να φάμε επειδή είναι κάτι, το είδαμε, επειδή κάποιος μας το πρόσφερε, επειδή θέλουμε να ξεβαρεθούμε, επειδή θέλουμε να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι όπου η τροφή πρακτικά λειτουργεί σαν υποκατάστατο της ανάγκης που μπορεί να έχουμε την δεδομένη στιγμή. Και όπως είπα και πριν, επειδή είναι ίσως μαζί με το σεξ μια εμπειρία πολύ αισθητηριακή, εύκολα δενόμαστε και με αυτή, γιατί μας συνδέει σε όλα τα επίπεδα, σε όλες μας τις αισθήσεις και μας δημιουργεί συναισθήματα, όπου αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, πολλές φορές όχι θετικά, θέλω να πω το πρώτο συνέστημα συνήθως είναι ευχαρίστηση, αλλά πολλές φορές μετά συνήθως έρχεται την ευχαρίστηση να την κουκουλώσει στο κομμάτι των τύψεων και των ενοχών, όταν η συμπεριφορά αυτή δεν είναι συνειδητή. Όταν δηλαδή ουσιαστικά καταφύγαμε στο να καταναλώσουμε κάτι, όχι επειδή το θέλαμε, αλλά επειδή κάπως μας νίκησε η παρόρμηση, η συνήθεια ή το συνέστημα.
0: Και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτή τη σχέση χωρίς να αρχίσουμε να αισθανόμαστε ενοχές και να κατανοήσουμε ότι πότε πραγματικά δηλαδή πεινάμε και πότε δεν υπάρχει κάτι άλλο που μας οθεί προς το φαγητό, προς το ψυγείο, προς το να φάμε, να ενδώσουμε σε κάποιον πειρασμό τέλος πάντων διατροφικό.
1: Με το να γίνουμε πιο ενσυνείδητοι, κάτι το οποίο είπε και η κυρία Στεριοπούλου, ότι είπε ότι στις διακοπές είμαστε περισσότερο παρόν, και αυτό συμβαίνει γιατί απλά βγαίνουμε λίγο από τον αυτόματο πιλότο, δίνουμε χρόνο και χώρο στον εαυτό μας και στην προκειμένη φάση χρησιμοποιούμε την πρακτική του διαλογισμού, πρακτικές διαλογισμού, και μη σας τρομάζει η λέξη, ουσιαστικά είναι μικρές παύσεις, ώστε να έρθουμε λίγο σε μια κατάσταση επαφής και σχέσης με τον εαυτό μας αρχικά και να δούμε εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είναι εύκολο όταν έχουμε μάθει να τρέχουμε πραγματικά έτσι μέσα στην ημέρα και όταν το γρήγορο και το αποτελεσματικό είναι το ζητούμενο στην εποχή μας, το να σταματήσουμε και να δημιουργήσουμε μια παύση είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που πραγματικά συμβαίνουν. Δηλαδή πολλές φορές όταν ζητάω από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι να σταματήσουν για 1, 2 ή 3 λεπτά, φαίνεται σαν να είναι βουνό. Ενώ πολλές φορές το ζητούμενο είναι πόσο θα ήθελα να μην κάνω τίποτα και να κοιτάω το ταβάνι, τελικά αυτό στην πράξη δυσκολεύει εξαιρετικά πολύ τους ανθρώπους, γιατί έχουμε μπει σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας, ζωής και κατ' επέκταση και διατροφικής συμπεριφοράς.
0: Επίσης υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, είναι το κομμάτι της υγείας, γιατί καταναλώντας περισσότερο φαγητό αντίστοιχα έχουμε και και προβλήματα. Πόσο σημαντική είναι η διατροφή αυτή για την υγεία μας, δηλαδή ο φόβος για μια ενδεχόμενη ασθένεια, είναι αρκετό κίνητρο για να αλλάξουμε? Δηλαδή μπορεί ο γιατρός να πει βλέπω αυξημένες τιμές παράδειγμα χοληστερίνης, θα πρέπει να αλλάξει τη διατροφή σου? Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα και αν θέλουν, δηλαδή ο εγκέφαλος τους λέει ναι, θα πρέπει να προσέξω. Μπορεί να ξεκινάνε τις πρώτες μέρες με μια αυστηρή δίαιτα και στη συνέχεια όμως αδυνατούν να ανταποκριθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η γνώση του κινδύνου, σαν λέμε, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αλλαγή συμπεριφοράς.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν βρισκόμαστε, ο φόβος πρακτικά σαν συνέστημα δημιουργεί ένα στρες και ένα άγχος, και ο φόβος έχει μια ανταπόκριση σε επίπεδο fight or flight, που σημαίνει ή θα κάνω κάτι για να αντιμετωπίσω ή θα πολλές φορές κιόλας κάνω πως δεν υπάρχει και το βάζω κάτω από το χαλί. Όπως και να είναι, ο φόβος μας κινητοποιεί, αν μας κινητοποιήσει βραχυπρόθεσμα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά μια αντανακλαστική συμπεριφορά σε κάτι που μπορεί να μας αγχώσει, σε κάτι που μπορεί να μας φοβήσει, αλλά δεν είναι αρκετό για να εδραιωθεί αυτή η συμπεριφορά. Πράγματα τα οποία κάνουμε και πράγματα τα οποία τελικά μας βοηθούν να αλλάξουμε σημαίνει ότι κάνουν νόημα μέσα μας. Που σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος είναι σημαντικό για έναν άνθρωπο το να είναι υγιής, όταν υπάρξει ο φόβος, η απειλή της υγείας, αυτομάτως ενεργοποιείται όχι από το φόβο, αλλά από την αξία που δίνει για το να είναι υγιής. Άρα αυτό το οποίο βοηθάει να ριζώσουν αλλαγές σε βάθος είναι το να πατάνε στις αξίες μας, δηλαδή που σημαίνουν να κάνουν ένα βαθύτερο νόημα για μας. Και πάλι θα το τονίσω για εμάς, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, μάλλον το περιβάλλον πιέζει τους ανθρώπους για να αλλάξουν, αλλά αν ο ίδιος ο άνθρωπος αυτή η συμπεριφορά, δηλαδή το να ξεκινήσει να βελτιώσει μάλλον τη διατροφή του, να κάνει άσκηση, να κοιμάται καλύτερα, να φροντίζει τον εαυτό του, δεν είναι προτεραιότητα ή δεν είναι σημαντικότητα, και αυτό πατάει πάλι κάπου αλλού σε ένα ψυχολογικό, έτσι, έχει ψυχολογικό υπόβαθρο, δεν αρκεί η λογική. Χρειάζεται να κάνουμε πράγματα τα οποία μας συγκινούν, που σημαίνει μιλάνε μέσα στην καρδιά μας και αυτά κάνουν νόημα. Από εκεί και πέρα μετά, όταν αυτή η αλλαγή κάνει νόημα, ο τροχός της αλλαγής είναι το κίνητρο, είναι το γιατί. Γιατί θέλω να βελτιώσω τη διατροφή μου, γιατί θέλω να ξεκινήσω άσκηση, γιατί θέλω να ξελαφρώσω και να διώξω ίσως κάποια κιλά από επάνω μου, γιατί θέλω να νιώθω καλύτερα, να φροντίσω τον εαυτό μου. Αυτό το γιατί που σημαίνει το σημαντικό κίνητρο και που πολλές φορές το ξεχνάμε, δηλαδή ενθουσιαζόμαστε, έχουμε μια τεράστια λίστα από γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά τελικά αν δεν είναι προτεραιότητα και αν δεν είναι σημαντικά, άρα πρακτικά έχουν μια λογική αξία αλλά όχι την ίδια συναισθηματική βαρύτητα και την ίδια συναισθηματική αξία, τότε δεν μπορούμε να τα κάνουμε, να τα υιοθετήσουμε μακροπρόθεσμα και να μας βοηθήσουν ώστε να αλλάξουμε τη ζωή μας.
0: Κύριε Ζερβέαν, σας έλεγε κάποιος από αύριο αλλάζω τη διατροφή μου. Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα του ζητούσατε να αλλάξει πριν αλλάξει οτιδήποτε στο πιάτο του? Γιατί γι' αυτό θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Θα επαναλάβω πάλι αυτό το οποίο είπα. Αρχικά θα έλεγα να υπενθυμίζει στον εαυτό του για ποιο λόγο το κάνει.
0: Για ποιο λόγο, ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο είναι σημαντικό να γίνει, και αυτό πρέπει, αυτή η υπενθύμηση πρέπει να γίνεται καθημερινά, ειδικά σε συμπεριφορές που μας είναι λίγο πιο δύσκολες, όχι τόσο οικίες. Αν υπάρχει σημαντικός λόγος, και πάλι θα το πω, αυτός ο λόγος να κάνει νόημα, να σηματοδοτεί κάτι για εμάς, όχι μόνο λογικά, όχι δηλαδή η λογική μας να λέει πρέπει. Να πιστεύουμε ότι αξίζουμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Ότι αξίζω να φροντίσω τον εαυτό μου. Αξίζω να τρώω πιο φροντισμένα, πιο υγιεινά, πιο θρεπτικά.
0: Και να περάσουμε τώρα και στο πρακτικό κομμάτι, κάποια συγκεκριμένα βήματα, παράδειγμα, συμβουλές, να αλλάξει το πρωινό του, να οργανώσει τα γεύματά του, να περιορίσει φαγητό εκτός σπιτιού, να αρχίσει να μαγειρεύει ο ίδιος. Κάποιες έτσι πρακτικές συμβουλές θα θέλετε να μας δώσετε?
1: Νομίζω ότι θα εμπνευστώ στην απάντηση και από τα λεγόμενα της κυρίας Τεργιοπούλου, όπου λέμε, αναφερόμαστε σε νέα ξεκινήματα. Να όμως που τελικά στις διακοπές μπορεί να έχουμε ήδη κάνει ξεκινήματα χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι. Θα κινηθούμε περισσότερο. Μπορούμε να το κρατήσουμε. Είναι, το πιο πιθανό είναι να έχουμε πιει πιο πολύ νερό. Να το κρατήσουμε και αυτό. Πολύ πιθανό να έχουμε φάει πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά, όπου πάντα είναι πιο εύκολα τα φρούτα και τα λαχανικά το καλοκαίρι σε σχέση με το χειμώνα. Άρα λοιπόν ήδη μπορεί να έχουμε κάνει κάποια τροποποίηση στη διατροφή μας, και η πρόκληση είναι αυτό που ίσως κάναμε και είναι πολύ πιθανό να το έχουμε αρχίσει, να το συνεχίσουμε μέσα στην καθημερινότητα, όπου αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουν οι συνθήκες και αλλάζει ο χρόνος και η σκέψη του εαυτού. Γιατί πάντα τρέχουμε για τους άλλους ή πίσω από υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να αφήνουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Οπότε λοιπόν, το γιατί θέλω να κάνω κάτι μας φαίνει στο εδώ και στο τώρα, μας δηλώνει την πρόθεση, την υπενθύμηση του γιατί είναι σημαντικό, και από εκεί και πέρα λοιπόν ας δούμε τι είναι αυτό το οποίο έκανα ίσως διαφορετικά το καλοκαίρι και με βοήθησε. Ας φροντίσω να το κρατήσω. Για κάποιον άλλον άνθρωπο μπορεί να είναι το νερό, για κάποιον άλλον άνθρωπο είναι το περπάτημα, για κάποιον άλλον άνθρωπο είναι τα φρούτα, τα λαχανικά. Δηλαδή κάτι σίγουρα θα έχει αλλάξει και θα είναι λίγο καλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό το μονοπάτι που ήδη έχει ανοίξει. Και αν αυτό εδραιωθεί, μετά βάζουμε το επόμενο βήμα. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι ματαιώνονται από την τελειότητα. Και αυτό που λέω εγώ συνήθως στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι είναι το ότι η τέλεια διατροφή είναι ατελής. Γιατί είναι ένας συσχετισμός καταστάσεων. Κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν μπορεί να μας δώσει υγεία. Κανένα τρόφιμο από μόνο του μεμονωμένα δεν μπορεί να μας, προκαλέσει κάποια ασθένεια. Όλα έχουν έναν τρόπο το πώς συσχετίζονται και από το γενικότερο τρόπο με τον οποίο ζούμε. Όλα είναι αλληλένδετα στον οργανισμό μας και γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο το να φτιάξω ένα πυλώνα, είναι να φτιάξω όλους τους πυλώνες της καλύτερης ζωής.
0: Κύριε Ζερβέ, υγιή σχέση με το φαγητό σημαίνει να τρώμε πάντα σωστά, χωράει σε μια υγιή διατροφή απόλαυση, το γλυκό, ένα γεύμα χωρίς να υπολογίζουμε τα πάντα, θερμίδες κλπ. Τι σημαίνει τελικά υγιή σχέση με το φαγητό?
1: Η υγιή σχέση με το φαγητό χωράει όλα όσα είπατε και αντί το να χρησιμοποιήσω τη λέξη υγιή, έχω εισάγει έναν όρο τον οποίο το ονομάζω διατροφική ευτυχία και την οποία την εμπνευσμένος από τον Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος έχει μιλήσει για την ευτυχία και το offending happiness, λέω ότι η απόλαυση του φαγητού είναι αυτή, είναι η υγιή σχέση με το φαγητό, η διατροφική ευτυχία είναι η απόλαυση του φαγητού που δημιουργεί θετικά συναισθήματα, που σημαίνει ότι τρώω και νιώθω καλά. Και αυτό το οποίο κάνω προάγει την ευζοία μου, άρα σημαίνει το αν φάω κάτι και δεν νιώθω καλά, μάλλον τελικά δεν είμαι ευτυχισμένος σε βάθος χρόνου. Και αυτή η διατροφική συμπεριφορά θα πρέπει να υποστηρίζει επαρκώς τις αξίες που έχω και τους στόχους μου. Αυτό θα έλεγα λοιπόν. Που σημαίνει ότι αν επιλέξω συνειδητά να φάω μία βλακεία, θα έλεγα το οτιδήποτε, λοιπόν μπορεί να είναι ανθυγιεινό, αν εκείνη τη στιγμή συνειδητά το κάνω, και θα το απολαύσω και δεν έχω δεύτερες και τρίτες σκέψεις και ξέρω θα το κάνω σε μια συχνότητα και σε μια ποσότητα που δεν θα μου κάνει κακό, δεν θα με βλάψει, τότε είναι μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι. Το άλλο που θα έλεγα είναι το ότι πρακτικά ένας έτσι κανόνας γενικός είναι ο κανόνας του 70-30-80-20, που σημαίνει ότι η βάση μας μετράει, όχι μόνο στη διατροφή και στα πράγματα που κάνουμε στη ζωή. Χαρακτηριζόμαστε από αυτά που κάνουμε συνήθως, όχι από αυτά που κάνουμε κατ' εξαίρεση. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Κλείνοντας, θα θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς προσωπικά ευζήν?
1: Ναι, για μένα ευζήν σημαίνει το να ζει κανείς με αξίες, να ζει μια ζωή με νόημα, να σεβόμαστε τις ανάγκες μας και να καλλιεργούμε συμπεριφορές πολιτικής ευγένειας και καλοσύνης τόσο προς τον εαυτό μας όσο και προς τους υπολείπους.
0: Και κλείνοντας, και μία συμβουλή σε έναν ακροατή μας που μας ακούει τώρα και θέλει από αυτό το Σεπτέμβριο να κάνει πραγματικά μία νέα αρχή, ποια θα ήταν έτσι η συμβουλή σας, πιστεύετε, η πιο καθοριστική γι' αυτόν?
1: Να συναντήσει τον εαυτό του, όπως μπορεί να συνέβη στις διακοπές, και να τον κρατήσει σφιχτά, να τον αφουγκραστεί, να ακούσει τις ανάγκες και να τον φροντίσει βήμα-βήμα, ξεκινώντας από κάτι που είναι εύκολο, απλό και του δημιουργεί ένα θετικό συνέστημα. Γενικά το λέω, αλλά ο καθένας ξέρει πώς θα το κάνει αυτό πράξη.
0: Πώς θα το ερμηνεύσει και θα το εντάξει
1: ακριβώς
0: στη ζωή του.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Ζερβέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε, τις συμβουλές σας. Και είναι σημαντικό πραγματικά να κάνουμε και εμείς πράξη αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε.
1: Οι έρευνες έχουν δείξει ότι μιλώντας έτσι λίγο με μια διάθεση ίσως πιο φιλοσοφική, ρομαντική, όλα αυτά επιβεβαιώνονται επιστημονικά και οι έρευνες δείχνουν ότι αν είμαστε τελικά καλοί με τον εαυτό μας, στα αλήθεια καλοί με τον εαυτό μας και αφουγκραζόμαστε τον εαυτό μας, γίνονται όλες αυτές οι αλλαγές με έναν τρόπο, θα έλεγα, εντός εγώ, μαγικό, αλλά γίνονται. Αντί λοιπόν να είμαστε δεικτικοί, επικριτικοί και αυστηροί, ας είμαστε λίγο πιο φροντιστικοί, με κατανόηση. Και εκεί ανοίγει ένα κανάλι πραγματικής αλλαγής και πραγματικού ευζήν. Μας τρέφει ολιστικά, πνευματικά, συναισθηματικά, σωματικά.
0: Έτσι, και ότι πραγματικά η νέα αρχή δεν είναι απαραίτητα μια τόσο μεγάλη απόφαση. Μπορεί να είναι μια μικρή αλλαγή στον τρόπο από ό,τι καταλάβουμε, που σκεπτόμαστε, που φροντίζουμε τον εαυτό μας.
1: Που βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε. Να μας δούμε. Γιατί δεν μας βλέπουμε, κυρία Μπουλούκου, μέσα στην καθημερινότητα. Είμαστε κάπου χαμένοι.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλώς σας ευχαριστώ.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή, μια διαδρομή από την επιστροφή στην καθημερινότητα, στην επιστροφή στον εαυτό μας, όπως μας είπε και ο Κωνσταντίνος Ζερβός, ο συμπεριφοριστής διατροφολόγος με ειδίκευση στην ψυχολογία της διατροφής. Μιλήσαμε σήμερα για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από την ανεμελιά του καλοκαιριού, βεβαίως και το πώς βοηθάμε και τα παιδιά μας να κάνουν τη δική τους μετάβαση στο σχολείο με την βοήθεια της κυρίας Στεριοπούλου, της κυρίας Αγγελίνας Στεριοπούλου, ψυχολόγου, παιδοψυχολόγου. Ίσως τελικά λοιπόν, όπως είπαμε, μια νέα αρχή δεν χρειάζεται να είναι η μεγάλη απόφαση της ζωής μας, μπορεί να είναι μια μικρή αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας, στον τρόπο που ζούμε την καθημερινότητά μας. Άλλωστε αυτό είναι και το ευζήν, δεν είναι η τέλεια ζωή, αλλά μια ζωή λίγο πιο συνειδητή, λίγο πιο ισορροπημένη και κυρίως να είναι η δική μας ζωή. Η ώρα είναι 2:01. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα λοιπόν εδώ στο FZIN. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Ωρα Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Με ένα μυρολόι ξεκινήσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Στο βιολί ο εξαιρετικός δεξιοτέχνης Σπύρος Γκιουλέκας από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνόδευσαν Βασίλης Κατράκος, Χρήστος Ζώτος στα λαούτα, Κώστας Πίτσος αυτή την ηχογράφηση στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπάς που τον ακούγαμε να συνοδεύει το Γκιουλέκα με την ταραμπούκα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής.

Παπασιδέρης είναι αυτός, Χριστό μου, Γιώργος Παπασιδέρης, φιλέ, ο Χρήστος Φωνάρα. Και εξαιρετική ερμηνεία εδώ από τον Γιώργο Παπασιδέρη και μια εκτέλεση για το Καραϊσκάκι και το θάνατό του, αυτό το κλέφτικο τραγούδι που μας έρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, η συγκεκριμένη εκτέλεση. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. 9-9 του σήμερα. Πύλη ολοκλήρωσης. Το 9 είναι στην αριθμολογία, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Και πάμε βέβαια και για Νέα Σελήνη την Παρασκευή το πρωί.

Πήγαμε και στη νεότερη γενιά. Κωνσταντής Πιστιώλης, Μαύρα μου Χελιδόνια και Παλιοτρεχαντήρα, σαν θέλεις να αρματώσεις. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με λίγο βαλκανικό ήχο. Δυτική Μακεδονία, Μπάντα Εντόπικα, ερμηνεύουν Πουστσένο.

Χώρος του Πουτσένο από τη Φλόρινα και γενικότερα την περιοχή εκεί γύρω από τις Πρέσπες. Χορεύεται πλέον σε όλη τη Μακεδονία τη Δυτική. Πούστσαμ ή αλλιώς λιτός ή αμολιτός στη γλώσσα μας, αφού πούστσαμ σημαίνει αφήνω κάτι ελεύθερο. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως λιτός, αμολιτός, αλλά και λεβέντικος, ενώ οι κάτοικοι της Φλόρινας που είναι αρβανίτες το ονομάζουν Μπεράτσε Μπαϊράτς, δηλαδή μπεράτικο, όπως ξέρουμε λίγο πιο κάτω. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσουπίρη, τα ξωτικά της παράδοσης. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά στην Άννα, στον Ιωακήμ και την Ιωακημία γιορτάζουν σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης Άννα. Υποψιαζόμουν, ήμουν σχεδόν σίγουρος. Είναι εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Χάνα, που σημαίνει εύνοια χάρη. Επίσης, Ιωακήμ, και αυτό εξελινισμένος τύπος του εβραϊκής λέξης, που σημαίνει ο Θεός σταθεροποιεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, 1886 έχουμε την υπογραφή της Σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1926

τάξη, ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. Έχουμε 300 νεκρούς και τραυματίες. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό, τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. Είναι μια συνάντηση στην οποία αναφερόμαστε καμιά φορά, αλλά είχε μεγάλη σημασία για τους τουλάχιστον ιστορικοί, οι οποίοι παρακολουθούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Γνωρίζουν ότι αυτή η συνάντηση εκεί πέρα ήταν πολύ σημαντική, περισσότερο γιατί έδειξε στα μάτια των Τούρκων, τουλάχιστον με βάση τους κάποιους ιστορικούς, ότι η ελληνική πλευρά ήταν τελείως απροετοίμαστη για οτιδήποτε. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1984 έχουμε την ενοποίηση της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων και την δημιουργία της Ελλάς. 1883 γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 γεννιέται ο Μανώλης Γκλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. 1960 ο Hugh Grant, ο Βρετανός ηθοποιός, «Γάμι και μία κηδεία» είναι ένα από τα έργα στα οποία πρωταγωνίστηκε. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1901, Henri Toulouse-Lautrec, ο Γάλλος ζωγράφος που έκανε την άφησα τέχνη. 1976, Mao Tse-Tung, φεύγει από τη ζωή, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ο ιδρυτής της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή, να πω επίσης ότι έχουμε και επετείους. Έχουμε την Διεθνή ημέρα Σουντούκου σήμερα. Σουντόκου, για να είμαι πιο ακριβής, είναι ένα αριθμητικό puzzle. Πολλοί νομίζουν, και εγώ νόμιζα, ότι είναι ιαπωνικής προέλευσης, αλλά τελικά είναι γαλλικής το Σουντόκου. Για τους λάτρεις του είναι ένα πολύ ωραίο puzzle. Θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα αριθμητικό puzzle που συχνά θεωρείται, όπως είπα, ότι έχει ιαπωνική προέλευση, αλλά στην πραγματικότητα έχει γαλλικές ρίζες. Ένας γρίφος λογικής πρέπει να συμπληρώσει ένα πλέγμα 9x9 με ψηφία, ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε υποπλέγμα 3x3 να περιέχει όλους τους αριθμούς από το 1 έως το 9. Λοιπόν, και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια. Σήμερα θα πάμε στην Βόρεια Ευρώπη, θα πάμε στην Σουηδία. Έχει εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται και θα πάμε να μιλήσουμε με έναν ομογενή φίλο της εκπομπής, με τον οποίο έχουμε καιρό να μιλήσουμε, και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι που και σε μένα αρέσει πάρα πολύ, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, τον Αετό με τον Νότι Σφακιανάκη.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι του που τραγούδησε ο Νότης Φακιανάκης υποδεχόμαστε από την Σουηδία τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη, έναν Έλληνα της Διασποράς, ο οποίος υπηρέτησε ως αναλυτής στο επιτελείο των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων στο παρελθόν, διετέλεσε οικονομικός υπεύθυνος του εμβληματικού προγράμματος JAS-39 για το μαχητικό αεροσκάφος Gripen, έχει προσφέρει της υπηρεσίας του και από τη θέση υψηλόβαθμου στελέχου στην ΕΑΒ εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Καρκαμάνης διεκδικεί την ψήφο των συμπολιτών του ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στη Στοκχόλμη με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Βρίσκεται στη Σουηδία νομίζω από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Κύριε Καρκαμάνη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
1: Γεια σας από την ηλιόλουστη σήμερα Στοκχόλμη. Ναι, όντως, όπως είπες Δημήτρη, επέτρεψέ μου να μιλώ στον ελληνικό και θα με ευχαριστούσα αν και εσύ με αποκαλούσες Δημήτρη ή τέλος πάντων καταλαβαίνω κάποιες σκοπιμότητες. Βρίσκομαι όντως στη Σουηδία από τα τέλη του 1969 όταν σχεδόν 18άρης ήρθα εδώ τα χρόνια της Χούντας κυρία για σπουδές αλλά και στη συνέχεια για πολιτικούς λόγους συνεχίστηκε η παραμονή μου εδώ. Ποτέ φυσικά δεν είχα διανοηθεί ότι μετά από 57 σχεδόν χρόνια θα συνέχιζα να παραμένω εδώ. Όμως έτσι το έφεραν τα πράγματα και για να είμαι ειλικρινής ευτυχώς δεν το έχω μετανιώσει, όλα πήγαν καλά για μένα.
0: Ας ξεκινήσουμε με την υποψηφιότητά σας. Έχει εκλογές η Σουηδία την Κυριακή, θα εκλέξει η κυβέρνηση. Τι είναι αυτό που σας ώθησε να διεκδικήσετε μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Στοκχόλμης με τους Σοσιαλδημοκράτες και ποιο είναι το κεντρικό διακύδευμα αυτών των εκλογών για την Σουηδία, για τη χώρα?
1: Να διευκρινίσω ότι εγώ είμαι στέλεχος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, είμαι σε διάφορα όργανα κομματικά και δεν είναι η πρώτη φορά, νομίζω είναι η τέταρτη φορά που είμαι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Δήμου Στοκχόλμης και ενίοτε κάποιες κανένα δυο φορές και στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας Στοκχόλμης. Και μάλιστα να συμπληρώσω ότι και η γυναίκα μου είναι υποψήφια στο ίδιο ψηφοδέλτιο αλλά για την περιφέρεια Στοκχόλμης. Το τι με όθησε, νομίζω η απάντηση που έδωσα το καλύπτει. Από παλιά ο στέλεχος του κόμματος είναι αυτονόητο. Όταν μου ζητήθηκε, όταν κατατέθηκαν οι υποψηφιότητες, μία από αυτές ήταν και δική μου. Και έτσι βρίσκομαι σε μία από τις θέσεις. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή εδώ είναι με τη σειρά προτεραιότητας, δεν είναι με ψήφο με σταυρό, είμαι προς τις κάτω θέσεις. Το ουσιαστικό είναι να τραβήξω ψήφους για το κόμμα μου, για τους δημοκράτες. Αυτή είναι η ουσία και ο στόχος είναι η νίκη του κόμματος τόσο εδώ σε τοπικό επίπεδο του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά κύρια σε εθνικό επίπεδο μετά από 4 χρόνια αστικής διακυβέρνησης. Όλα όμως θα κριθούν την Κυριακή και για να δούμε όπως φαίνεται τα πράγματα εξελίσσονται σε ένα πραγματικό εκλογικό θρίλερ γιατί αν πάμε 3-4 εβδομάδες πίσω ήταν σχεδόν δεδομένη η νίκη των δημοκρατών ή μάλλον του συνασπισμού κομμάτων υπό τους σοσιαλδημοκράτες με μία διαφορά μάλιστα όπως έδειχναν όλα τα γκάλοπ της τάξης του 10% περίπου. Και αυτή η διαφορά την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες μειώθηκε τόσο που μάλιστα βρίσκεται σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της Novus, είναι μία από τις μεγάλες και σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων, βρίσκεται στο 2,4% που σημαίνει ότι είναι εντός του στατιστικού λάθους. Από την άλλη πλευρά έχουν γίνει και άλλες δημοσκοπήσεις από άλλες εταιρείες οι οποίες δίνουν ελαφρώς μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των συνασπισμών. Το μάλιστα. Ερώτημα όμως είναι τι θα γίνει και ιδιαίτερα το πιο σημαντικό είναι τι θα γίνει με ένα από τα κόμματα του νυν κυβερνητικού συνασπισμού, λιμπεράλες με τους φιλελεύθερους δηλαδή, οι οποίοι μέχρι τώρα όλες οι δημοσκοπήσεις όχι μόνο οι τωρινές πριν από ένα μήνα λόγω χάριν, αλλά και πριν ένα και δύο χρόνια το έδειχναν να είναι πολύ κάτω από το σημαντικό πλαφόν, το όριο εισόδου στη Βουλή της Σουηδίας, που είναι το 4%. Δηλαδή είχε, ενώ οι δημοσκοπήσεις το έδιναν λίγο παλαιότερα, μερικούς μήνες ή μερικές εβδομάδες πριν, να βρίσκεται γύρω στο 2%, ξαφνικά η τελευταία μέτρηση το δείχνει να είναι στο 4,3%. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση. Τώρα θα μου πεις την τελευταία στιγμή πώς είναι δυνατόν αυτό.
0: Έχει σημασία, μιλάτε για αυτό το μικρό κόμμα. Γιατί είναι σημαντικό να ξεπεράσει το 4% ή να πέσει κάτω από αυτό?
1: Ναι, γιατί αν δεν ξεπεράσει το 4%, τότε δεν εισέρχεται στη Βουλή, που σημαίνει ότι οι ψήφοι του πάνε χαμένοι ουσιαστικά για τον μην κυβερνητικό συνασπισμό και ωφελείται περισσότερο ο αντιπολιτευόμενος συνασπισμός υπό τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν δεν μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή, τότε είναι σχεδόν με βεβαιότητα δεδομένο, θα πρέπει να συμβεί κάτι πολύ, κάποιο θαύμα, για να κερδίσει και πάλι ο συνασπισμός. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δεν μπορεί. Αλλά και επίσης δεν συμβαίνει μια τέτοια ραγδαία αλλαγή της κοινή γνώμη. Οπότε, όπως πιθανόν συμβαίνει και αλλού, έχουμε και ψηφοφορία τακτικής. Δηλαδή, πιστεύετε ότι ένα μέρος της αύξησης οφείλεται σε ψήφους που θα πάνε από το κόμμα των μετριοπαθών, που είναι το κυβερνών κόμμα που έχει και τον Πρωθυπουργό, και ακόμα και από το ακροδεξιό κόμμα, τους Σουηδούς Δημοκράτες, το SD, τους Σφαίρικε Δημοκράτερων όπως λέγεται, οι οποίοι μάλιστα τα βρήκαν με την αρχηγό του κόμματος των Φιλελεύθερων. Μάλιστα αγκαλιάστηκαν. Να σημειώσω ότι η αρχηγός των Φιλελεύθερων έχει μεταναστευτική προέλευση, ήρθε στη Σουηδία ως νήπιο, είναι μόλις 32 ετών και μάλιστα έχει αλλάξει και το όνομα του, προσάρμοσε σε σουηδικό, λέγεται Μόχαμσον. Είναι παλαιστινιακής προέλευσης, καταγωγής, και πριν από ένα μικρό κάποιο καιρό είχε έναν αναγκαλισμό κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης που είχε στην σουηδική, δημόσια σουηδική τηλεόραση, με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος, τον Τζίμι Όκεσον. Και μάλιστα και τελευταία μία δήλωση του Όκεσον ήταν τόσο θετική που πιστεύετε ότι και από εκεί, ακόμη και από εκεί, προκειμένου να μπει στη Βουλή και να παραμείνει ο κυβερνητικός συνασπισμός στην εξουσία, θα πάρει ψήφους ακόμη και από το ακροδεξιό κόμμα. Για σκεφτείτε μία Παλαιστίνια ηγέτη πρόεδρο ενός κόμματος να αναγκαλίζεται με τον αρχηγό του ακροδεξιού κόμματος και να προσμένει και στήριξη με ψήφους την ημέρα των εκλογών. Αυτά μάλλον μόνο στη Σουηδία γίνονται.
0: Γίνονται και αλλού, είμαι σίγουρος. Μην ανησυχείτε. Είμαι σίγουρος ότι γίνονται παντού. Για την πολιτική γίνονται πολλά και διάφορα.
1: Σωστά, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, όπως λέω, και συμβαίνουν όντως.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ποιες είναι οι διαφορές των δύο μεγάλων συνασπισμών, γιατί περί συνασπισμών πρόκειται, αυτών που ηγείται οι σοσιαλδημοκράτες και αυτών που ηγούνται οι μετριοπαθείς, η κεντροδεξιά, το κεντροδεξιό κόμμα. Οι διαφορές των δύο συνασπισμών ποιες είναι οι βασικές διαφορές τους?
1: Από την πλευρά των σοσιαλδημοκρατών, φυσικά το κοινωνικό κράτος, η απασχόληση, θα έλεγα οι τυπικές σοσιαλδημοκρατικές αξίες είναι στο προσκήνιο. Από την άλλη μεριά, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, νομίζω υπάρχει ταύτιση απόψεων στο ουκρανικό, στο θέμα του ΝΑΤΟ. Πιθανόν αν εξαιρέσουμε το αριστερό κόμμα σε ό,τι αφορά το θέμα του ΝΑΤΟ, που και αυτό δεν λέει ρητά ότι η Σουηδία πρέπει, πριν να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ ήταν ενάντια, αλλά τώρα έχει προσαρμοστεί και αυτό. Η βασική διαφορά, η κεντροαριστερά προτείνει υπάρχουν κάποιες διαφορές στη μεταναστευτική πολιτική. Η κεντροαριστερά προτείνει, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ίσως είναι ένας από τους λόγους που το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, δηλαδή το ακροδεξιό κόμμα, έχει αυτή την τεράστια άνοδο που έχει. Αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κόμμα του αστικού συνασπισμού, του κεντροδεξιού συνασπισμού. Έχει ξεπεράσει και το κόμμα των μετριοπαθών, το κόμμα των Μοντεράτερνα. Και αυτό οφείλεται στη στάση που κρατούν στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Η κεντροαριστερά λοιπόν δεν προτείνει. Η Σουηδία έχει από το 2015-16, μετά το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, όπως θυμάστε, προς την Ευρώπη, έχει σκληρύνει πάρα πολύ την μεταναστευτική πολιτική. Νομίζω είναι πιο αυστηρή, πιο restrictive μεταναστευτική πολιτική στην χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελάχιστοι πλέον έρχονται σε σχέση με το παρελθόν. Το πρόβλημα όμως δημιουργήθηκε παλαιότερα και έτσι σωρεύτηκαν όχι μόνο εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά πλέον κάποια εκατομμύρια συνολικά ατόμων με προέλευση από το εξωτερικό, κύριε, από χώρες της Μέσης Ανατολής, από την Αφρική, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όπως και αλλού στην Ευρώπη, δημιουργεί ένα πολιτισμικό σοκ, δημιουργεί συγκρούσεις και δημιουργεί αυτές τις αντιθέσεις και τα συναισθήματα στον κόσμο που τον οδηγούν, ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού, να στραφεί προς την ακροδεξιά, προς το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών. Η κέντρο αριστερά λοιπόν προτείνει μια δεν προτείνει την παλαιότερη, ουσιαστικά περισσότερο φιλελεύθερη μεταναστευτική πολιτική των προηγουμένων ετών, γιατί οι σοδημοκράτες αυτοί ήταν που αυστηροποίησαν την πολιτική τους και την νομοθεσία όταν ήταν κυβέρνηση, πριν κερδίσουν τα αστικά κόμματα, και έχουν λοιπόν μετακινηθεί προς την αυστηρότερη γραμμή, και η βασική διαφορά αφορά περισσότερο το πόσο μακριά θα πρέπει να φτάσει αυτή η πολιτική και ποιο κόστος συνεπάγεται για το κοινωνικό κράτος και για την κοινωνική συνοχή. Γιατί κακά τα ψέματα, ας μην κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, αυτή η πολιτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Επίσης, ένα άλλο θέμα που τονίζει, αν αφήσουμε τη μεταναστευτική πολιτική, που τονίζει ο συνασπισμός, και ιδιαίτερα και η Άντερσον, η Μακταλένα Άντερσον, που είναι η πρόεδρος του Σοδημοκρατικού Κόμματος, είναι το κράτος πρόνοιας και η νέα πράσινη βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή προσπαθεί να επιχειρεί να παρουσιάσει ένα διαφορετικό όραμα για τη Σουηδία. Δεν μιλά δηλαδή μόνο για την προστασία του Velferdsstaten, λέγεται στα σουηδικά, του σουηδικού, της κοινωνίας ευημερίας, του σουηδικού κοινωνικού κράτους. Μιλά για μια νέα βιομηχανική αναγέννηση και υποστηρίζει ότι η Σουηδία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να το πετύχει αυτό. Φτηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, υδροηλεκτρική παραγωγή κλπ.
0: Εκτός από εσάς και κάποιους άλλους που γνωρίζουμε, ήθελα να ρωτήσω, συμμετέχουν ενεργά οι Έλληνες της Σουηδίας στις εκλογικές διαδικασίες και πού ακριβώς γνωρίζουμε, ας πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η ομογένεια ψηφίζει, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, αλλά νομίζω όλοι συμφωνούν ότι κατά πλειοψηφία ψηφίζει τους Ρεπουμπλικάνους. Στην Σουηδία υπάρχει κάποια αίσθηση προς τα που πάνε οι ψήφοι?
1: Εδώ παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο που έχει σχέση με την δομή της ελληνικής μετανάστευσης και τις αλλαγές που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, θα λέγαμε, σε σχέση με την κρίση και ίσως λίγο πριν, με τις φουρνιές των νέων μεταναστών που ήρθαν εδώ. Θα έλεγα ότι παλαιότερα, θυμάμαι εγώ, όπως είπαμε, είμαι εδώ από τα χρόνια της Χούντας, υπήρχε ένας έντονος, μια έντονη πολιτική συμμετοχή σε όλα τα θέματα και οι Έλληνες συμμετείχαν σε υψηλότερο βαθμό στην έμπρακτα στη σουηδική πολιτική. Είχαμε κατά καιρούς βουλευτές Έλληνες, είχαμε Έλληνες σε άλλες θέσεις κομματικές. Αυτό το φαινόμενο, αυτό το πράγμα πλέον δεν το παρατηρούμε στον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν κανένα δυο άτομα τα οποία είναι υποψήφοι. Υπάρχει μια κοπέλα η οποία είναι βουλευτής τώρα του αριστερού κόμματος, ελληνικής καταγωγής κατά το ίμιση. Αλλά γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον για τα πολιτικά τεκτενόμενα στη Σουηδία, και με αυτό εννοώ με ίδια συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε, όπως έχουν άλλες μειονότητες πλέον μεταναστευτικές. Παραδείγματος χάρη είναι οι Τούρκοι, οι Ασσύριοι, από αραβικές χώρες. Έχουμε πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι, η Σουηδική Βουλή έχει πάρα πολλούς βουλευτές οι οποίοι έχουν τέτοια καταγωγή. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν το δυστυχώς ταιριάζει, αλλά το αναφέρω. Δεν έχουμε Έλληνες όπως είχαμε στο παρελθόν. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες, πιθανόν οι νεότεροι ιδιαίτερα, έχουν, είναι πιο business oriented, πιο business minded, κοιτάζουν τις δουλειές, πώς θα, κύριε καινούργοι, πώς θα βγάζουν περισσότερα χρήματα, και λιγότερο τους έλκει η σουηδική πολιτική. Ίσως επειδή πολλοί από αυτούς είναι καινούργοι, ίσως επειδή εμείς τα χρόνια εκείνα είχαμε την Χούντα στην Ελλάδα και ο πολιτικός προβληματισμός και η θέση που έπρεπε να πάρουμε, από τη μία από την άλλη πλευρά μας ανάγκασε να είμαστε πιο συμμετοχικοί σε όλα πράγματα του πολιτικού γίγνεσθε. Με αυτή την έννοια δεν έχουμε. Δεν ξέρω αν απαντάει στο ερώτημά σου.
0: Ναι, σαφώς αλλά... είναι νομίζω ξεκάθαρα από αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάποιο είδους αδιαφορία, θα έλεγα εγώ, από μεγάλη μερίδα για τα κοινά, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Τώρα να έρθω σε μία άλλη ερώτηση. Έχετε μία, θα έλεγα, εντυπωσιακή θητεία στο επιτελείο των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ήσασταν και οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος του μαχητικού Gripen. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς καταφέρνει μία χώρα όπως η Σουηδία, που έχει τον ίδιο περίπου πληθυσμό με την Ελλάδα, να αναπτύσσει, να παράγει και να εξάγει ένα δικό της μαχητικό αεροσκάφος διεθνούς κλάσης, γιατί το Gripen είναι διεθνούς κλάσης, ας πούμε, και την ίδια στιγμή, αντιπαραβάλλοντάς το με την Ελλάδα, εσείς έχετε και ήδη αναγνώση του τι συμβαίνει, γνωρίζετε άριστα την ελληνική πραγματικότητα, γιατί η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι δαπανά τεράστια ποσοστά του ΑΕΠ της για την άμυνα λόγω της μόνιμης εξωτερικής απειλής, έχει αποτύχει παταγωδώς να αναπτύξει μια αντίστοιχη αυτόνομη αμυντική βιομηχανία, και αρκείται στο να είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αγοραστής, απλώς αγοραστής έτοιμων πανάκριβων συστημάτων.
1: Ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία με έχει απασχολήσει και με οδήγησε κάποτε πριν κάποιο καιρό, νομίζω το καλοκαίρι ήταν, στη συγγραφή ενός άρθρου με αυτό το θέμα μάλιστα, το οποίο δημοσιεύθηκε στη μεταρρύθμιση. Νομίζω ο τίτλος ήταν Σουηδία versus έναντι της Ελλάδος, γιατί μια χώρα έκτισε αμυντική βιομηχανία παγκοσμίου κύρους και οι άλλοι όχι. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ψάξουν αυτό το άρθρο στη μεταρρύθμιση, είτε με το όνομά μου είτε πηγαίνοντας στην ημερομηνία εκεί γύρω στον Ιούλη, μέσα Ιούλη ήταν, θυμάμαι, και να διαβάσουν με πιο λεπτομερώς τους λόγους. Θα σου απαντήσω όμως, πριν από αυτά όμως να σου πω ότι για το η θέση μου στις Σουηδικές Ένοπλες Δυνάμεις, να συμπληρώσω ότι η κύρια θέση μου ήταν, μάλλον δύο θέσεις, εκεί που ασχολήθηκα, η μία που ασχολήθηκα κύρια με αμυντική βιομηχανία και με έδωσε μια μεγάλη γνώση, μια περίοδο εγώ και το γκρουπ με το οποίο ήμασταν από τους πλέον expert σε θέματα, ειδικού σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Εγώ ασχολήθηκα με τεχνοοικονομική έρευνα στο τέλος ως senior research fellow και ως αναλυτής στο Swedish National Defense Research Institute, στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Στρατηγικών Ερευνών, το όργανο του Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένα κομμάτι, τώρα λέγεται Swedish Defense Research Agency, η υπηρεσία ερευνών των της άμυνας των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ασχολείται με έρευνα σε όλα τα θέματα. Και εγώ εκεί ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τεχνοοικονομική έρευνα και απέκτησα μια πολύ καλή γνώση των θεμάτων της αμυντικής βιομηχανίας, θα έλεγα. Στο άλλο το θέμα για τον Gripen που ανέφερες και που όντως ήμουν κάποια χρόνια οικονομικός υπεύθυνος του προγράμματος, όπως και υπεύθυνος της οικονομικός της πολεμικής αεροπορίας της Σουηδίας, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας να συμπληρώσω, όχι αλλού. Αυτή ήταν εκεί ήμουνα κύρια άλλος ο ρόλος μου, το οποίο επίσης μου έδωσε γνώση αρκετή για το πρόγραμμα του συγκεκριμένου, το οποίο ήμουνα financial controller. Τώρα το κύριο ερώτημα που αυτό το ερώτημα που έθεσες, γιατί μία χώρα κατάφερε να πετύχει αυτά που πέτυχε η Σουηδία ενώ η Ελλάδα όχι, να πω
0: επιγραμματικά, ας πούμε,
1: Θα το πω επιγραμματικά. Υπάρχει μία, μην το ξεχνάμε, ένα τεράστια διαφορά που έχει σχέση με το ιστορικό πλαίσιο. Μην ξεχνάμε ότι η Σουηδία ήταν ουσιαστικά μια αυτοκρατορία από το 15ο, 16ο, 17ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 1800. Ήταν από την άλλη μεριά της Βαλτικής θάλασσας, είχε όλες τις Βαλτικές χώρες, μέρος της σημερινής Ουκρανίας, η Φιλανδία και η Νορβηγία ήταν τμήμα αυτής της Σουηδικής, του Σουηδικού Βασιλείου, και είχε ένοπλες δυνάμεις τεράστιες, μεγάλες, προκειμένου να συμμετέχει σε όλους τους πολέμους που γινόταν εκείνη την εποχή και να πετυχαίνει σημαντικές νίκες όπως όντως έγινε, μέχρι που άρχισε η πτώση, η φθορά αυτής της, μετά την ήττα στην μάχη της Πολτάβας το 1709 στην Ουκρανία, στη σημερινή Ουκρανία, όταν ήταν καθοδόν για τη Μόσχα. Αλλά αυτό έδωσε την Σουηδία τη δυνατότητα και λόγω των φυσικών πόρων, των τεράστιων φυσικών πόρων που διαθέτει, ιδιαίτερα με τα λεύματα που αποτελούν σημαντική βάση για την αμυντική βιομηχανία, σε έδωσε τη δυνατότητα να πτύξει δική της αμυντική βιομηχανία. Τα σουηδικά κανόνια είναι γνωστά από πάρα πολλές εκατονταετίες πριν και όπως είναι γνωστό η δυναμίτιδα είναι η σουηδική εφεύρεση του Άλφρεντ Νόμπελ, ο οποίος συνέχεια μάλιστα έγινε πολυεκατομμυριούχος, πάμπλουτος, επένδυσε τα χρήματά του, η Μπόφορς ήταν ξεκίνησε από αυτόν το 1880 νομίζω, 83 άμα θυμάμαι καλά, και την έχω επισκεφτεί πολλές φορές στην Πόφρος και για τη δουλειά μου και έτσι γνωρίζω αρκετές λεπτομέρειες, αυτό εδώ έδωσε μία όθηση. Και το δεύτερο σημαντικός παράγοντας που ανέπτυξε, που έχει σχέση με το ιστορικό παρελθόν, είναι η πολιτική ουδετερότητα που ακολούθησε η Σουηδία, που ακολουθούσε μέχρι πρόσφατα. Αυτό ανάγκασε τη Σουηδία να έχει τις δικές της, να προμηθεύει τις ένοπλες δυνάμεις της κύρια με δικό της αμυντικό υλικό.
0: Θα μπορούσε όμως
1: η ίδια στο όνομα της ουδετερότητας.
0: Ναι, θα μπορούσε όμως να αγοράζει από διαφορετικές πηγές, μια και ήταν αντί να τα φτιάχνει η ίδια. Έτσι, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό.
1: Όχι, και αυτό θα μπορούσε να το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι το ίδιο όταν αγοράζει από αλλού. Θέλω να κάνω ένα πείδημα στο Νίνε, δεν ξέρω σε βαθμό που ισχύει, για τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα για προμήθειες, κάποιες σημαντικές προμήθειες, κυρία των F-35, για το λογισμό. Δηλαδή η προμήθεια από το εξωτερικό δημιουργεί πάντα εξάρτηση, είναι δεδομένο. Όπως και ο δανεισμός, εσύ το γνωρίζεις πολύ καλά και λόγω του background σου, ότι άμα δανείζεσαι δεν είσαι ελεύθερος ουσιαστικά, άλλοι αποφασίζουν κάποιους όρους και εσύ πρέπει να το αποδεχτείς. Η Σουηδία λοιπόν έκτισε σιγά σιγά τη δική της βιομηχανία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και εκεί διαφέρει το ιστορικό πλαίσιο, είναι δεδομένο και για τις δύο χώρες. Η Σουηδία ήταν ελεύθερη χώρα ήδη από το Μεσαίωνα και μεγαλουργούσε. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα από το 1830. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι περίπου... έχει ιστορία 200 ετών μόνο και όχι περισσότερο. Αλλά το άλλο πολύ σημαντικό δεν είναι το πλαίσιο, είναι το θέμα της θεσμικής αρχιτεκτονικής και το θεσμικό πλαίσιο που κυριαρχεί στη μία χώρα και στην άλλη. Γιατί όπως ανέφερες πολύ σωστά, οι δύο χώρες έχουν το ίδιο μέγεθος. Οπότε στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό παράδειγμα, γιατί και στη Σουηδία η βιομηχανία της αναπτύχθηκε λόγω της ιδιαιτερότητας, να πάρουμε ως παράδειγμα τη ΣΑΜΠ, ήταν η μόνη πηγή προμήθειας της αεροπορίας με αεροσκάφη και υπήρχε συνεχής κρατικός παρεμβατισμός. Αυτοί έδιναν τα standards, τα specifications, υπήρχε ένα στενό παρεδόσιο μεταξύ της ΣΑΑΠ και του κράτους. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε τη ΣΑΑΠ να αναπτυχθεί ως εταιρεία σε βάσεις σωστές, με συνέχεια στη διοίκησή της και με λογική, ορθολογική...
0: Μα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρείται κατεξοχήν καπιταλιστική χώρα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αυτό το οποίο δίνει τα specifications και τα λοιπά, δηλαδή τι ακριβώς θέλει στις εταιρείες, και αυτές είναι ιδιωτικές, έτσι, και ανταποκρίνονται, είναι κρατικές εταιρείες. Τα χρήματα είναι δημόσια, η καθοδήγηση είναι στο τι χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις από το Υπουργείο, αλλά η παραγωγή και είναι ιδιωτικά τελείως.
1: Ναι, φύτατε Δημήτρη, γίνεται όμως, και το λέω ρητορικά, γίνεται αυτό στην Ελλάδα? Τι, πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ελλάδα? Υπάρχει όντως η ίδια, υπάρχει ένας αντίστοιχος φορέας όπως το σουηδικό FMV, δηλαδή Υπηρεσία Προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ένας φορέας το οποίο είναι όχι κράτος εν κράτη, κράτος μέσα στις ένοπλες δυνάμεις εν κράτη. Το οποίο λειτουργεί με όλα τα πρότυπα της ανεξαρτησίας, της επιστήμης, όλα αυτά που είναι αναγκαία προκειμένου να προχωρήσει προς, γιατί αυτό δίνει τα specification, αυτό κάνει τις παραγγελίες, αυτό το όργανο εννοώ, αυτό έχει την κύρια ευθύνη μέχρι σε ένα όπλο που σύστημα που παραγγέλλεται να γίνει επιχειρησιακό. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα έχουμε υπάρχει ένα διέξοδο, μια πολιτιακή διοίκηση η οποία δεν έχει σχέση με την έλλειψη πόρων, αλλά σχέση με αν θέλεις την κάθε κυβέρνηση που είναι στην εξουσία, τον κάθε υπουργό που αναλαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο και κάνει αυτά που αυτός νομίζει. Δεν υπάρχει μια συνέχεια με την προηγούμενη πολιτική που ακολουθούσε η χώρα. Και έχουμε, να σου δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα.
0: Δεν έχουμε και πολύ χρόνο απλώς.
1: Τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ΕΑΣ, ο οποίος είναι ένας όμιλος που προέκυψε πριν από 10-12 χρόνια, το 2014 νομίζω, όταν συγχωνεύτηκαν οι Πυρκάλ, η ιστορική αυτή εταιρεία με ρίζες που από τα τέλη του 1800 περίπου, και δηλαδή με μεγάλη παράδοση στην κατασκευή πυρομαχικών όλων των διαμετρημάτων, υψηλής ποιότητας κλπ. Και αυτή η εταιρεία όπως και η ΕΒΟ ενωθήκαν και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Τι συνέβη, ποια είναι η κατάληξη? Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, νομίζω είναι γνωστό ποια είναι η κατάληξη των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, της ΕΒΟ δηλαδή και της ΠΥΡΚΑΛ. Είναι σε πια καταθλιπτικό να πας και να βλέπεις τις παλιές αυτές ένδοξες κάποτε εγκαταστάσεις της Πυρκάλ στην Αργυρούπολη, έτσι λέγεται το πράσινο, ναι, στην Αργυρούπολη εκεί πάνω από το ελληνικό, και οι οποίες πλέον είναι κουφάρια, δεν κάνουν τίποτε. Να δώσουμε την απάντηση μόνοι μας, δεν χρειάζεται να τη δώσω εδώ. Οπότε είναι, επίσης έχουμε αυτή την περίφημη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία, η οποία είναι συνήθις και κυρίως με κάθε κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Και αντί βάσει τεχνοκρατικών κριτηρίων, έχουμε απουσία κουλτούρας και λογοδοσίας, δεν υπάρχει μάλιστα απόδοση ευθυνών, και υπάρχει και κοντόφθαλμη διαχείριση χωρίς μακροχρόνιο προγραμματισμό.
0: Δεν υπάρχει στρατηγική δηλαδή, λέτε αυτό.
1: Και στη συνέχεια είναι και άλλα τέτοια. Το θέμα των offset, η μεταφορά τεχνολογίας. Τώρα η Ελλάδα, όπως και η Σουηδία, το εκμεταλλεύεται στο ύπαρκον, παρότι έχει τις βάσεις. Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς τεχνολογίας. Τι κάνουμε? Τα offset στην Ελλάδα παρέμειναν συχνά συμβολικά. Και
0: όχι μόνο αυτό, έγιναν και αντικείμενο διαφθοράς, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, αντικείμενο διαφθοράς.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κύριε Καρκαμάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσεχείς εκλογές της Σουηδίας και στο Δήμο της Στοκχόλμης, εν πάση περιπτώσει, αν και μας είπατε τη λογική
1: πολύ
0: πίσω.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, πιστεύω, και μετά τις εκλογές κάποια στιγμή, Δημήτρη, ναι. Άλλωστε εμείς συζητάμε συχνά, οπότε καταλαβαίνω τα χρονικά περιθώρια σε εκπομπής, γι' αυτό ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: εγώ.
1: Και
0: εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χαιρετισμούς. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε τον κύριο Δημήτρη Καρκαμάνη από την Στοκχόλμη, έναν Έλληνα ομογενή εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 60, υψηλόβαθμος στέλεχος των Σουηδικών Ενόπλων Δυνάμεων. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και με αυτό το ωραίο τραγούδι «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» που τραγουδάει η Τζένι Βάνου, υποδεχόμαστε την συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την βαλκανική γειτονιά μας. Λοιπόν, Ιβάνα, δεν έχουμε και πολύ χρόνο δυστυχώς. Για πες μας, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, κατεξοχήν μία από τις πρωτεύουσες βαλκανικές και των Βαλκανίων, όπου υπογράφηκε η Συμφωνία Διεύρυνσης του Κάθετου Διαδρόμου προς Βόρεια Μακεδονία και Σερβία, ανοίγοντας νέα δίωδο μεταφοράς LNG από τις ελληνικές υποδομές προς τα Δυτικά Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Νέα δεδομένα στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έγινε υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας από τις εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του κάθετου διαδρόμου. Από την Ελλάδα είναι η DESFA. Βασικά είναι οι μεγάλες εθνικές εταιρείες φυσικού αερίου. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου Ενεργειακού Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι επίσης μόλις η Βόρεια Μακεδονία οικοδομήσει τα 23 χιλιόμετρα που έχει μέχρι τα σύνορα της Σερβίας να συνδέσει τον αγωγό, απευθείας είμαστε συνδεμένοι μέχρι και την Ουγγαρία, δηλαδή μέχρι και την Κεντρική Ευρώπη και από εκεί και μέχρι και την Αυστρία. Από άλλες ειδήσεις, λοιπόν, σήμερα προκηρύχθηκαν εκλογές βουλευτικές στη Σερβία για τις 25 Οκτωβρίου από το πρόεδρο Βούτιτς, ο οποίος είναι και αρμόδιος. Χτες το βράδυ ήταν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, όπου κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες της εκλογικής διαδικασίας να απευθυνθούν στους πολίτες τις ανάγκες τους και τις ανησυχίες τους και να αποφεύγουν βία και διάφορα μπλοκαρίσματα δρόμων και πανεπιστημίων. Οι προηγούμενες εκλογές έγιναν το Δεκέμβρη του 2023 και γίνονται λίγο νωρίτερα οι εκλογές για δύο λόγους. Ένας λόγος είναι που το ζήτησαν η αντιπολίτευση και αυτό το κίνημα των φοιτητών. Και ο δεύτερος λόγος είναι που η Σερβία του 27 έχει αυτή τη διεθνή έκθεση Expo, οπότε πρέπει να είναι μια φρέσκια κυβέρνηση που και με νοπή εντολή του λαού, η οποία θα κάνει αυτή την δουλειά. Ο προεκλογικός αγώνας θα διαλέξει 46 ημέρες και σύμφωνα με τα λόγια του κύριου Βούτσιτς, οι εκλογές πρέπει να σημαίνουν ότι η χώρα βγαίνει από την πολιτική κρίση η οποία προκλήθηκε με αυτό το κίνημα των φοιτητών μετά από το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισατ, και οι πολίτες να δείξουν τι μέλλον θέλουν για τη χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες κοινής γνώμης, το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του κύριου Βούτσιτς έχει 47,2%, είναι στοιχεία τελευταίας έρευνας, και είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Την έρευνα την δημοσιεύει η έγκυρη εφημερίδα του Βελιγραδίου Blitz. Το δεύτερο κόμμα είναι η Λίστα των Φοιτητών, που δεν είναι κόμμα, είναι ομάδα πολιτών, με 31,5% των ψήφων. Στην τρίτη θέση είναι οι Σοσιαλιστές 4,9%. Και ακόμα δύο συνασπισμοί αντιπολιτευόμενων κομμάτων με λιγότερα ποσοστά, γύρω στο 3,6% και 3,4%, μπαίνουν στο κοινοβούλιο, και δεδομένου ότι το κατόφλι είναι μόνο 3%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Βούτσιτς, αυτός θα παραιτηθεί από τη θέση του πρόεδρου μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Από ό,τι ξέρω, θα πάει να μιλήσει στη Νέα Υόρκη στη συνέλευση, το Γενική Συνέλευση των ΗΕ, και μετά θα παραιτηθεί και θα ηγηθεί της λίστας του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά αν έχουμε χρόνο ακόμα, να πούμε σε ό,τι... Ναι, να πούμε μόνο ότι σε ό,τι αφορά τις πολιτικές αναλύσεις, είναι ξεκάθαρτο ότι μετά το COVID άρχισε μια διαδικασία πολιτικής αστάτειας, η οποία κορυφώθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025 με τους φοιτητές και διαμαρτυρίες τους, αλλά και μετά από αυτό ζήτησαν εκλογές.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Ιβάνα, σε χαιρετούμε.
1: Γεια, γεια.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δήμητρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, 8 με 9 ώρα Ελλάδας. Γεια σας. Συγγνώμη, αύριο είναι Πέμπτη, δεν είναι Παρασκευή. Το προέτρεξα. Λοιπόν, την ίδια ώρα αύριο, 4 με 5 το απόγευμα. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπό διερεύνηση παραμένουν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος με τα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το ένα να πέσει σε στάση λεωφορείου και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες που περίμεναν. Πιο σοβαρά φαίνεται να είναι μια κοπέλα 21 ετών, μια 62χρονη φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ ελαφρά τραυματίστηκαν μια 17χρονη και μια 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψη έρευνα της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Επιτίδη είχαν στήσει κύκλωμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών στο λεκανοπέδιο με σκοπό να καρπώνονται επιστροφές φόρων εισοδήματος ΦΠΑ και παρακράτησης 20%. Σύμφωνα με την έρευνα, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Στο Παρίσι απόψε, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δείπνο στα Ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Telecom, Tim Hongkes, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία. Σκληραίνει τη στάση του το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι μία νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν, και πέραν αυτού προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης αυτής θα ανακοινωθούν μεταγενέστερα. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros με σημαία Παναμά χτυπήθηκε νωρίτερα από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Στις αγορές τώρα, το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να ξεπερνά τα $100 το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται σε κατηγορίες που συνδέονται άμεσα στις τιμές της ενέργειας, στον τουρισμό και τις μετακινήσεις. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται Γαλλία και Καναδάς. Τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες από έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη Νότια Ελβετία, άγνωστα μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Δώστε λίγη ένταση, ένταση παρακαλώ. Δεν το παίζουμε τυχαία το τραγούδι, το εμπνευστήκαμε καθώς πολλά πολλά παιχνίδια, παίγνια παίζονται σε βάρος μας, εντός και κυρίως εκτός τυχών. Όπως ακριβώς το λέει αυτή η τραγουδάρα του Peter Gabriel, Games Without Frontiers.

ότι θα αναγκαστούμε να διακόψουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι. Σχεδόν κλέβω να αφήσω να παίξει. Λιγότερο από ένα λεπτό έχει μείνει. Γιατί θα πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Όπου ο

0: έχει μέση και τέλος και σαφές κοινωνικό πρόσημο.
1: Το λόγο έχει ο κύριος Τερζής από το INGR και να ετοιμάζεται ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από την Εφημερίδα των Συντακτών.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
3: Ακούγομαι, Άννα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, αριστερά σας. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως είπατε πριν κατέβετε κιόλας από το Βήμα, σας κατηγόρησε για το πρόγραμμά σας, κοστολογώντας τα μέτρα, άλλος είπε 13 δις, άλλος είπε 17 δις, και ταυτόχρονα ξεκίνησε και μια κριτική για την εξειδίκευση ορισμένων από τα μέτρα, ότι τα αλλάξατε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε στην κριτική της κυβέρνησης για αυτό το εύρος, άλλος λέει 13, άλλος λέει 17. Να μας δώσετε, αν γίνεται, ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματός σας, πώς μπορεί να περπατήσει αυτό. Και επειδή γίνεται, έχει επανέλθει και η συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και για προγράμματα Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση πάλι, θέλω να ρωτήσω αν αυτό που είπατε, αν θα ζητήσετε τελικά επιβεβαίωση της κοστολόγησης από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, απαιτώντας να κάνει το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία για τα προγράμματά σας. Ευχαριστώ.
0: Ναι, κύριε Τερζή, πράγματι, πριν κατέβω από το Βήμα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης είχε ετοιμάσει την κριτική που θα μου ασκούσε. Και βεβαίως αυτή η κοστολόγηση που επιχείρησαν να κάνουν, η απόπειρα κοστολόγησης, 13 δις κατέτος μάλιστα είπανε, θα έλεγα ότι δεν ήταν κοστολόγηση, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, έτοιμος από πριν, σουρεαλιστικού περιεχομένου. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή η τάση να υπερκοστολογούν δημόσιες δαπάνες οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας είναι μια τάση που την αποκτήσανε την περίοδο αυτή που έχουν πολλαπλασιάσει τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισμούς. Αν είναι μια τάση δηλαδή από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα προς ημέτερους, θα έλεγα όμως ότι είναι μια τάση που υποβαθμίζει τον πολιτικό διάλογο και δημιουργεί συνθήκες τοξικότητας στην πολιτική ζωή του τόπου. Διότι καλό είναι να αντιπαρατηθέμεθα πάνω σε πραγματικά δεδομένα. Εμείς επιχειρήσαμε και με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με συντηρητικό τρόπο κατανείμαμε μέτρα στη βάση της δικής μας λογικής, που ανοίγουν όμως δρόμους και προοπτική, διαμορφώνουν ορίζοντα για τη χώρα, με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο έχουμε από το μεσοπρόθεσμο το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει. 5,5 δις την τετραετία. Το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο εξαντλήσαμε και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας, αλλά και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Είδα υπουργούς να κάνουν αναρτήσεις που θα γέλαγαν αν τις διάβαζαν ακόμα και πρωτοετής φοιτητές οικονομικών σχολών. Μπερδεύουν το δημοσιονομικό χώρο με τις επενδύσεις, μπερδεύουν την περιουσία με το εισόδημα. Δεν είναι αδαείς, δεν είναι άσχετοι. Το κάνουν επίτηδες. Το κάνουν επίτηδες διότι έχουν μια στρατηγική να δημιουργήσουν την εικόνα στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες, που δεν έχουν βεβαίως κανένα λόγο να γνωρίζουν λεπτομέρειες περί των οικονομικών, ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος μέσα στο υφιστάμενο πλαίσιο. Θέλουν να επιτείνουν το κλίμα της αναξιοπιστίας. Εκεί ποντάρουν. Τη δεύτερη μέρα όμως της ομιλίας μου στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη, το πρωί, ανακοινώσαμε ότι θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας προς αξιολόγηση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και εκεί άλλαξε το τροπάρι. Εκεί άρχισαν να λένε, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία, νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, είμαστε θύματα μιας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία είναι πεδαριώδης και πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα αυτού του τόπου και πώς θα τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημά τους λοιπόν και αυτό το οποίο και ο λόγος για τον οποίο επιχειρούν αυτή τη στρεψοδικία είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό

0: κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κυρίου Τσίπρα ως αρχηγού της Ελλάς. Επιμένει στη γραμμή που έχει χαράξει της παρουσίασης του κόμματος ως κυβερνητική εναλλακτική, στη βάση της σύγκρισης προγραμμάτων, επιλέγοντας παράλληλα υψηλούς τόνους απέναντι στο κυβερνών κόμμα και τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη και για την παρουσίαση των βασικών αξώνων του προγράμματός του πριν από την παρουσίαση των υπολείπων πολιτικών αρχηγών, και τώρα σήμερα δίνει συνέντευξη τύπου λοιπόν ως αρχηγός της Ελλάς, του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένα από τα βασικά που υπόθηκε είναι ότι αριστερό δεν είναι να διαχειρίζεσαι τη φτώχεια αλλά να παράγεις πλούτο. Θα παρακολουθήσετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους, στους εκπροσώπους των μέσων της χώρας από τον κύριο Τσίπρα στο earthnews.gr. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε στο Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και 91,6. Καλά το γράφετε εσείς και το δίνετε σαν εναλλακτική, γιατί είναι ανάλογα από ποιο σημείο του λεκανοπεδίου κατά κύριο λόγο μας ακούτε. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσα από τους περιφερειακούς σταθμούς αναμεταδίδεται το πρόγραμμα σε όλη την επικράτεια. Έχουμε τη δυνατότητα της μετάδοσης μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και φυσικά, κάτι που παρέλειψαν από χθες, έχουμε τη δυνατότητα του συστήματος DAB+. Είναι το ψηφιακό ραδιόφωνο για όσους διαθέτουν ένα τέτοιο μηχάνημα, να το πω έτσι, μια τέτοια συσκευή. Να, εδώ ο Βασίλης Νικολόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Ωστόσο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, παρουσιάστηκε και εγκαινιάστηκε στην πραγματικότητα όλο αυτό το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, για το οποίο μας ρωτούσατε και πριν από λίγες μέρες εάν το Earth News Radio είναι μέσα στο DAB+. Δεν ξέραμε να σας πούμε, γιατί δεν το είχαμε και σίγουρο σαν απάντηση. Τώρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ναι, είναι σε όλο αυτό το μπουκέτο. Όσοι διαθέτετε μια τέτοια συσκευή, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, κακά τα ψέματα εκεί είναι που χρειάζεται περισσότερο, θα το έχετε ήδη εντοπίσει, όχι μόνο για το Earth News Radio αλλά και για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και εν προκειμένου και για το Voice of Greece, τη φωνή της Ελλάδας, επειδή τώρα είναι συνδεδεμένο πάνω μας το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όλα τα άλλα. ΕΡΤ News Radio πρώτο και καλύτερο στην ενημέρωση, δεύτερο, τρίτο, Κόσμος, Ερασπόρ, ελπίζω να μην ξεχνάω κανένα Βασίλη, και φωνή της Ελλάδας. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, θα το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Εγώ έχω πάθει το εξής. Είχα τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου πριν να υπάρχει το DAB+, πριν να έχουν μπει όλα τα ραδιόφωνα, και τώρα που μπήκαν όλα δεν έχω εγώ τέτοιο σύστημα στο αυτοκίνητό μου. Δεν πειράζει. Είπα αυτοκίνητο και θέλω να σας πάω στο πρώτο μέρος, στον πρόλογο που προσπάθησα με μουσικό σχόλιο να παρουσιάσω, να θίξω. Και αναφέρομαι βέβαια σε όλο αυτό το παίγνιο, και δεν είναι πλέον θεωρία των παίγνιων που λέγαμε, είναι κανονική, πρακτική διαδικασία παίγνιων, παίγνιων πολεμικών, παίγνιων επικίνδυνων, παίγνιων αδιέξοδων στις πλάτες μας, στις πλάτες του πλανήτη. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να πει κανείς ότι ισχύουν τα παίγνια, όλα αυτά που κάνουν πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένοι think tanks, συγκεκριμένα think tanks σε δύο μεγάλους πόλους. Το ένα είναι βέβαια Ρωσία-Ουκρανία και το άλλο είναι, είπα, Ιράν. Με το Ισραήλ, μετά και τους αποκαλυπτικούς διαλόγους, την αποκάλυψη την τρομερή από την Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ, ότι είχε προειδοποιηθεί τηλεφωνικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μόλις 10 μέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023 για επικείμενο μεγάλο χτύπημα της Χαμάς. Αυτό είναι μια παρένθεση. Με το Ισραήλ λοιπόν και τον ίδιο τον Νετανιάχου να παίζει το δικό του το παιχνίδι. Δεν μπορεί κανείς πραγματικά να διαλέξει αυτή τη στιγμή μεταξύ ποιων πυρών μπορεί να σταθεί. Ξαναλέω, Ρωσία-Ουκρανία, πολύ ενεργό το μέτωπο, δυστυχώς. Δεν έχουν αποδώσει όποιες διπλωματικές προσπάθειες, ούτε οι απεσταλμένοι της Αμερικής στο Κρεμλίνο και το Κίεβο αντιστοίχως. Και από την άλλη έχουμε τον κανονικό πόλεμο, τον πόλεμο να συνεχίζεται στο μέτωπο του Ιράν, με το στενό του Ορμούζ και όλους τους δρόμους της ενέργειας αποκλεισμένους και κυριολεκτικά πειρακτωμένους. Θα παρακαλούσα τη Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, να καλέσει τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί βλέπω ότι η ώρα έχει πάει ήδη 5 και 20, γιατί έχει να κάνει ο πρώτος μας καλεσμένος με ακριβώς αυτό που μας καίει όλους. Τιμές ενέργειας, ρεύματος, φυσικού αερίου, στον απόϊχο των χθεσινών δηλώσεων του αρμοδίου υπουργού του κ. Παπασταύρου, ότι ο στόχος τουλάχιστον του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου είναι η μείωση 30% στο ρεύμα μέσα στην επόμενη τριετία. Είπα ότι η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα τη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής, η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, και φυσικά τον έχω ήδη προαναφέρει, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μας βρίσκεται στο Viber, όπως έχετε ήδη κάνει, και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε, είτε στο Viber, Earth News Radio, και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες και τους τρόπους επικοινωνίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως λοιπόν τον κύριο Θανάση Τοτικίδη, τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό, πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή. Πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Το ξέρετε ότι...
2: Εγώ το ίδιο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μας είστε πολύτιμος.
2: Απέχω τελευταία από όλες τις συνεντεύξεις και τα κανάλια και τα λοιπά, γιατί θεωρώ ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Αλλά όταν είναι με καλύτερη εσείς, πάντα είμαι πρόθυμος να βγω.
1: Το γνωρίζω, το γνωρίζω και το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πραγματικά, και ως άτομο και ως επαγγελματίας. Οπότε κύριε Τοτικίδη, πάντως πιστέψτε με ότι είστε πολύτιμος για οποιοδήποτε μέσο σας καλεί, διότι έχετε πάντοτε πολύ σημαντικά πράγματα να πείτε. Και εδώ πέρα τώρα εγώ θα σας το πάω κατευθείαν, γιατί χρόνο πολύ δεν έχουμε, πάλι τρέχουμε.
2: Ναι.
1: Και εσείς πρέπει να φύγετε,
2: εσείς
1: και μισή. Εμείς, εγώ εδώ, αλλά έχουμε τους τίτλους. Οπότε πάμε κατευθείαν στο πόσο την ανιούσα έχουν πάρει τα πάντα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γενικώς ενέργεια, ρεύμα, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ. Έχει πάρει την ανηφόρα. Με πολύ μαύρα και σκοτεινά σύννεφα μπροστά μας για το φθινόπωρο που έρχεται, δεν θα πω χειμώνα, και με την κυβέρνηση να αισιοδοξεί ή να προαναγγέλει ότι θα καταφέρει μέσα από κάποια μέτρα να μειώσει την κιλοβατόρα από τα 23 στα 16 ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Τελεία και παύλα από μένα.
2: Θα προσπαθήσει.
1: Ναι, θα προσπαθήσει φυσικά.
2: Ωραία, λοιπόν, ας πιάσουμε τα όνοματα από την αρχή. Τα καύσιμα, τα ορυκτά, πραγματικά έχουν πάρει την ανούσα λόγω των σειράξεων που υπάρχουν και στην Ουκρανία, αλλά κυρίως και στον Περσικό κόλπο.
1: Ακριβώς.
2: Και δεν φαίνεται αυτή η ιστορία να διευθετείται στο επόμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι τα καύσιμα παίρνουν πραγματικά φωτιά, και αφού παίρνουν τα καύσιμα φωτιά και το φυσικό αέριο ακόμη περισσότερο, θα υπάρξει και μια πολύ μεγάλη επιβάρηση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται τώρα? Η μόνη διέξοδος που υπάρχει για τη χώρα μας και για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και της Βόρειας, αν εμείς μπορούμε να συνδεθούμε μαζί τους, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Mm-hmm.
2: Σε αυτό επενδύει τώρα η κυβέρνηση,
1: όντως,
2: η δική μας, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι. Τι γίνεται? Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή είναι... τις έχουμε όταν υπάρχει ήλιος και εκείνη την ώρα μπορεί να υπάρχει υπερπαραγωγή ενέργειας, αλλά τις άλλες ώρες να χρειαζόμαστε ορυκτά καύσιμα, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αποθηκεύσουμε αυτή την ενέργεια για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε φτηνότερα στις ώρες που δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει υπαρκής ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Mm-hmm.
2: Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι σιγά σιγά όλοι θα πάμε προς το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό κρύβει και μια παγίδα, θα την πούμε αργότερα.
1: Mm-hmm.
2: Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα πρέπει να δημιουργηθούν αποθήκευση. Όταν έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα που το πετάμε το μεσημέρι, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε κάπου. Άρα θα δημιουργηθούν μεγάλες αποθηκευτικές μονάδες, όπου εκεί θα αποθηκεύονται τεράστια ποσά ενέργειας, τα οποία θα τα διοχετεύουν στο δίκτυο, οι πάροχοι, αυτός ο οποίος έχει επενδύσει σε αυτές τις μονάδες.
1: Παρένθεση γρήγορη. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας Βουλγαρία, είχα διαβάσει και πρέπει να είναι σχετικό, ότι έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να ξαναπουλάει ρεύμα σε εμάς, ενώ εμείς δεν έχουμε.
2: Ναι, θα σας πω, υπάρχουν μερικές, οι μέθοδοι αποθήκευσης της ενέργειας ηλεκτρικής είναι συγκεκριμένες, δηλαδή ή θα πάμε με μπαταρίες ή εν μία άλλη μέθοδος που είναι πιο φυσική, αλλά έχουμε κάποιες απώλειες, αλλά δεν πειράζει, είναι να ανεβάζουμε, να χρησιμοποιούμε αντλίες, να ανεβάζουμε το νερό σε ψηλά φράγματα και να δουλεύουν τα υδροελεκτρικά εργοστάσια.
1: Mm.
2: Που σημαίνει ότι ανεβάζουμε το νερό ψηλά και όπως πέφτει ξανά κάτω κινεί τις τουρμπίνες του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Άρα η αποθήκη στη δεύτερη περίπτωση που συζητάμε είναι αποθήκη νερού, ανεβάζουμε το νερό ψηλότερα και λόγω της βαρύτητας ξαναπαράγουμε ενέργεια ηλεκτρική όταν τη χρειαζόμαστε.
1: Και καταλαβαίνω ότι μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα αυτό το δεύτερο.
2: Ναι, αρκεί να έχουμε νερά.
1: Αυτή η περίφημη αιωλική ενέργεια που την έχουμε, δηλαδή μας πήρε και μας σήκωσε όλο το καλοκαίρι και έφερε και τις φωτιές ή τις φούντωσε, δεν είπα ότι τις προκάλεσε, δεν μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε, κύριε Τωτικίδη?
2: Ναι, κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλά θέματα περιβαλλοντολογικά, υπάρχουν θέματα προστασίας των δασών, υπάρχουν θέματα πώς μεταφέρεται ανάμεσα από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο μέσα από τα δάση. Χρειαζόμαστε δηλαδή πάρα πολύ υψηλές επενδύσεις, δεν αρκεί μόνο να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες.
1: Δεν μπλέκω, κατάλαβα.
2: Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Ναι. Μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή, να μιλήσουμε για τις παραμέτρους. Ναι, βέβαια όμως. Και οι ανεμογεννήτριες αποτελούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αλλά το βασικότερο που αποτελεί μεγάλο θέμα για τη χώρα μας είναι ότι όταν ταξιδεύετε με ένα αεροπλάνο και δείτε από πάνω τις στέγες, αν αυτές μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε φωτοβολταϊκά αντί να καλύπτουμε εκτάσεις έφορες στη Θεσσαλία που θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες αγροτικές. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άναρχη διαδικασία και δεν υπάρχει καθόλου έξυπνη ματιά η οποία θα μπορεί να λύσει θέματα. Εμείς πάμε τώρα και καλύπτουμε χωράφια και δίνουμε και δύναμη επιδοτήσεις για να δημιουργούμε φωτοβολταϊκά πάρκα και αφήσαμε ολόκληρες εκτάσεις στις ταράτσες των αστικών πόλεων ανεκμετάλλευτες. Θα μπορούσαμε δηλαδή, που είναι καίγονται από τον ήλιο κάθε καλοκαίρι και το χειμώνα, θα μπορούσαμε αυτές με κίνητρα να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να παράγουμε ενέργεια. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η αποθήκευση από τους ιδιώτες και η χρησιμοποίησή τους. Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα που εγώ θα το κάνω άμεσα στο σπίτι μου.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν έχεις φτηνή ενέργεια νυχτερινή, τις ώρες που είναι οικονομική ενέργεια, μπορείς να βάλεις μία-δύο αποθήκες, δεν είναι φτηνές, μία-δύο μπαταρίες στο σπίτι σου, να αποθηκεύσεις κάποια ποσά ενέργειας, τα οποία να τα καταναλώσεις σε ώρες αιχμής.
1: Συγγνώμη, όταν λέτε δεν είναι φτηνές.
2: Κοιτάξτε, 5 κιλοβάτ αυτή τη στιγμή στοιχίζουν γύρω στα 2.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω.
1: Αλλά κάνεις γρήγορα απόσβεση από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καταρχήν και δεύτερο, έχεις δύο πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχεις ένα backup στο σπίτι σου για τις περιπτώσεις των διακοπών που έρχονται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχετε πίσω από όλη αυτή τη μετατροπή όλων των θεμάτων. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, όλα γίνονται ηλεκτρικά. Το δίκτυό μας αντέχει. Άρα μήπως θα έχουμε πολλά μπλακά, ότι θα έχουμε κάποια θέματα που...
1: Αυτή είναι η παγίδα που είπατε πριν, κατά κύριο λόγο, μάλιστα, ότι δεν αντέχει το δίκτυο.
2: Τα δίκτυα συνεχώς είναι προσαρμοσμένα για άλλου είδους μεταφορές ενέργειας.
1: Μάλιστα. Μας δώσατε ένα πάρα πολύ ωραίο πλαίσιο.
2: Χρειαζόμαστε δηλαδή πολύ διαφορετικού τρόπου προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το θέμα της ενέργειας που καταναλώνουμε. Υπάρχουν λύσεις πάντως.
1: Συνολικά και ολιστικά. Βέβαια, αν μπορέσατε μέσα σε 5-10 λεπτά να μας παραθέσετε, σίγουρα υπάρχουν λύσεις. Αυτό
2: και
1: βλέπω.
2: Λύσεις οι οποίες μαζί με την. Δηλαδή και το κομμάτι της οικονόμησης ενέργειας. Μονωμένα σπίτια, αντλίες θερμότητας προσφέρουν μέχρι 40-50% μείωση
1: ενέργειας. Πολύ σας ευχαριστώ. Αχ, κύριε Τωτικίδη, γιατί εμείς τρέχουμε πάντα. Πότε θα σας έχουμε έτσι λίγο πιο σε καλό χρόνο.
2: Καλά,
1: να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Ανδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είναι το ταξίδι. Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας. Έχω περάσει τα 60 και δεν έχω καταλάβει ότι έχω περάσει τα 60. Λέω, δεν γίνεται, αποκλείεται, έλεγε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έχουν περάσει κιόλας 7 χρόνια χωρίς τη φυσική του παρουσία, παρόν πάντοτε βέβαια σε ραδιόφωνα, σε αφιερώματα, σε συναυλίες.
1: Μη φοβηθείς κι αρχίσεις τις αποκαλύψεις.
0: Προσωπικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Νομίζω ότι αναγνωρίζετε σιγά σιγά με αλφαγιώτα η φωνή μου. Επανερχόμαστε. Πιστεύω θα καταφέρω να επανέλθω και ακόμα περισσότερο τις επόμενες μέρες με τη βοήθεια της επιστήμης.

Και όπως λέμε με τη Vivian Νικολοπούλου που τώρα ανέλαβε τον ήχο, τη ρύθμιση του ήχου. Για κάποιο λόγο αυτό το κομμάτι, ο μικρός Τιτανικός, μας κάνει να ανατριχιάζουμε, εξακολουθούμε πάντοτε να νιώθουμε το ίδιο όταν το ακούμε. Όπως και τούτο εδώ που τα λέμε, τι έγινε σήμερα, πολύ πολύ ωραία τραγούδια και σήμερα. Σήμερα που ο μήνας έχει, παιδιά, 9, Τετάρτη και 9. Κάποιος μου έχει γράψει Τρίτη και 8 για σήμερα και πήγα να το πω. Τετάρτη και 9 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα στον Βασίλη. Να ξεκινήσω με τον Βασίλη που ρωτάει μια ερώτηση. Τον κύριο Τσίπρα με ποια ιδιότητα τον καλύπτει η ΕΡΤ, ενώ καλύπτει τις δηλώσεις του? Με την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, έχει αυτό το δικαίωμα, είναι αυθαίρετη η απάντηση, και με απόφαση της διεύθυνσης να καλυφθεί έστω και ένα πεντάλεπτο ζωντανά η συνέντευξη τύπου που δίνει για πρώτη φορά ως αρχηγός του κόμματός του στη ΔΕΦ. Από την άλλη, καταλαβαίνω το ερώτημα, το αντιλαμβάνομαι και ταυτόχρονα το βασικό πολιτικό γεγονός αυτή τη στιγμή που γίνεται ζωντανά είναι αυτό, η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, όπως και οποιοδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μετά τον Πρωθυπουργό και δίνει τη συνέντευξη τύπου, εξειδικεύοντας ή αν θέλετε προσταφερώντας ή τέλος πάντων παρουσιάζοντας ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες όπως αυτές παρουσιάζονται παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ.

στον Μιχάλη θα στείλω χαιρετισμούς. Καλώς μας ήρθατε, λέει, και σήμερα. Ακριβώς όπως τα λέτε όμως. Πείτε μας, λέει, όπως εσείς ξέρετε, καλό 60 λεπτό πρόγραμμα. Εγώ απλά θα πω καλό απογευματόβραδο. Και 60 λεπτό δεν είναι το πρόγραμμα, δυστυχώς. Είναι λιγότερο. Λιγότερο, Μιχάλη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματα ήταν επειδή είναι λιγότερο το πρόγραμμα. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα, και σε εσένα ανταποδίδω, αγαπημένη μου Γιάννη. Καλησπέρα Έλενα, ελπίζουμε να είσαι καλύτερα και ταχύ ανάρρωση, μου εύχεται το Γεράσιμος. Ναι, αυτό είναι το περίεργο με τον COVID. Ξυπνάς το πρωί και λες, πω πω, το πέρασα, είμαι μια χαρά, 100 οξυγόνο, μια χαρά. Και στη διάρκεια της μέρας μέχρι το μεσημέρι λίγο πέφτεις. Αυτό δεν το λέω περισσότερο για να κάνω αναφορές στον εαυτό μου που είναι απαράδεκτα πολλές, αλλά για να σας βοηθήσω να κινητοποιηθείτε κι εσείς αν έχετε νοσήσει από κάτι παρόμοιο ή πάντως όλες αυτές οι περίεργες ιώσεις του αναπνευστικού, να μην τις αγνοήσετε, να πάτε στο γιατρό, να σας ακροαστεί, να έχετε και μια ιατρική γνώμη, μην το αφήσετε έτσι. Ο Ιωάννης, καλησπέρα σας και καλή εκπομπή από τη Δράμα. Καλησπέρα Ιωάννη και σε σένα και στην ωραία σου πόλη. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα σε όλη την παρέα. Πόλεμοι συμφερόντων και εμείς στα ίδια έργα θεατές, ανήμποροι στις δυσκολίες που δημιουργούν. Ψέματα. Το ξέρω ότι ρωτήσατε καλοπροαίρετα και εγώ θεώρησα, γιατί και εγώ την είχα την απορία, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, ως ψηφοφόρος. Όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα και διάφορες κινήσεις που γίνονται. Πιστέψτε με όμως ότι υπάρχει το λεγόμενο ΕΣΟΥΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, και συγκεκριμένοι κανόνες κατανομής, παρουσίασης κλπ. Του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού χρόνου, ειδικά στους αρχηγούς των κομμάτων.

Και μια και έχουμε βρεθεί σε χώρο death, κατά κάποιο τρόπο έτσι παίζει στο δικό της γήπεδο η Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επισκέπτες, λέει, κατακλείζουν την πόλη για πολλούς λόγους. Γιατί είναι ένικο στη ΔΕΔ, γιατί είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και γιατί αυτό το Σάββατο είναι, λέει, η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία γύρω από αυτό, κυρίως επειδή στήθηκε όλη αυτή η σκαλωσιά, η τεράστια σκηνή, ουσιαστικά μπροστά ή τέλος πάντων παράλληλα, να το πω, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

0: Όταν είχα δει το τρέιλερ με την προώθηση της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια του στην μουσική σκηνή της χώρας, είχα σκεφτεί ότι δεν τέριαζε το ότι καλούσε τους φίλους να παρακολουθήσουν τη συναυλία, γιατί δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν. Δεν γνώριζα ότι είναι δωρεάν και λέω πώς καλείς τους φίλους, κάνεις πρόσκληση, απευθύνεις πρόσκληση, αλλά θα πάρεις εισιτήριο. Οπότε το παίρνω πίσω. Μπράβο και στον ίδιο που κράτησε χαμηλούς τόνους για το θέμα της σκηνής και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του αγάλματος. Ο Δήμος λέει γνώριζε, λέει ο Αντώνης Ρέμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά γύρω από αυτό. Τώρα τι να σας πω, είναι μια ιστορία. Δεν μου αρέσει να εφευρίσκουμε προβλήματα ή γενικώς να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, όπως λέει ο λαός. Εγώ αγαπώ πολύ τις παροιμίες και αν και θεωρούνται λίγο οι παροιμιώδεις έτσι φράσεις και εκφράσεις, λίγο παλαιικές θα έλεγε η νεότερη γενιά, έχουν όμως τόση σοφία μαζεμένη, συμπυκνωμένη. Δεν μου αρέσει λοιπόν από όλα τα πράγματα να βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα που παρατήρησα εγώ, άλλο πράγμα, ως διαφήμιση. Και θα μου επιτρέψει και ο καλεσμένος μας να περιμένει πολύ λίγο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το προϊόν, το γεγονός που θα παρουσιάσουμε μαζί του, θα μας παρουσιάσει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αδιαφήμιση, η φοβερή προώθηση της αναπηρίας και του προσωπικού βοηθού, το οποίο βέβαια ως πρωτοβουλία και ως κίνηση από την πλευρά της πολιτείας το θεωρώ κορυφαίο, να μπορεί να έχει προσωπικό βοηθό μέσα από την πλατφόρμα και να είναι το άτομο που το χρειάζεται να βοηθηθεί. Μέχρι εκεί καλά. Θεωρώ ότι παρουσιάζει μια ωρεοποιημένη κατάσταση της αναπηρίας και του προβλήματος που έχει η συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά ακόμα χειρότερα, μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια να το δείξουν πόσο σπουδαίο είναι κάτι τέτοιο, χωρίς να το θέλουν οι διαφημιστές, προχωράνε σε έκφραση ρατσισμού. Την ίδια ώρα δηλαδή που προσπαθούν να διώξουν το στίγμα, να δώσουν έμφαση στα άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή άλλα και στον προσωπικό βοηθό και τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει η πολιτεία, την ίδια ώρα μέσα στη διαφήμιση, αν το προσέξετε στο μήνυμα, η κοπέλα που είναι ανάπηρη απευθύνεται στη μητέρα της και της λέει: «Α, όπ, η μητέρα μου, παιδιά, που έμαθε το ίντερνετ στα 62 της». When winter comes. Γι' αυτό σας λέω, όταν πας να φτιάξεις ένα θέμα, μετά σίγουρα θα υποπέσεις σε σφάλμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην έκφραση, τη δημόσια, στο λόγο, το ρητορικό, στη ρητορία, για να μην καταλήξεις σε περίεργες καταστάσεις μίσους ή διάκρισης. Είναι δύσκολο, είναι λεπτό. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πολύ για την υπομονή του να παρουσιάσουμε μαζί με τον άνθρωπο που το συνέλαβε ως ιδέα μια πολύ ωραία εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που θα γίνει αυτή την Παρασκευή στο Λόφο Νυμφών στο Θησίο, αγαπημένος τόπος, και είναι υπό το όνομα, να το πω έτσι, Σύναστρη. Ο κύριος Λευτέρης Μωυσιάδης είναι μαζί μας. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην πολύ φιλόξενη συχνότητά σας.
0: Να είστε καλά, κύριε Μωυσιάδη, πάντα τιμή μας. Πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο. Πείτε μας παρακαλώ περί τίνος πρόκειται.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνουμε έναν πολύ ενδιαφέρον διάλογο για να τον κάνουμε και πιο εύπεπτο για τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου αρέσει ο μονόλογος. Να πούμε ότι ξεκινάει η Συναστρία, η οποία είναι, στο επίκεντρο της οποίας είναι μια μεγάλη έκθεση ζωγραφικής και κλιπτικής, μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική διοργάνωση, με επίκεντρο την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 7.30.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του Δήμου Καλλιθέας και μια σειρά μεγάλων φορέων του πολιτισμού της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνδιοργανωτές της συναστρίας είναι και το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο, στο οποίο θα σας πω στην πορεία τι θα κάνουμε, και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αναφέρατε εύστοχα στην αρχή. Το επίκεντρο αυτής της διοργάνωσης είναι αυτή η μεγάλης κλίμακας ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης, την επιμέλεια της οποίας και το κείμενο έχει γράψει ο κύριος Κωνσταντίνος Πράπογλου.
0: Πολύ ωραία. Συναστρία λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινάει η έκθεση με τα εγγένειά της, ώστε να μπορεί να είναι και επισκέψιμη, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς, είναι ανοιχτή για το κοινό από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κάθε μέρα στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο αίθριο του Τετάρτου Ορόφου.
0: Στο αίθριο, μάλιστα. Πολύ ωραίος χώρος, ωραία η σύλληψη, φαντάζομαι ότι θα είναι υπέροχη και η έκθεση για τους αυτούς που αγαπούν την τέχνη και όχι. Μπορεί κάποιος να βάλει τον εαυτό του να μοιηθεί σε κάτι.
1: Δώσατε ακριβώς το στίγμα, γιατί η συναστρία θέλει να δώσει μια αφορμή και να σηματοδοτήσει ότι η τέχνη δεν αφορά συγκεκριμένο φάσμα της κοινωνίας. Η συναστρία έχει ως προσανατολισμό και αφετηρία ταυτόχρονα να ενώνει σημεία, να ενώνει τις επιστήμες με την τέχνη, τη μουσική με την ποίηση, την συμπερίληψη με την κοινωνία και να ενώνει σημεία. Ξέρετε, οι πλανήτες υπήρχαν πάντα, τα αστέρια υπήρχαν πάντα. Οι αστερισμοί όμως προέκυψαν επειδή κάποιος ένωσε τα σημεία. Ένωσε τα σημεία από την ανάγκη να αποκτήσει προσανατολισμό, κατεύθυνση, νόημα, μοίρα και όλο αυτό το πλούτο που θα έχουμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε στο πλαίσιο της έκθεσης, γιατί η έκθεση θα αναδείξει και θησαυρούς σπάνιους από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία θα εκτεθούν στο πλαίσιο της έκθεσης.
0: Μας ανοίξατε πάρα πολύ την όρεξη, να ξέρετε.
1: Σπάνια τεκμήρια και θησαυρούς της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από το αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, δεν βρήκα ποτέ αφορμή να δουν το φως της δημοσιότητας και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Υπό αυτή την έννοια είναι ένα ακόμη σημείο το οποίο ενώνει η συναστρία. Ένα ακόμη σημείο που ενώνει η συναστρία, που είναι η ποίηση, είναι ότι 13 βραβευμένοι Έλληνες ποιητές έχουν γράψει μια ποιητική συλλογή με αφορμή την συναστρία και θα είναι επίσης μέρος της έκθεσης. Λεπτομέρειες μπορεί να ψάξει κανείς να δει στην ιστοσελίδα της συναστρίας, το synastri.pro, και σε διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα.
0: Καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το project, δηλαδή υπό τον τίτλο Συναστρία, είπατε synastri.pro, μπορούμε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα και να βρούμε διάφορα.
1: Επίσης,
0: πάμε στην εκδήλωση.
1: Επειδή ενώνουμε και σημεία, όπως σας είπα, στις 26 Σεπτεμβρίου με Πανσέλινο θα έχουμε την ευκαιρία στην Νέα Στοάρ Σακιού να παρακολουθήσουμε τους 13 ποιητές στην ανάγνωση των ποιημάτων, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ωραία ποιητική βραδιά και θα ακολουθήσει μουσική αμέσως μετά από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε και στο Αρσακίου εντάσσεται στην όλη την διοργάνωση.
0: Είναι πολύ, πολύ ενοποιημένο όλο το project. Πάμε κατευθείαν, αν θέλετε, γιατί δεν θα προλάβουμε στο χρόνο, και στην εκδήλωση της Παρασκευής, κύριε Μωυσιάδη.
1: Το αστεροσκοπείο ως συνδιοργανωτής θα φιλοξενήσει επίσης μία δράση για την οποία θα ενημερωθεί το κοινό πολύ, πολύ άμεσα για το τι θα πραγματευτεί εκεί, όπου ουσιαστικά θα γίνει η έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Και θα γίνει παρατήρηση και του νυχτερινού ουρανού. Γι' αυτό και έχετε, βέβαια, εμείς είχαμε καλέσει τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου, τον κύριο Βασιλάκο, για άλλο θέμα πριν από λίγο καιρό. Οπότε και αυτός θα είναι εκεί παρόν, φαντάζομαι. Και έχετε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάρα πολύ πλατή και ευρύ, όπως το έχετε οργανώσει. Συγχαρητήρια. Εμείς δίνουμε κάποια ψίχουλα, κάποια ψυχία στο κοινό που θα θέλει να παρακολουθήσει όλα αυτά που μαζί περιγράψαμε.
1: Ξέρετε, όλο αυτό προκύπτει και ως αφορμή να υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά. Και θεωρεί ότι η τέχνη δεν τον αφορά, επειδή πιθανόν να μην μπορεί να αποκτήσει έναν πίνακα ή έναν γλυπτό. Ενώ κατά την ταφινή μου άποψη, η τέχνη δεν αποκτιέται, η τέχνη καταναλώνεται. Και καταναλώνοντας τέχνη δεν χρειάζεται να την αποκτήσεις ούτε την αγοράσεις. Μπορεί να σταθεί αφορμή, να σου ανοίξει ορίζοντες, να σου δώσει μια άλλη προοπτική για τα πράγματα και να σου κάνει την καθημερινότητα διαφορετική. Υπ' αυτήν την έννοια είναι μεγάλης κλίμακας η ενέργεια που μπορεί να μεταδώσει η τέχνη. Εμείς της δίνουμε απλά ένα περιεχόμενο, της δίνουμε ένα αφήγημα και καλούμε όλο τον κόσμο την ερχόμενη Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στα εγγένεια της έκθεσης στην Αστρία, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
0: Λευτέρης Μωυσιάδης, ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που μας μίλησε λοιπόν γενικότερα για τις εκδηλώσεις της Συναστρίας, για τους ακροατές μας.
1: Δεν είμαι ο Project Manager του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
0: Συγγνώμη, έτσι μου το
1: είπατε. Είμαι ο Project Manager της διοργάνωσης.
0: Της διοργάνωσης όλης για τη Συναστρία. Υπό τον τίτλο Συναστρία. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Άρα, synastri.pro για να βρούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μοιραστήκαμε τις ίδιες σκέψεις και χαίρομαι πολύ περί τέχνης που είπατε νωρίτερα, κύριε Μωυσιάδη. Αρκεί κάποιος να σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που νομίζουμε ότι είναι κολλημένα σε μία οθόνη ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ψηφιακά αναλφάβητα, όχι ψηφιακά, δεν είναι εγγράμματα όπως λένε οι διαγωνισμοί PISA κτλ. Όμως πηγαίνουν στις σχολές καλών τεχνών, είτε την ανωτάτη σχολή είτε τις ιδιωτικές, για να ακολουθήσουν το όνειρό τους και το ενστικτό τους και το ταλέντο. Οπότε ναι, η τέχνη είναι κάτι στο οποίο μπορεί κάποιος να μοιηθεί, να αρχίσει να νιώθει ότι μπορεί να την καταλάβει περισσότερο αν αρχίσει να την γνωρίζει, έτσι. Σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια διαρκής αλληλεπίδραση με την έννοια της τέχνης. Δεν γίνεται τίποτα σωστά ή λάθος στην τέχνη, ειδικά όταν είσαι ένας πολίτης ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη όπως είμαι και εγώ, γιατί δεν υποκαθιστώ εδώ ούτε κανέναν επιμελητή και κανέναν ιστορικό τέχνης. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος απλά αγαπά την τέχνη και υπό αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Μας χωράει όλους.
0: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Μωυσιάδη. Καλή επιτυχία σε όλη αυτή την ωραία προσπάθεια. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν θα πω όνομα, κυκλοφορεί όμως ευρέως και θα το έχετε δει, περιμένουμε την επιβεβαίωση για το θάνατο ενός πάρα πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή. Περιμένουμε την επιβεβαίωση, είναι ένα μεγάλο σοκ η ανακοίνωση του θανάτου του. Σε πολύ λίγο θα μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνδεθούμε με την Earth News, κυρίες και κύριοι, και την Ειρήνη Κυρίτση.
1: Γιώργος Μαζονάκης, η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή πριν από λίγα λεπτά. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο καρδιολογικό τμήμα, όπου εκεί πέρα οι γιατροί έκαναν όλες τις προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Πριν από μία ώρα περίπου λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο. Αρχικά να σας πω ότι είχε επισκεφθεί ιδιώτη γιατρό, καρδιολόγο στην ειδικότητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα που είχε με την καρδιά του. Κάλεσε αμέσως στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο βέβαια τον παρέλαβε εσπεσμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Εκεί λοιπόν έγιναν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ανάνυψης, ωστόσο ο γνωστός τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972
0: στην Ειρήνη Κυρίτση, λοιπόν, η συνάδελφος, μετέδωσε την είδηση που ξέραμε εδώ και 5-10 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής, μόλις 54 ετών. Η αιτία θανάτου είναι ανακοπή, καρδιακή ανακοπή. Ο Γιώργος Μαζονάκης από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του.

Λοιπόν, πολύ σοκαριστική είδηση. Ο Γιώργος Μαζονάκης που το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές όλα τα μέσα και τα social media με αυτή την παράδοξη συμπεριφορά που φαινόταν να εκκινεί από έτσι ψυχολογικά, ψυχιατρικά αίτια. Είχε νοσηλίες σε ιδρύματα, αντιπαράθεση με την οικογένειά του, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι τελικά θα χάσει τη ζωή του στα 54 του χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
1: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Πάντα υποστήριζα ότι το ταλέντο είναι ένα. Και μάλιστα θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι ένας μάγειρας, για παράδειγμα, με ταλέντο μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικός και από έναν μαέστρο χωρίς το δικό του ταλέντο. Τώρα, το αν είναι φιλοσοφημένο ή όχι να συνδυάζεις πολλά πράγματα μαζί, αυτό νομίζω ότι ακόμα δεν το έχω απαντήσει. Πολλές θεωρίες, όπως στην Κίνα, λένε ασχολήσουμε ένα πράγμα και τότε σίγουρα θα επιτύχεις. Αυτό ίσως βέβαια να μπορούσε να μας το απαντήσει ένας άνθρωπος όπως η σημερινή μου καλεσμένη, η οποία ασχολείται με την υποκριτική, το τραγούδι, τη σκηνοθεσία και τη συγγραφή βιβλίων. Σίλια Κατραλή, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Σ' ακούμε λοιπόν, δεν θα μας απαντήσεις.
1: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είμαι η δίμονα ακόμη. Δηλαδή δεν έχω καταλήξει κι εγώ. Εντάξει, έχω πειραματιστεί με κάποια από αυτά. Σε κάποια άλλα έχω δουλέψει επαγγελματικά και σοβαρά. Σε κάποια άλλα έχω απλώς πειραματιστεί. Οπότε ναι, δεν έχω ακόμη, ας πούμε, σαφή κατεύθυνση που θα πάει αυτό.
0: Βέβαια, γύρω στα 8 σου, από ό,τι ξέρω, είχες αποφασίσει τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, γιατί είχες δηλώσει ότι θα γίνεις σκηνοθέτης.
1: Έτσι είχα πει, ναι, αλλά δεν έγινα. Έχω κάνει κάποιες, ας πούμε, δουλειές σκηνοθετικά δικές μου. Και βέβαια δεν είναι αυτό που έκανα. Δεν τελείωσα το σχολείο και πήγα σε μια σχολή σκηνοθεσίας. Τελείωσα το σχολείο, έδωσα εξετάσεις στην Υπουργία Πολιτισμού και πέρασα σε μια δραματική σχολή. Έκανα κάτι άλλο. Κοντινό, συναφές. Κάτι άλλο όμως. Ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή καλλιτεχνικό και που να έχει το κομμάτι της έννοιας. Το κομμάτι

0: Ο πατέρας μου έχει, ας πούμε, και είχε και έχει μια έτσι, αρκετά καλή σχέση με τη μουσική, δηλαδή δεν είναι μουσικός επαγγελματικά, δεν κάνει αυτό στη ζωή του, αλλά είναι πολύ καλός κιθαρίστας και ασχολείται με αυτό, οπότε υπήρχε μια επιρροή από εκεί. Okay. Αλλά ναι, αυτό.
1: Οι σπουδές σου ήταν στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Όμως βλέπουμε ότι σε κερδίζει η δραματική σχολή στον Ίασμο του Βασίλη Διαμαντόπουλου, όπου αποφύτησες και ξεκινάς να παίζεις παραστάσεις στο θέατρο, στο κινηματογράφο και στη τηλεόραση. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την καμπή τη ζωή σου θες να ξεφύγεις από μια κατάσταση πιο μόνιμη σε μια πιο ελεύθερη?
0: Με το να
1: μην ακολουθήσεις, ας πούμε,
0: τόσο
1: κάτι...
0: πολύ με τη φιλολογία.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι πως αυτό το πράγμα δεν είχε και πολύ νόημα. Εννοώ, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά. Δεν θα μπορούσα δηλαδή να με φανταστώ να διδάσκω σε κάποιο σχολείο. Γελάω μόνο που το σκέφτομαι. Ούτε να ασχοληθώ με αρχαιολογικά ευρήματα. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σχολή αυτή, αλλά μόνο γνωσιακά. Ως επάγγελμα δεν θα ήθελα καθόλου να το φανταστώ. Πιένει καρδιά μου.
1: Μέσα σε αυτό το διάστημα λοιπόν αποφασίζεις και γράφεις ένα δικό σου βιβλίο. Ο τίτλος του είναι «Η διάσπαση προσευχής». Εκδόθηκε το 2017, το Μάρτιο, από τις εκδόσεις Ηρόδοτος. Φυσικά πρόκειται για ένα ψυχογράφημα, ένα κοινωνικό δράμα, στοχαστικό, πάνω σε διάφορες πτυχές της ζωής. Θα λέγαμε, Ασίλια, ότι είναι η δικιά σου αυτοπροσωπογραφία?
0: Όχι, δεν έχει καθόλου καμία σχέση με αυτοβιογραφικά στοιχεία. Ουσιαστικά αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν ξεκίνησε για να είναι βιβλίο. Το έγραψα το 2016, ήμουν 20 χρονών. Και ήταν, είχα μία, ας πούμε, επειδή έτυχε να το διαβάσουν κάποιοι άνθρωποι και κάπως φουσκώσαν το μυαλά μου και είπα να το εκδώσω, να το κάνω, it's okay. Δεν ξέρω τώρα που έχουν υπάρξει και άλλα πράγματα γραπτά δικά μου που έχουν δημοσιοποιηθεί, όχι σε μορφή μυθιστορήματος, σε μορφή θεατρικού κειμένου, σε μορφή άρθρων, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα και να το είχα αποφύγει. Και δεν είναι ένα βιβλίο που ενδείκνεται για την παραλία. Είναι ένα βιβλίο έτσι βαρύ, ας πούμε. Δεν ξέρω τι είχα πάθει. Δεν θυμάμαι.

0: Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν θα σταθώ λιγάκι περισσότερο, Σίλια, και θα μιλήσουμε για την ηρωίδα, τα τραύματα της παιδικής της ηλικίας, για όσα σημάδεψαν την ενήλικη πορεία της, για τις αποφάσεις που πήρε, τη λύτρωση που επιδίωξε, τις αμαρτίες της και την αναγέννηση που ήρθε μέσα από αυτές. Βλέπουμε όμως και ένα φιλοσοφικό στοχασμό πάνω σε διάφορα κοινωνικοπολιτικά θέματα, αλλά και στη δύναμη του έρωτα, της μοίρας και του θανάτου, του παρελθόντος που στοιχειώνει το μέλλον και της ελπίδας ότι η ζωή τελειώνει μονάχα με την παρέτηση και την ανελευθερία. Τότε, αν δεν κάνω λάθος σήμερα, Σίλια, θα βλέπεις πολλούς νεκροζώντανους ανθρώπους ως επιτοπλίστων.
1: Ναι, είμαστε μια πόλη από ζόμπι.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι μια περίεργη μεταβατική περίοδος για όλους. Εντάξει, είναι και λίγο αυτό που έγινε, ας πούμε, παγκοσμίως. Συνέβη κάτι πρωτόγνωρο. Το αφουγκραστήκαμε, πάθαμε σοκ. Τώρα συνεχίζουμε μέσα σε αυτό. Κάποια στιγμή και έξω από αυτό, ελπίζω. Δεν μπορώ να ξέρω. Δηλαδή, αύριο μπορεί να γίνει πυρηνική καταστροφή. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Δεν ξέρω πώς θα πάει.
0: Πάντως έγινε και μια παράσταση τότε με τίτλο «Πιασμένη σε δεντρόσπιτο», τις οποίες υπέγραφε στο κείμενο. Μια παράσταση για τα νεαρά θύματα του εκφοβισμού. Πολύ μου αρέσει ο τίτλος. Πολύ εύστοχος και πολύ επίκαιρος, νομίζω.
1: Ναι, ήταν μια πολύ ωραία δουλειά αυτή. Με το σκηνοθέτη της παράστασης ξεκινάμε τώρα μια άλλη πολύ ωραία δουλειά το Δεκέμβριο στο Θέατρο Δρόμος, που λέγεται «Παρόβοι αστροναύτες». Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, δραματικό έργο, βαρύ έργο εξίσου. Πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή, έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από τη δουλειά αυτή.
0: Οι νίκες μας, λες κάπου, είναι οι συντριβές μας και τα σ' αγαπώ μας. Οι νίκες μας όμως είναι στο μαζί. Χρειαζόμαστε το ένα τον άλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι, είτε και τα πάντα, και μόνο έτσι αξίζει. Θα λέγαμε, Σίλια, ότι έχεις αυτή την ορμή που κάθε νέος ή νέα έχει. Ορκίζεσαι την ελευθερία, πιστεύεις στο μυστήριο, και εδώ να αναφέρουμε για το ελεύθερο κάμπινγκ, την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησες. Εν πάση περιπτώσει, σε μια εποχή όπου η ελευθερία δοκιμάζεται άλλη μια φορά έντονα, θα σε ρωτούσα ποια είναι η στάση σου και αν μοιάζει με εκείνο το δέντρο που αναφέρει ο Λάο Τσε, που λυγίζει στον άνεμο και είναι εύκαμπτο και δεν ανήκει σε εκείνα που δεν λυγίζουν και σπάνε επειδή είναι άκαμπτα.
1: Ναι, ωραίο αυτό, δεν το είχα, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου. Λοιπόν, πράγματι έχω μια καλή σχέση με την έννοια της ελευθερίας. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς για να αγωνιστεί κανείς, να αφήσει όλα όσα είναι για όλα όσα μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι για να είναι κάποιος πραγματικά ελεύθερος πρέπει να είναι να πάσα στιγμή έτοιμος να πεθάνει. Βαρύ, αλλά θέλω να πω ότι για να θεωρηθούμε ελεύθεροι πρέπει να αφήσουμε το κομμάτι της ασφάλειας στην άκρη. Απλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχουμε με κάποιο τρόπο συνδέσει την ελευθερία με την ασφάλεια, ενώ πρόκειται περί εντελώς αντίρροπων δυνάμεων. Είναι εντελώς αντίρροπες οι δυνάμεις αυτές. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει η ασφάλεια στο παιχνίδι, η ελευθερία χάνεται.
0: Έτσι είναι. Δεν πάνε μαζί.
1: Και εκεί είναι που μπερδευόμεθα.
0: Βέβαια, ο τίτλος πρέπει να είναι συμβολικός. Ονειρεύεσαι έναν κόσμο ελεύθερο, κάμπινγκ. Έναν κόσμο, όπως λες σε μια συνέντευξη, μέσα στον οποίο οι ιδέες, οι αγκαλιές και η αγάπη θα διακινούνται ελεύθερα και δεν θα επιβάλλονται από τις εκάστοτε εξουσίες σαν καταπιεστικό μανιφέστο. Και είναι μια καλή στιγμή να σε ρωτήσω αν είσαι ένα οπτιμιστικό κορίτσι. Και αν αυτό που έλεγε κάποτε ο Μάνος Χατζηδάκης, καληνύχτα και μάλ, ο κόσμος αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ, το θεωρείς απεσιόδοξο και ότι ανήκει σε μια ουτοπία του παρελθόντος?
1: Όχι, είμαι ένα απεσιόδοξο κορίτσι τις περισσότερες φορές, τις περισσότερες ημέρες του μήνα, ας πούμε, με κάποιες εκλάμψεις αισιοδοξίας. Δεν ξέρω, μια εναλλαγή υπάρχει, ούτε το ένα μπορώ να δηλώσω, ούτε το άλλο. Ο δίσκος παραπέμπει σε μια πιο αισιόδοξη πλευρά μου. Δεν είναι αυτό, αυτό είναι ψέματα. Είναι καμουφλάζ. Ο επόμενος δίσκος έχει πιο εσωστρεφή στοιχεία. Γενικώς δεν ξέρω αν μπορώ να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου, ναι, κάπως.
0: Ναι. Πάντως πρόκειται, λες, και σε κάπου ότι είναι μια ερωτευμένη ιδέα μέσα από ένα σύνολο 7 τραγουδιών τα οποία κινούνται σε χιουμοριστικό, οικείο και αθηναϊκό ύφος με αγάπη.
1: Έχει, ο πρώτος δίσκος είχε πάρα πολλά στοιχεία urban, δηλαδή στοιχεία της πόλης, με αρκετές αναφορές, δηλαδή με κεντρικό άξονα γύρω από τον έρωτα και με κάποια, ας πούμε, χιουμοριστικά κοινωνικά σχόλια. Αυτό ουσιαστικά είχα πει εκεί, με άλλα λόγια. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που παραπέμπουν στην Αθήνα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Πάμε να το ακούσουμε, το ελεύθερο κάμπινγκ.

0: και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Αληθεύεις, Ήλια, ότι είσαι η κάτοχος του τίτλου τραγουδοηθοποιός?
2: Ναι, έχω κάνει και τα copyrights. Όποιος μου πάρει τον τίτλο.
1: Βέβαια, αυτή η ιδιότητα και αποτελούσε και ερώτηση σε μια επίσης ηθοποιό που τραγουδάει, την είχα καλεσμένη πρόσφατα, τη Χριστίνα Σωτηρίου, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Η ερώτηση λοιπόν που της είχα κάνει και κάνω τώρα σε σένα είναι εάν αυτός ο συνδυασμός προκύπτει από την ανάγκη μιας παράλληλης επαγγελματικής απασχόλησης ή αν είναι ένα χόμπι ή ακόμα αποτελεί μέρος των δεξιοτήτων και των πλεονεκτημάτων ενός ηθοποιού.
2: Λοιπόν, εδώ θα σου απαντήσω ότι η αλήθεια είναι πως δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω μια προσωπική δική μου δισκογραφική δουλειά αν δεν έγραφα στίχους. Θέλω να πω ότι όλο αυτό ξεκίνησε με τον φίλο μου και συνεργάτη τον Νικόλα τον Αδέσποτο, ο οποίος έχει κάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια όλου του πρώτου δίσκου και του δεύτερου που ετοιμάζουμε τώρα, και είχε να κάνει ξεκάθαρα με το κομμάτι της συγγραφής, το οποίο ας πούμε ακουμπάει πολλούς τομείς. Έχω γράψει ένα βιβλίο, έχω γράψει κάποια θεατρικά έργα, έχω γράψει δύο μικρού μήκους. Όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με τον τρόπο της έκφρασης. Νομίζω ότι αν δεν έγραφα στίχους, το να τραγουδούσα τραγούδια άλλων ανθρώπων, δεν ξέρω κατά πόσο θα μου ήταν ok να το κάνω. Θα μου κέντριζε το ενδιαφέρον, ας πούμε, και θα λέω, α, τώρα. Ναι, όχι, δεν νομίζω.
1: Ναι. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε με το ελεύθερο κάμπινγκ, η διασκευή του Χαμόγελα του Μανώλη Φάμελου, αλλά και το βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε η Έφη Γούση, έχουν πάρει πολύ καλές κριτικές.
2: Ναι, ευχαριστούμε. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία δουλειά, η οποία οφείλεται πάρα πολύ. Δηλαδή το οπτικό-ακουστικό κομμάτι, όσον αφορά τουλάχιστον το βίντεο, έτσι οφείλεται πολύ στην Έφη. Με την οποία θα κάνουμε και το επόμενο κομμάτι, το ομώνυμο του άλμπουμ, θα κάνουμε πάλι μαζί το βίντεο.
1: Φυσικά, Σίλια, πολλοί κόσμος, με την έκπληξη μάλλον που έκανες ως guest εμφάνιση στις Άγριες Μέλισσες και συγκεκριμένα πλάι στη Κάτια Δανδουλάκη, υποδιώσουν την υπηρέτρια της Χριστίνης στο σπίτι της στη Γαλλία, όπου οι εξελίξεις με το γιο της Μελέτη, τον Γιώργο Γεροντιδάκη δηλαδή, είναι καταιγιστικές. Από ό,τι ξέρω, η εμπειρία ήταν ξεχωριστή και μάλιστα είσαι πολύ ενθουσιασμένη. Και μάλιστα κάπου είπες ότι δεν έχει να ζηλέψει και τίποτα άλλο από, μάλλον τίποτα από τις άλλες παραγωγές του εξωτερικού.
2: Ήταν μία από τις καλύτερες τηλεοπτικές δουλειές που έχω κάνει. Δηλαδή ήταν η καλύτερη τηλεοπτική δουλειά που έχω κάνει. Έχω κάνει κάποια guest σε κάποιες ελληνικές σειρές. Ήμουνα και στην Κύπρο έναν ολόκληρο χρόνο για μία σειρά κυπριακή, η οποία δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Έχουν παιχτεί κάποια πραγματάκια, αλλά όχι ολόκληρη σειρά. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο της οργάνωσης και της επιμέλειας του γυρίσματος, που όπως έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα γύρισμα. Οι άνθρωποι δουλεύουν κινηματογραφικά, δεν δουλεύουν σαν μια σειρά καθημερινή, ας πούμε, της τηλεόρασης. Δουλεύουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτό μόνο διευκολύνει δηλαδή τον ηθοποιό και τους ανθρώπους γενικότερα και φαίνεται και στο αποτέλεσμα. Ήταν πολύ, πολύ ιδιαίτερη εμπειρία, ναι, εννοείται.
1: Και η σχέση σου με την Κάτια Δανδουλάκη, πώς ήταν ως...
2: Πάρα πολύ καλή, δηλαδή ήταν εξαιρετική και με βοήθησε πάρα πολύ και στα γαλλικά, τα οποία κοντεύω να τα ξεχάσω, τις προφορές γενικά με τη γλώσσα, όταν δεν την εξασκεί συνήθως, ας πούμε, ξεχνάς κάποια πράγματα, είναι πολύ βοηθητική, πάρα πολύ καλή η Κάτια.

0: Συχνά στις συζητήσεις μας προφέρουμε τη λέξη ρομαντικός για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ή μια κατάσταση. Ο ρομαντισμός είναι πλέον μέρος της ζωής μας, συντροφεύει τις στιγμές μας, αλλά να μην λησμονούμε πως αποτέλεσε και κίνημα πρωτοπορίας που με το προφορικό του λόγο ανακοίνωσε πολλά επερχόμενα κινήματα τόσο στη λογοτεχνία όσο και στις τέχνες. Κάπου λοιπόν, Σίλια, λες πολύ όμορφα ότι είσαι ρομαντική. Δεν απολογείσαι γι' αυτό και νομίζεις ότι είναι ένας εξίσου έγκυρος τρόπος να βλέπει κανείς τον κόσμο και πολύ πιο διασκεδαστικός. Αλλά πέραν αυτού, συνεχίζεις να πιστεύεις ότι μία μέρα οι άνθρωποι θα αρχίσουν να τραγουδούν και να περπατούν στον δρόμο. Εσύ απλώς βιώνεις τον κόσμο σαν να βρίσκεσαι ήδη εκεί.
1: Εγώ τα έχω πει αυτά, Ναι, το θυμάμαι τώρα ότι το έχω πει. Ναι, έχει να κάνει με τον τρόπο με αφορμή το δίσκο, ας πούμε. Είχα πει ότι κάποιες καταστάσεις τις οποίες αναφέρουμε, ας πούμε, περιγραφικά στα τραγούδια, επίσης, και το ίδιο ισχύει και για εκείνη την παράσταση που έπαιζα σε εκείνη την περίοδο που είχα πει αυτό το πράγμα, δεν είναι πάντα ευχάριστες, απλά δηλώνονται με έναν τρόπο χιουμοριστικό. Το «Είμαστε φίλοι», που είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, το οποίο δεν μιλάει και για το πιο ευχάριστο πράγμα του κόσμου, ας πούμε, το αυτό το πράγμα που όλοι το έχουμε περάσει, να μας αρέσει κάποιος φίλος μας ή κάποια φίλη μας, ούτε αυτό που περιγράφει στην Αθήνα με τις πορείες και όλο αυτό το κομμάτι είναι κάτι ευχάριστο, ας πούμε, αλλά περιγράφεται με έναν τρόπο στο τραγούδι ο οποίος είναι πιο ρομαντικός, πιο happy από μια άλλη οπτική γωνία. Γενικά θεωρώ ότι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα είναι ζήτημα οπτικής γωνίας. Γι' αυτό και ο καθένας ζει στη δική του.
0: Πολύ σωστό.
1: Και δεν υπάρχει καμία ελπίδα, δηλαδή, να συναντηθούμε.
0: Κάθε περίοδος της πρόσφατης ιστορίας, η τέχνη ακολουθεί και αντιδρά στα γεγονότα της ιστορίας πάντα, έχει σημαδευτεί από τη γέννηση ενός νέου καλλιτεχνικού κινήματος, ενός νέου φορέα που μέσω των έργων θα προσπαθήσει να κομίσει μια καινοτόμα ματιά. Στην εποχή λοιπόν που διανύουμε, για μια άλλη ακόμα φορά χτυπιέται η τέχνη, Σίλια. Πολλοί άνεργοι καλλιτέχνες προσπαθούν να επιβιώσουν μπροστά σε μια καταιγίδα όπου ίσως για πρώτη φορά χτυπάει η βροντή πρώτα και μετά η αστραπή, για δυνατούς παίκτες αυτό. Και θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η κατάσταση που βιώνεις ως καλλιτέχνης, η οποία βέβαια έχεις και 3-4 εναλλακτικές καλλιτεχνικές επιλογές.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε από τους κλάδους που έχουν πληγεί ίσως περισσότερο από άλλους. Θεωρώ ότι, ωστόσο, όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το καλλιτεχνικό επάγγελμα. Το καλλιτεχνικό επάγγελμα, επειδή έχει να κάνει με την προβολή και προϋποθέτει τον συνωστισμό, να το πω έτσι, και είμαστε σε μια εποχή που ο συνωστισμός απαγορεύεται, ως εκ τούτου τα εισιτήρια μειώνονται, ως εκ τούτου τα μέτρα υπάρχουν, ο κόσμος το σκέφτεται περισσότερο, τα θέατρα είναι λιγότερο γεμάτα, δέχονται λιγότερο κόσμο, το ίδιο και με τις μουσικές σκηνές, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία τα τηρούμε φυσικά και πορευόμεθα. Δεν ξέρω, δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, ούτε πολύ απεσιόδοξη, βλέποντας και κάνοντας έτσι, και λες κάθε μία εβδομάδα, 10 μέρες βγαίνει κάτι άλλο που πρέπει να τηρήσουμε και να πορευτούμε με αυτό. Ή θα πορευτούμε με αυτό ή θα αλλάξουμε επάγγελμα. Προσωπικά δεν έχω σκοπό να αλλάξω επάγγελμα, οπότε θα πορευτούμε με αυτό μάλλον, ναι.
0: Στην Ανατολή λένε, Σίλια, ότι ο υπέρτατος προορισμός είναι να μην έχεις κανέναν προορισμό. Κάπου λες ότι ανακαλύπτει κανείς ότι ο προορισμός δεν είναι ένα μέρος, είναι μια κατάσταση. Άλλοτε τη βρίσκομαι και άλλοτε τη φτιάχνουμε. Αποτελεί το πρώτο σίγκλ κιόλας της νέας δισκογραφικής σου δουλειάς, «Εδέμ», με χαμηλό ενίκιο, που το περιμένουμε προς το Γενάρη του 22, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι λέμε.
0: Ποια θα είναι η θεματολογία του αυτή τη φορά? Μπορείς να μας αναλύσεις λίγο αυτή την ωραία φράση «Εδέ με χαμηλό ενίκιο»?
1: Είναι ο τίτλος του τραγουδιού του ομώνυμου του δίσκου. Εντάξει, είναι πριν που συζητάγαμε για το εναλλακτικό ύφος. Είναι πιο εναλλακτικό το ύφος αυτού του δίσκου από το προηγούμενο. Έχει βέβαια και ορισμένα στοιχεία που παραπέμπουν σαφώς στον προηγούμενο. Για μένα αυτός ο δίσκος είναι ένας μεταβατικός δίσκος. Όλο το ξεκινήσαμε το οικοδόμημα αυτό να το στείλουμε εν μέσω καραντίνας και έχουμε φτάσει μέχρι τώρα που τελειώνει σιγά σιγά αυτό. Για μένα είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά αυτή, με πολλά διαφορετικά μουσικά στοιχεία μέσα, από jazz, από blues, από retro, πιο vintage ήχους, πιο εναλλακτικά, ίσως και κάπου λίγο οριακά rock πράγματα. Έχει γίνει μια πανδεσία.
0: Θα είναι πάλι δικές σου στίχοι, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Και η μουσική?
1: Οι μουσικές είναι κυρίως του Νικόλα του Αδέσποτου, που κάνει και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Και έχω γράψει και εγώ μια μουσική.
0: Πάμε να το ακούσουμε.
1: Βεβαίως, τον προορισμό.
0: Ναι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Σίλια, πολύ ωραία τα τραγούδια σου.
2: Ευχαριστώ.
1: Κάπου πολύ εύστοχα λες και κατ' εμέ ότι κάποιοι έζησαν ξανά πριν από χρόνια αυτή την κατάσταση και είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Δηλαδή, ο πλανήτης, λες, θα έρθει αντιμετώπως με τον εαυτό του μετά το σκάσιμο του κύματος, όταν φανεί ξανά η ακτή. Όσο η τέχνη πλήττεται, ας γίνουμε τέχνη ολόκληρη. Και εδώ ας μου επιτραπεί να ομολογήσω το θαυμασμό μου για ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο το συνοδεύει και αυτό το φυσιολογικό, φιλοσοφικό μάλλον υπόβαθρο. Κατά τη γνώμη μου, αν δεν συνδυάζεις αυτό συν αυτό που κάνεις, δεν θα υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος ορίζοντας. Η γνώμη μου είναι γενικός.
2: Ναι, είχα δώσει μια συνέντευξη, αυτή ήταν νομίζω μέσα στην καραντίνα που το είχα πει αυτό. Εντάξει, μας είχε ρίξει όλους και τους συναδέλφους μου, με όποιον μιλούσα τότε, ήμασταν σε μια φάση έτσι περίεργη. Αναζήτησης. Κανείς δεν ξέρει δηλαδή που θα οδηγούσε αυτό. Ναι, ευελπιστούμε ότι λίγο ακόμη έχουμε, ας πούμε, από αυτή την κατάσταση.
1: Διάβαζα κάποιες φράσεις που έχεις πει και πραγματικά μου άρεσαν. Μία από αυτές έλεγε, σε ρωτάγανε γιατί, τι είναι η πολιτική, και απαντούσες ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια της βρεφικής μας μανίας του να κάνει κανείς πάντα το δικό του.
2: Έτσι το βλέπω. Έτσι νιώθω ότι είναι. Αν πολιτευτώ, μπορεί να αλλάξω γνώμη. Βέβαια δεν νομίζω να πολιτευτώ. Δεν ξέρω, εξαρτάται. Γιατί μπορεί να ξυπνήσω αύριο με ένα όνειρο και να θέλω, ας πούμε, να μην αντέχω άλλο και να θέλω να φτιάξω κόμμα.
1: Και επίσης ότι η μουσική, λες, κάπου, τι ωραία εικόνα, είναι ένα κάστρο γεμάτο παγωτό και ήλιο.
2: Μου αρέσει πολύ το παγωτό και ο ήλιος.
1: Πολλά ταλέντα πάντως καταπιάνεσαι. Αλήθεια, όλο αυτό το καιρό μας λείπουν οι συνεργάτες μας, μας λείπει ο κόσμος. Εσένα φαντάζομαι, συν το θέατρο, συν τη μουσική, πιστεύεις ότι θα βρεθούμε όλοι ξανά μαζί, θα είμαστε όλοι πιο έτοιμοι και βαθιά πεπισμένοι για τις αδυναμίες μας, όπως λες κάπου?
2: Θεωρώ ότι όλη αυτή η αποστασιοποίηση που έχουμε πάρει ο ένας από τον άλλον κάποια στιγμή θα φέρει μια νέα εποχή, η οποία θα είναι εντελώς ακραία, θα είμαστε εντελώς ακραία κοντά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επειδή ο κόσμος έχει στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, όλοι μας δηλαδή, θεωρώ ότι κάποια στιγμή όταν αλλάξει πλέον αυτό θα φέρει μια νέα εποχή, η οποία δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι, δεν είμαι medium, αλλά σίγουρα θα είναι κάτι διαφορετικό ακόμη και από την κανονικότητα που θυμόμασταν πριν την πανδημία.
1: Και βέβαια κάπου σοφά λες ότι βλέπεις τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν σε επηρέασε κάτι θετικά ή αρνητικά σε μια παγκόσμια κατάσταση μετακίνησης και αλλαγής. Πέρα όμως από το όλο κομμάτι του πρωτόγνωρου και της θλίψης και της αλλαγής, νιώθεις πως έστω και λίγο συνέβη μέσα μας μια αναθεώρηση αξιών, ένας γόνιμος επαναπροσδιορισμός των απλών πραγμάτων και ενιών που θα μας φανεί αρκετά ωφέλιμο στο μέλλον. Πραγματικά οι διατυπώσεις σου νομίζω είναι πάρα πολύ εύστοχες και πολύ στοχαστικές. Και βέβαια είναι και ότι είσαι και στιχουργός, είναι όλο, συνδυάζεις πολλά πράγματα μαζί.
2: Ευχαριστώ. Ναι, πράγματι το πιστεύω ότι μέσα σε όλο αυτό το κακό και τον τρόπο που το αντιμετωπίσαμε, η πανδημία, όχι, η κατάσταση τέλος πάντων αυτή με τα lockdown και όλο αυτό το κομμάτι, έδωσε ένα έδαφος πιο πρόσφορο για να αναπτυχθούν ορισμένα πράγματα και ορισμένες έννοιες και ορισμένες καταστάσεις, οποίες είχαμε ξεχάσει. Και έδωσε βέβαια και στους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες τον χρόνο που χρειάζονται με τον εαυτό τους για να ζυμωθούν τα πράγματα, ό,τι ο καθένας ετοίμαζε εκείνη την περίοδο. Εγώ έτυχε να ετοιμάζω αυτό το δίσκο και να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο έτσι.

0: Συνήθως όταν κοιτάς ήλια, κινηματογράφο. Ποιος κινηματογράφος σου αρέσει, από χώρα εννοώ.
1: Ευρωπαϊκός, νομίζω πολύ ρώσικο το τελευταίο καιρό. Εκεί η Σκανδιναβία πολύ έχω πιάσει.
0: Κάπου άκουσα και για το Ιράν.
1: Και Ιρανικός, Ιράν. Ναι, έχουν γίνει κάποιες εξαιρετικές δουλειές από το Ιράν την τελευταία διετία, τριετία. Είναι απίστευτο αυτό. Και ισπανικό κινηματογράφο. Γενικά πιο πολύ δεν είμαι του αμερικάνικου, του κλασικ, ας πούμε, το έχω ξεπεράσει αυτό, εντάξει, ναι. Όλοι μας νομίζω σε κάποια ηλικία.
0: Και βέβαια να σε ρωτήσω, ποιος είναι ο αγαπημένος σου φιλόσοφος, τέτοια σοφάριτα που λες, και από πού αντλούνται οι εμπνεύσεις σου?
1: Αγαπημένο φιλόσοφο, δεν ξέρω αν έχω. Έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη στον Έσε και στον Νίτσε. Αν μπορείς να σου πεις, εντάξει, ο Έσε είναι φιλόσοφος. Είναι δύο, ας πούμε, συγγραφείς, ψυχογράφοι, ψυχολόγοι, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, αφήσει το στίγμα τους πάνω μου. Έχω διαβάσει τα πάντα.
0: Έτσι,
1: από τους συγκεκριμένους και τους έχω μεγάλη αγάπη και μεγάλη ταύτιση, ας πούμε, σε αυτό. Αλλά ναι, εκεί, μέχρι εκεί.
0: Αλήθεια, αυτό το καιρό τι περιμένουμε ως το επόμενο σου βήμα, Σίλια?
1: Μετά τη χθεσινή συναυλία περιμένουμε κάποιες ακόμη συναυλίες. Ναι, θα πάμε και λίγο προς Βόρεια Ελλάδα μέσα στα Χριστούγεννα για κάποια εορταστικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το μουσικό κομμάτι πάντα. Περιμένουμε ένα δίσκο που το μόνιμο τραγούδι θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο και τα υπόλοιπα έπονται. Και κάνω πρεμιέρα στις 12 Δεκέμβρη με την παράσταση Μπαροβίρη Αστροναύτης, η οποία είναι σε κείμενο δικό μου και σκηνοθεσία του Στέφανου Κακαβούλη, με πολύ εξαιρετικούς συναδέλφους μαζί.
0: Και τώρα γύρισες και από πρόβα, έτσι?
1: Τώρα ήρθα από πρόβα, ναι. Με βλέπεις έτσι, έχω κάνει πρόβα εγώ σήμερα.
0: Κάπου εδώ, Σίλια, τελειώνει η συνέντευξή μας. Είμαστε χαρούμενοι εδώ που ήταν η παρουσία σου στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και στο επανειδήν.
0: Αμήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκάρει το πανελλήνιο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Με αμέτρητες επιτυχίες όπως το «Μου λείπεις» και το «Ανήκω σε μένα», θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις για τον αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ο Περσικός φλέγεται. ΗΠΑ και Ιράν στοχεύουν με πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ντρόν. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα διεκδικήσουμε πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα πάμε ξανά στις κάλπες, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάτη μαμούθα 40 εκατομμυρίων με παράνομες επιστροφές φόρου. 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο της έρευνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο. 4 γυναίκες τραυματίες από τη σύγκρουση, η μία σοβαρά. Την ενοχή των ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλει βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ανδριανός Γολέμης ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Γολέμη στο βήμα.
0: Ναι. Δεν μας... Έλενα, να το ξαναπούμε λίγο γιατί χάθηκες για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να σας πω ότι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά παρουσίασε τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν με επικεφαλή στον Γάλλο αστροναύτη και στη συνέχεια κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα. Εκεί μίλησε για την παρουσία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία αυτή την ιστορική στιγμή και τη σημασία βέβαια πρέπει να ταξιδεύσει ένας αστροναύτης με την ελληνική σημαία στη στολή του.
0: Μάλιστα. Σε θερμό μαθαίνουμε κλίμα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, η συνάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία όπως είπαμε του Γάλλου Προέδρου.
2: committed to strengthening the European space.
3: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Τώρα ο Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς την Ελλάδα η διάσκεψη αυτή για το διάστημα.
4: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
5: Okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη.
4: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
5: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
4: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
5: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
4: Βεβαίως.

0: Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψεις στους θαυμαστές του, τους φίλους του, αφού ήταν από τους πλέον αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Πάμε ευθύς αμέσως στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα. Θλίψη έχει σκορπίσει, έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Πράγματι, την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταφύγει ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια συμπτώματα διαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή, ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επιτόπου έσπευσε διασώσεις του ΕΚΑΒ με μηχανή. Και ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπίς, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα του νοσοκομείου συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέδισαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόνο της γενιάς του. Και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992.

0: αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Με πολύ χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση, εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές με σημαντική δισκογραφία και πάρα πολλές αμέτρητες, θα έλεγα, επιτυχίες.
1: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
0: Αλλάζουμε θέμα στα ελληνοτουρκικά. Περάσαμε μόλις τον απόϊχο και των μηνυμάτων που έστειλε, όπως ακούσαμε, από την Αίγυπτο και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ, καθώς εκτός από τα μηνύματα στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Παρίσι, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά σειρά έχουν Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Κατερίνα, καλησπέρα. Μεγάλη, έντονη κινητικότητα, διπλωματική.
2: Πολύ έντονη, ισχυρή διπλωματική κινητικότητα και είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους, ότι διασφαλίζει τα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα, και τα μηνύματα προς όλους είναι ότι ναι, επιθυμούμε διάλογο με τη γειτονική χώρα, ωστόσο οι κόκκινες γραμμές είναι τις χώρες αδιαπραγμάτευτες. Ξεκάθαρο το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού από το Κάιρο μετά την τριμερή, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα επίσης πολύ σημαντική συνάντηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και η διμερή συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, που δείχνει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς επίσης το κυπριακό, και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας-Παρισίων. Ενώ
0: και δίνει και το συμμαχικό στίγμα της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό σε επίπεδο συμβολισμών έχει την σημασία του και την αξία του. Στέλνει μηνύματα στην Άγκυρα.
2: Ακριβώς. Σήμερα το πρωί είχαμε επίσης και μια εφόλιστη συνέντευξη για τα ελληνοτουρκικά και για τη στάση της Αθήνας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα σενάρια. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμούμε το διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα, άλλωστε, όποιος κλείνει την πόρτα, είπε χαρακτηριστικά στο διάλογο, βάζει υποθήκη για μια εμπόλεμη κατάσταση. Όμως είμαστε σαφείς και τα μηνύματά μας ξεκάθαρα για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συμμαχίες και στις σχέσεις και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, λέγοντας ότι εμείς δεν θα ρωτήσουμε για τις συμμαχίες μας και δεν θα κάνουμε ό,τι μπορεί να επιθυμούν κάποιοι. Ενώ αναφερόμενος για την επίσκεψη, όταν ρωτήθηκε σχετικά του Πρωθυπουργού στα τέλη της εβδομάδας στο Καστελόριζο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
0: Να πούμε, Κατερίνα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι αυτό που είπε, ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε, σχολιάζεται πολύ έντονα από τον τουρκικό τύπο.
2: Η Αθήνα το περιμένει αυτό και σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές μας έλεγαν πριν μερικές ώρες, πριν μερικά 24 ώρα, ότι δεν είμαστε θεροβάμονες, ξέρουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς προχωράμε στο πρόγραμμά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και αντιδράσεις, αλλά πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
3: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη, ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο, και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε

0: την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
1: Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για δύο ορόσημα που έχουμε μπροστά μας στις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
2: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου. Έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο; δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
1: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, ενώ στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης και δίζελ κινείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ανοιχτό άφησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ενέργειας το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι, και το φυσικό αέριο έχει κλείσει την ευρωπαϊκή αγορά μια ανάσα από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 79,88, με μια άνοδο της τάξης 5,32%. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης, είναι στα 2 λεπτά και στα 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ του δίζελ κίνησης είναι στα 2,063. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο νομίζω, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και μεγάλη είναι η αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, με μειωμένη φορολογία. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από την αγορά, η τιμή του μπορεί και να φτάσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να φτάσει επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο, ξεκίνησε να διατίθεται στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Όμως η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο, η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Για αύριο η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά, μέση χοντρική τιμή, είναι στα 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο, ο οποίος Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο είχε μια αύξηση 20%. Με λίγα λόγια, και η εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση και βλέπουμε μια συνεχή άνοδο. Να πούμε ότι το αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα είναι ακριβότερες από την ελληνική, και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία ή η Γερμανία, η τιμή προσεγγίζει τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα.
1: Και το θέμα είναι, Πινελόπη, αν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στο Earth News μίλησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
4: Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
1: Απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας το χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στο Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
6: Με το πετρέλαιο θέρμανση, τι θα γίνει σε λίγο?
5: Το πετρέλαιο θέρμανση, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
6: Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
5: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο.
6: Εκτός
5: αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
1: Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιταχυνσή του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα.
7: Ναι, ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και με την ευκαιρία να πω, Θάνο, ότι η υψηλότερη τιμή το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός ήταν 5,4%. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια υποχώρηση στο 5,2 το Μάιο, 4,4 τον Ιούνιο, 3,4 τον Ιούλιο, αλλά πάλι τώρα τραβάει την ανηφόρα. Τον Αύγουστο, όπως είπες και εσύ, τέλος Αυγούστου, 3,8% ο τιμάριθμος. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι αυτά που δώσανε την όθηση βασικά.
1: Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανατιμήσεις στα ενίκια. Δώσε μας την εικόνα, ναι.
7: Φυσικό αέριο, 40,2% αύξηση τιμή του. Πετρέλαιο κίνησης, 30,6%. Βενζίνη, 15,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Αλλά βλέπουμε όμως μεγάλες ανατιμήσεις και σε υπηρεσίες, ενίκια κατοικιών, 6,2%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 4,5%. Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, 5,6%. Αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πετάξει κανονικά, 17,4%.
1: Και λόγω των καυσίμων, έτσι.
7: Ακριβώς, λόγω των καυσίμων, διακοπές 6,3%. Όλα, ακόμα και τα πανδοχεία, τα ξενοδοχεία, 14,1% αύξηση τον Αύγουστο. Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάστηκαν και αυτά. Πώς και γιατί, δεν ξέρω, αλλά 7% αύξηση. Στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής τώρα ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, 13,5%, κατσίκι και αρδί 11,3% πάνω, τα ψάρια 11,5%, όλα, τα έλαια 8,8%. Στον αντίποδα βλέπουμε μόνο το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου μειώθηκε 15% και στα φρούτα είχαμε μία μείωση 7,1%. Και αν δούμε, θα είναι έτσι εντάχει.
1: Τώρα όλο αυτό το καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στο ράφι, έτσι?
7: Έτσι ακριβώς. Και άμα δούμε μάλιστα και τα προϊόντα σε ομάδες και τις υπηρεσίες σε ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην στέγαση, 9,7%, λόγω ενοικίων, επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζουν με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Καλά, το θέρμανση άμα έβγαινε σήμερα στην αγορά, Θάνο, θα ήταν στο 1,90.
1: Και πέρσι πόσο βγήκε, θυμάσαι?
7: 1-10.
1: 1-10.
7: Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις, γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ναι μεν πακέτα στήριξης και την προηγούμενη διετία το 24 και το 25 3,2 δισεκατομμύρια, άλλα 2,2 δις τώρα το φρέσκο, το καινούργιο το πακέτο της ΔΕΘ για το 27, αλλά το ζήτημα είναι η αγοραστική δύναμη, φαίνεται να μην ξεκολλάει από τις χαμηλές θέσεις, αν και σήμερα είχαμε, Θάνο, να το πούμε με την ευκαιρία, και στοιχεία από τη Eurostat σχετικά με τους μισθούς. Είναι καλά τα στοιχεία, τουλάχιστον η εικόνα. Αλλά άλλο όμως οι μισθοί και άλλο η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που δεν σου φτάνουν αυτές οι αυξήσεις.
1: Να πούμε την είδηση όμως, Κώστα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει. Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ότι εκείνοι σε άλλες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Βεβαίως, και θα πούμε ακριβώς τι λέει η Eurostat. Το 25 λέει, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το 19, πάμε 6 χρόνια πίσω, 7 σχεδόν, οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 6 χρόνια, 6 ετών, το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάνω από την Πορτογαλία και στις τελευταίες θέσεις είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες. Και έχει και άλλα παραδείγματα με δύο εργαζόμενους γονείς και με παιδιά. Δεν ξέρω αν θες να πούμε ένα ακόμη.
1: Όχι, όχι, Κωστή, να το κλείσουμε εδώ το ρεπορτάζ.
7: Όμως, ναι. Επειδή βλέπουμε τη Βουλγαρία να είναι στους μισθούς πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα, όμως η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη είναι στο ίδιο επίπεδο, Θάνο.
1: Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαία αγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στο στόχο των αυξημένων επενδύσεων, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ψηλά τον πύχη των επενδύσεων από τα 46 δις ευρώ σήμερα να ξεπεράσουν τα 60 δις ευρώ στο 2030. Εάν η χώρα θέλει να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και έκανε ειδική αναφορά στην ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και περισσότερους επενδυτές.
8: Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα, που το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
1: Τώρα, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασε στη νέα εποχή και στις αλλαγές που συντελέστηκαν, αλλά και στην αυστηρή και συστηματική εποπτεία της αγοράς που απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
9: Το μήνυμα προς την αγορά λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημαία Παναμά από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής. Οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το πλοίο New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Την ίδια ώρα τώρα, Θάνο, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ειδικότερα δήλωσαν σήμερα ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούς θα καλύπτει τμήματα του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσουν τις ακριβείς συντεταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την σχετική του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούς σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούς ενός ζωτικού ενεργειακού αγωγού από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αντιαποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Χθες οι ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν 10 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς χωρίς συντονισμό. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο με 30 πλοία. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, τέλος, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται χτυπήματα. Τέλος, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν 2 αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, κάτι το οποίο διέψευσε η κεντρική αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αιχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για μέτρα στοχευμένα και αξιόπιστα, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
12: Εδώ λέει το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, αν ισχυριστεί κάποιος ότι εσχροκέρδια θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
1: Στο Earth News μίλησε για την αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
13: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους, που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
1: Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλά για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Καλησπέρα, Ευγενία.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται αμέσως μάλιστα μετά και την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από τον ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες. Επίσης, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, Θάνο, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης βεβαίως. Τώρα από την αντιπαράθεση δεν έλειψε και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, με τη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, για την ιστορική δηλαδή εξέλιξη του δημοσίου χρέους, και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά θυμίζοντας τις εικόνες των γαλάζιων κυβερνήσεων. Η κόντρα αναμένεται, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αξιόπιστος πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ευγενία είναι η μάχη του κέντρου. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
15: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
1: Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μίλησε για μέτρα ασπιρίνες.
16: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
1: Συνολικά,
16: και δεν πρέπει,
1: μάλιστα.
16: Και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός, η σύγκριση αυτών των αριθμών, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες, που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
1: Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στάθηκε σε κατηγορίες πολιτών που δεν αγγίζουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
17: 500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτικοί.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την παρουσία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο της πρότασης του κόμματος να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Η Ρένα Δούρου μίλησε γι' αυτό στον FM 100 της Θεσσαλονίκης.
18: Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
1: Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα, οι πολίτες κρίνουν τα μέτρα στην καθημερινότητά τους.
19: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε, μιλώντας στο Open, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
20: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα παραθέτει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
21: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
1: Αλλάζουμε και πάλι και θέμα και κλίμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή 2 αστικών λεωφορείων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν σε στάση. Πρόκειται για μια 21 ετών η οποία υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, μια 62χρονη που νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι και μια 17χρονη και 50χρονη οι οποίες πήραν εξιτήριο. Ο Τίμος Φακαλής θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Τίμο.
0: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν επί της οδού λεωφόρου Παπανδρέου, όπου σταμάτησε το λεωφορείο 57 για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο, και λίγο πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου και σφινώθηκε ουσιαστικά μεταξύ του προπορευόμενου αστικού που είχε σταματήσει και τις στάσεις των λεωφορείων, παρασέροντας ουσιαστικά δύο επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν, ενώ τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και πριν από λίγο εισιτήριο άλλοι δύο επιβάτες οι οποίοι επέβαιναν πάνω στο αστικό. Να πούμε ότι στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος πάνω στο οδόστρωμα δεν υπάρχει κάποιο ίχνος φρεναρίσματος. Αυτό τώρα σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε φρένο ο οδηγός, είτε ότι πάτησε και δεν έπεισαν τα φρένα. Έχουν απομακρυνθεί και τα δύο λεωφορεία από το σημείο, καθώς και τα κομμάτια της στάσης που ουσιαστικά διαλύθηκε από την σύγκρουση. Πάντως εδώ είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, δεν υπάρχει στο σημείο και στους δύο άξονες και στα δύο ρεύματα πεζοδρόμιο. Για περισσότερο από 12 χρόνια εδώ οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο σημείο. Είναι μια απόσταση 800 μέτρων από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι την πρώτη στάση που καλούνται πολλές φορές να διασχίσουν εδώ οι πολίτες και ουσιαστικά διασχίζουν το σημείο μέσα κυριολεκτικά από το δρόμο. Ευτυχώς οι δύο έχουν πάρει ήδη εισιτήριο. Η 62χρονη είναι καλύτερα στην υγεία της, ενώ 21 ετών κοπέλα αυτή τη στιγμή χειρουργείται και περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας της.
1: Πάντως έχουμε δει Τίμω τα πλάνα, συγκλονίζουν, έτσι. Έχει διαλυθεί η στάση τελείως.
0: Η στάση έχει διαλυθεί και ευτυχώς δεν είχαμε δεν συνήθαμε κάποιο νεκρό. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το τροχαίο σήμερα, πριν 4 χρόνια, συνήθαμε μία κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Άλλες 3 φορές η στάση έχει διαλυθεί από διερχόμενα οχήματα.
1: Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για άτομα που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Η εξαγγελία έγινε με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το πώς θα λειτουργήσει το βραχιολάκι και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα, το εξήγησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
2: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, σε πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
1: Άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο
2: και να κάποιο προφανώς
1: δέχτη.
2: Κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία διαχειρίζεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη
1: σε μια στιγμή,
2: σε ελάχιστα λεπτά. Σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά? Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων. Βγήκαν πρωτόκολλα.
1: Με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των 4 αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει ξεχωριστά την ευθύνη καθενός, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αλλάξει.
3: για τον κάθε ένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία όπως αναφέρατε και εσείς και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
1: Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωρά η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μετά την διάσκεψη των Προέδρων, η υιοθεσία του παιδιού, καταρχάς στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Σκηνουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Και μάλιστα στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του, συνολικά δηλαδή 170.000 ευρώ. Επίσης, όπως μας τόνισε ο κύριος Κακλαμάνης, προχωρά και η των τέκνων των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγες μέρες όταν κατέπεσε το αεροσκάφος Phantom F4 κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, όπως μας είπε, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα εντός διμήνου. Εξάλλου, να σου πω, Θάνο, ότι στην επισκευή δύο οικημάτων στο Καρτελόριζο προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, προχωράει η Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Κακλαμάνης, εν ώψη μάλιστα της επικείμενης επίσκεψης του στο Καρτελόριζο
1: την Παρασκευή.
4: Ναι, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης και μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο κύριο Ασβεστή, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελόριζου, ομογενείς από το Καστελόριζο, θα επισκευαστούν με έξοδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, συνολικά 150.000 ευρώ, και θα διατεθούν το ένα σε γιατρούς και νοσηλευτές και το άλλο σε δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες της στέγασής τους.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πρότεινε ο εισαγγελέας του μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Υπεστήριξε ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άννα.
22: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη απέναντι στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, για τους οποίους ζήτησε την καταδίκη τους για το αδίκημα που κατηγορούνται, δηλαδή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, οι δύο ψαράδες είναι αυτοί που προκάλεσαν με τις πράξεις τους το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, όπως περιέγραψε αναλυτικά στην εισαγγελική του αγόρευση. Το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου του 2021, οι δύο ψαράδες, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους δικούς τους, βγήκαν με το αλευτικό να ψαρέψουν ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ήρθαν αντιμέτωποι με το Σύφη Βαλιράκη, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, άρχισαν τους επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους άρπαξε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε στο σκάφος στο αλευτικό και χτύπησε 2 με 3 φορές στο σώμα τον Σύφη Βαλιράκη, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στην θάλασσα και στη συνέχεια να χτυπήσει στην προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του ψαράδικου. Αυτό επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα, τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε συνδυασμό με την πτώση του στο νερό, επήλθε ο πνιγμός και ο θάνατος. Όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, η εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στην θάλασσα και ενώ είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είναι χτυπημένος, επέστρεψαν πίσω και δεν είπαν ποτέ ξανά τίποτα, ούτε συνέδραμαν τις αρχές στην αναζήτησή του επί ώρες στην θαλάσσια περιοχή της Ρέτριας. Όπως σημείωσε, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αμυνθεί στα χτυπήματα που δεχόταν, εξού και τα αμυντικά τραύματα που βρέθηκαν στην σωρό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις καταθέσεις και των αυτοκτών μαρτύρων, αλλά και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν, όπως είπε, οι μάρτυρες που θέλησαν να βοηθήσουν με τις καταθέσεις τους τους δύο κατηγορούμενους. Για τους αυτόπτες μάρτυρες Είπε ότι δεν είπαν στο δικαστήριο όλα όσα γνωρίζουν, βοήθησαν ως ένα βαθμό το δικαστήριο, αλλά κράτησαν και πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπαν. Για τους δε υπόλοιπους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων έμεινε εκείνη την ημέρα στο λιμάνι και δεν βγήκε για ψάρεμα, είπε ότι από την αποδεκτική διαδικασία προέκυψε ότι έπεσαν στη σωρία αντιφάσεων και κατ' επέκταση ψευδομαρτύρησαν. Έχουμε περάσει στις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας ενδεχομένως τον επόμενο μήνα.
1: Συγκλονίζει η περιγραφή του εισαγγελέα. Τώρα, Άννα, απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου, απάτη μαμού θα έλεγα, περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες.
22: Ναι, η εγκληματική δράση των 46 προσώπων εκτείνεται πίσω στο 2023-2024. Τους καταλογίζεται ότι δημιούργησαν 152 εταιρείες φαντάσματα. Μέσω αυτών των εταιριών να πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ώστε να εισπράττουν ποσά από δίθεν επιστροφές φόρου και από δίθεν παρακρατήσεις φόρου. Οι εικονικές συναλλαγές έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των ποσών που δόθηκαν στους φερόμενους ως δράστες αυτής της απάτης Μαμούθ και βεβαίως πάγωσαν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Το πόρισμα Βουρλιώτη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ερευνώνται για βαριά κακουργήματα τα 46 αυτά πρόσωπα, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και πάλι στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
11: Φάνου, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη αλλά και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση πλέον έχει περάσει στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης και σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχθηκε το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία, να πούμε, Θάνο, θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα, απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας, ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα, ενώ η ιδιαίτερα σκληρή ήταν η παρέμβαση του Σερ Εφρέμ Μίρβης, αρχιραβίνου των Ενωμένων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπέρναμ ότι με τα μέτρα και τη ρητορική της κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον αντισημιτισμό και να αυξήσει το φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των Εβραίων στην Βρετανία. Να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση με το Λονδίνο κινούνται Παρίσι αλλά και ο Καναδάς με μέτρα για το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Τώρα να πάμε στην Ελβετία όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε δύο νεκρούς από έκρηξη, πολύ μεγάλη έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στο νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι οι ταραχές ξέσπασαν χθες το βράδυ μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής.
1: Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντά η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή και τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και τα Αγγλικά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο διοικητής της Τροχέας, Σωτήρης Καλταμπάνης, τονίζοντας ότι η έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
5: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση, τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση τους στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα, και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπατική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ,
6: ένα αλκοτέστ.
5: Στην Αθήνα, ναι.
6: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
5: Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την Αττική.
6: 325.
5: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
6: Σύνολο παραβάσεων.
5: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
1: Ο κύριος Καλταμπάνης μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα. Όσοι είδαμε χτες Champions League το παιχνίδι της Dortmund και βλέπαμε τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει κάτω και να ζητά βοήθεια, ιατρική βοήθεια, και να αποχωρεί με ασθενοφόρο από το γήπεδο. Ευτυχώς τελευταία είναι αρκετά καλά και οι Γερμανοί, η Dortmund, η ομάδα του, κάτι ησυχάζει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα υπάρξουν νέες εξετάσεις. Ενώ στα χαρμόσυνα, και επίσης τα χαρμόσυνα νέα, καθαρά αγωνιστικά, έτσι, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Χθες το απόγευμα κέρδισε 1-0. Στο Champions League, οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με το δεξί, την προσπάθειά της για να προκριθεί στην επόμενη φάση στο Champions League.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
10: Ο καιρός.
1: Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Γιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
10: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
24: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυγα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Λαμβρέντη Μαχαιρίτσα, έναν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς της έντεχνης και ροκ ελληνικής σκηνής. Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας το 1956 και άφησε πίσω του μια σπουδαία διαδρομή από τους Τερμίτες έως την προσωπική του πορεία. Με τραγούδια που αγαπήθηκαν και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες παραμένει μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι.

Η μουσική μπήκε από νωρίς στη ζωή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, καθώς ο πατέρας του ήταν συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Μεγάλωσε στην Αθήνα και παρά την απώλεια του πατέρα του σε ηλικία μόλις 13 ετών, συνέχισε να αναζητά τον δρόμο του στη μουσική. Φίτησε στο Ελληνικό Οδείο και στα πρώτα του βήματα τραγούδησε αντάρτικα με τον Πάνο Τζαβέλα στη Συντροφιά. Αργότερα εργάστηκε σε δισκογραφική εταιρεία, ενώ το 1978 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με αγγλικό στίχο. Ήταν η αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγούσε από το ροκ στη δημιουργία ενός εντελώς προσωπικού ύφους.

Σε ηλικία 20 ετών, ο Μαχαιρίτσας δημιούργησε μαζί με μουσικούς φίλους του το συγκρότημα PLJ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ροκ σκηνή. Το 1982 κυκλοφόρησε το Αρμαγεδόν, ένας δίσκος που αρχικά πέρασε σχεδόν απαρατήρητος, αργότερα απέκτησε διεθνή αναγνώριση. Με τα χρόνια το άλμπουμ εξελίχθηκε σε συλλεκτικό βινίλιο και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον διεθνή μουσικό τύπο. Η progressive rock αισθητική του αποκάλυπτε τις επιρροές και τις φιλοδοξίες μιας μπάντας που αναζητούσε κάτι διαφορετικό. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

1983, με την προσθήκη του Φίλιππου Σπυρόπουλου στο συγκρότημα Αρμαγεδόν, προχώρησε σε μια νέα φάση και πήρε το όνομα Τερμίτες. Η ονομασία παρέπεμπε με χιουμοριστικό τρόπο στους Beatles, ενώ η μπάντα συνέχισε να κυκλοφορεί δίσκους και να συνεργάζεται με σημαντικούς μουσικούς. Οι Τερμίτες διαλύθηκαν το 1988, αφήνοντας όμως έντονο αποτύπωμα στη ροκ ιστορία της χώρας. 10 χρόνια αργότερα, το 1998, επανενώθηκαν για μια μεγάλη συναυλία στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μαζί με πολλούς καλεσμένους. Μια σύντομη επιστροφή που ξαναζωντάνεψε τη μνήμη μιας σημαντικής εποχής.

Μετά το τέλος των Τερμητών, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ακολούθησε το δικό του δρόμο ως σόλο καλλιτέχνης, κυκλοφορώντας το 1989 τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1991 με το διδημότυχο blues που γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία και έφερε στο προσκήνιο τη νέα του ταυτότητα. Το ομώνυμο τραγούδι, σε ερμηνεία μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της καριέρας του. Ακολούθησαν πολλοί προσωπικοί δίσκοι, συνεργασίες, θεατρικές και κινηματογραφικές μουσικές, καθώς και συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η προσωπική του πορεία είχε πλέον αποκτήσει σταθερή θέση στο ελληνικό μουσικό τοπίο.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σα πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή

Μετά την επιτυχία του διδημότυχου blues, ακολούθησαν για τον Λαμβρέντι Μαχαιρίτσα σημαντικές δισκογραφικές στιγμές, όπως το «Ρίξε κόκκινο στην νύχτα» και το «Παυσί λοιπόν». Ξεχωριστή θέση κατέχει το «Διάλειμμα κρατάει δύο ζωές», που κυκλοφόρησε το 2001 και αποτέλεσε τον πιο εμπορικό δίσκο της πορείας του. Το 2008, συμπληρώνοντας δύο δεκαετίες προσωπικής παρουσίας, γιόρτασε την πορεία του με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Λυκαβητού. Στη σκηνή βρέθηκαν μαζί του πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες, επιβεβαιώνοντας το εύρος των συνεργασιών και των φιλιών που είχε δημιουργήσει. Μια μεγάλη μουσική γιορτή για έναν δημιουργό που είχε ήδη αφήσει το δικό του ανεξίτηλο στίγμα.

Το 2012 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Οι Άγγελοι ζουν ακόμα στην Μεσόγειο», που ταξίδεψε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η συγκεκριμένη δουλειά συγκέντρωσε σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο μουσικό διάλογο γύρω από τη Μεσόγειο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ο Σαλβαντόρα Νταμό, ο Άντζελο Μπραντουάρντι, ο Τονίνο Καροτόνε, ο Κριστόφ και πολλοί Έλληνες ερμηνευτές. Την ίδια χρονιά, μια μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο έδωσε τη δυνατότητα στο κοινό να ακούσει ζωντανά αυτό το πολύ συλλεκτικό μουσικό εγχείρημα. Ο Μαχαιρίτσας έδειχνε για ακόμη μια φορά ότι το τραγούδι μπορεί

χώμα, χέρια μαλλιά, φωνή και στόμα. Φυσικά σαν το Θεό να μπερδευτεί ο άγγελός σου. Στον κόσμο τον αμαρτωλό, μόναχα εγώ να σε κερδίσω σ' αυτή την

Ζουν με στα κελιά με πόνους και άσπρη μέρα δεν θα δουν. Πως έγινε όμως και αγιοχθήτες πιάσανε όλα τα στενά σημερινά και χτεσινά, ως και στο γάμο εν κανά. Αν κάτι κάποτε σωθεί και που γι' αυτό κάποιος μιλήσει, μόνο αυτός θα εξηγήσει πως πήγε ανάποδα η ζωή. Πως έγινε κι οι τζογαδόροι πήραν στα χέρια του.

Στην πολυετή διαδρομή του, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας συνεργάστηκε με μια εντυπωσιακή σειρά κορυφαίων Ελλήνων ερμηνευτών και δημιουργών. Από τη Μαρία Φαραντούρη, τον Γιώργο Ταλάρα και τον Διονύση Σαββόπουλο, μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στο έργο και στις ζωντανές εμφανίσεις του συναντήθηκαν ακόμη η Χάρης Αλεξίου, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης και πολλοί ακόμη. Οι συνεργασίες αυτές ανέδειξαν την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα στο ροκ, το έντεχνο και το λαϊκό τραγούδι. Και ίσως αυτό να είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της κληρονομιάς του, η δύναμη να ενώνει διαφορετικές μουσικές και ανθρώπους. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο και αγαπημένο έργο. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει την τελευταία του συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, συνεχίζοντας μέχρι τέλους την επαφή του με το κοινό. Τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με τα τραγούδια του. Έφυγε νωρίς όμως, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται και να θυμίζει έναν δημιουργό που αγαπήθηκε βαθιά.

αλλάξανε σε τέχνες και θρησκείες. Κι άλλοι ξυπνήσαν Ελληνές τόσο φανατικοί. Βρήκαν τη σωτηρία τους χωρίς αμφιβολίες.

0: να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά.
1: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής, έχοντας θυμηθεί μερικούς από τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Από τους Τερμίτες και το Αρμαγεδόν μέχρι το Διδημότυχο Μπλουζ και το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές, η μουσική του συνόδευσε πολλές γενιές. Οι συνεργασίες του με κορυφαίους ερμηνευτές και οι αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις του επιβεβαίωσαν την ξεχωριστή θέση του στο ελληνικό τραγούδι. Το έργο του παραμένει ζωντανό γιατί μίλησε απλά, άμεσα και ανθρώπινα για τη χαρά, την απώλεια, τον έρωτα και τη ζωή. Ακούσατε την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Καλή σας νύχτα.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου. Φίλες και φίλοι, όταν φέρνουμε στη μνήμη μας τη μικρασιατική καταστροφή, ο νους μας πηγαίνει στις φλόγες της Σμύρνης, στις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στην Προκυμαία και στους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια λιγότερο γνωστή πτυχή αυτής της τραγωδίας. Η ιστορία των χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών που εχμαλωτίστηκαν μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου. Άνθρωποι που γνώρισαν την πείνα, τις πορείες θανάτου, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και έναν αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης. Απόψε θα φωτίσουμε αυτή τη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Κανελόπουλου και του Νίκου Τόμπρου «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919 έως 1924» από τις εκδόσεις Μίνωας. Μαζί με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Τι απέγιναν οι Έλληνες εχμάλωτοι? Πόσοι κατάφεραν να επιζήσουν? Πόσοι επέστρεψαν στην Ελλάδα? Και κυρίως, πώς συνέχισαν τη ζωή τους κουβαλώντας το βαθύ τραύμα της εχμαλωσίας, της βίας και της απώλειας. Κοντά μας, στο στούντιο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, βρίσκεται ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, συγγραφέας, ιστορικός και καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο θέμα των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρασιατική εκστρατεία.
0: Κύριε Κανελόπουλε, πάμε να ξεφυλίσουμε το βιβλίο σας και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια απλή ερώτηση. Γιατί επιλέξατε αυτό το δύσκολο και όχι τόσο γνωστό θέμα?
1: Η ενασχόληση με την εκστρατεία ως προς το κομμάτι των επιχειρήσεων με έφερε σε επαφή με το γεγονός ότι πολλές χιλιάδες αξιωματικών και στρατιωτών συνελήφθησαν εχμάλωτοι μετά το πέρας της εκστρατείας και τους οποίους λίγα πράγματα είχαν γραφεί και λίγα πράγματα ξέραμε, δηλαδή ποια ήταν η τύχη τους, πώς ήταν οι συνθήκες της εχμαλωσίας τους, πώς ήταν αυτοί, πότε επιστρέψανε, σε τι κατάσταση επιστρέψανε. Είναι ένα κομμάτι που ήταν σχετικά παραγνωρισμένο στην ιστοριογραφία και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε με τον συνάδελφο τον κύριο Τόμπρο να το διερευνήσουμε περισσότερο. Και νομίζω ότι πραγματικά τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο από άποψη βιβλιογραφίας όσο κυρίως από τα στοιχεία που βρήκαμε στα αρχεία, ήταν πραγματικά συγκλονιστικά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιοι είναι οι εχμάλωτοι πολέμου?
1: Οι εχμάλωτοι πολέμου γενικότερα είναι αξιωματικοί και στρατιώτες, ένοπλοι δηλαδή, οι οποίοι για κάποιο λόγο παραδίδονται στον εχθρό. Εγκαταλείπουν τον οπλισμό τους και δεν συμμετέχουν πλέον στις επιχειρήσεις. Χάνουν δηλαδή την έννοια του πολεμιστή. Είναι ουσιαστικά ακίνδυνοι για τον αντίπαλό τους, είναι στα χέρια του, είναι στην εξουσία τους. Και αυτό είναι με απλά λόγια ο εχμάλωτος πολέμου.
0: Είπατε ακίνδυνοι. Τους προστατεύει κάποιο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο?
1: Και για την περίοδο που μιλάμε και βέβαια μέχρι σήμερα, υπάρχει ενισχύ διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για τους εχμαλώτους. Είναι μια υπόθεση που αρχίζει περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα να διαμορφώνεται. Υπάρχουν διάφορες συνθήκες τις οποίες υπογράφουν τα κράτη, άρα από τη στιγμή που συμμετέχουν σε αυτές υποχρεούνται να τις στηρούν. Τώρα για την περίοδο που συζητάμε κυρίως μιλάμε γιατί συμφωνία της Χάγης του 1899 και του 1907. Βέβαια του 1907 δεν την είχαν υπογράψει ούτε η Ελλάδα ούτε η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία για την ακρίβεια εκείνη την περίοδο. Βέβαια έχει μικρές διαφορές σε σχέση με τη συνθήκη του 1899. Πάντως είναι η συνθήκη που ισχύει εκείνη την περίοδο και διέπει το καθεστώς των εχμαλώτων για τους, και για τους δύο αντιμαχόμενους. Όπως είπαμε, ο εχμάλωτος πρακτικά πάβει να είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Πέφτει ουσιαστικά στο καθεστώς του αμάχου. Γι' αυτό οι συνθήκες αυτές προβλέπουν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός της ζωής του καταρχάς και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά ανθρωπιστική, να αντιμετωπίζεται δηλαδή με τρόπο καλό, ανάλογο ενός αμάχου ουσιαστικά. Μένει βέβαια περιορισμένος υπό εχμαλωσία, υπό εγκλισμό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατροφή του, η ένδυσή του, να είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, τουλάχιστον ανάλογες των συνθήκων διαβίωσης των στρατιωτών της χώρας που τον έχει πιάσει εχμάλωτο.
2: Άρα ουσιαστικά με τη σύλληψη ενός στρατιώτη ο σκοπός είναι ο αφοπλισμός, η εξουδετέρωση της μαχητικής του ικανότητας, όχι όμως η φυσική του εξόντωση, ούτε η εκδίκηση. Και εδώ θέλω να έρθουμε. Πόσο μακριά βρέθηκε η πραγματικότητα από αυτό το νομικό και ηθικό πλαίσιο ως προς τους εχμαλώτους της Μικρασιατικής Εκστρατείας?
1: Όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα που συλλέξαμε, δεν τηρήθηκε αυτό το πλαίσιο από την πλευρά της Τουρκίας, διότι παραβιάστηκαν τα περισσότερα από τα άρθρα των συνθήκων αυτών, δηλαδή και το θέμα του σεβασμού της ζωής των εχμαλώτων και το θέμα της διαβίωσής τους παρέκλεινε κατά πολύ από τα προβλεπόμενα των συνθήκων.
2: Να περάσουμε τώρα στο ιστορικό πλαίσιο. 2 Μαΐου 1919 έχουμε την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, μια εκστρατεία που όπως γνωρίζουμε θα ολοκληρωθεί άδοξα τον Σεπτέμβριο του 1922. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, πώς φτάσαμε από την απόβαση στη Σμύρνη στην κατάρρευση του Μικρασιατικού μετόπου?
1: Οι συνθήκες με τις οποίες ξεκίνησε η εκστρατεία το 19 ήταν βέβαια ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ηττημένη, στα εδάφη της υπήρχε παρουσία γαλλικών, ιταλικών, βρετανικών στρατευμάτων, η Κωνσταντινούπολη κατήχεται από τους συμμάχους, φαίνονταν να ήταν μια κατάσταση ευνοϊκή για τα ελληνικά συμφέροντα. Συνέχεια όμως με την πάροδο του χρόνου και κυρίως από τη στιγμή που ξεκινάει το κίνημα του Κεμάλ, η αντίδραση των Τούρκων στην παρουσία των ξένων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία αρχίζει να είναι περισσότερο δυναμική. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μια συνεχόμενη κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Βέβαια σταδιακά και οι υπόλοιπες δυνάμεις αλλάζουν την στάση τους, έρχονται σε συνεννόηση με τον Κεμάλ, π.χ. οι Γάλλοι κάνουν συμφωνίες μαζί του, οι Ιταλοί οι οποίοι και αποχωρούν και ουσιαστικά καταφέρνει ο Κεμάλ να στρέψει όλο του τη στρατιωτική ισχύ, τον όγκο των δυνάμεών του έναντι της, του δυτικού μετόπου, όπως το λέγανε, όπως τον λέγανε οι Τούρκοι, δηλαδή εναντίον των Ελλήνων. Η κλιμάκωση αυτή των επιχειρήσεων φτάνει μέχρι τις επιχειρήσεις στο Σαγκάριο, δηλαδή προς την Άγκυρα, όπου αποτυγχάνουν και οι ελληνικές δυνάμεις να διασπάσουν τις τουρκικές γραμμές και τελικά υποχωρούν και φτάνουν και μένουν στη γραμμή, μιλάμε δηλαδή για αρχές Σεπτεμβρίου του 1921, στη γραμμή Ισκής Εχήρα Φιών Καραχισάρ. Εκεί περίπου μένουν ένα χρόνο ακίνητες, χωρίς να γίνονται μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που φθείρει το στρατό, φθείρει το ηθικό, και ο Κεμάλ ενισχυόμενος τον Αύγουστο, 13 Αυγούστου του 1922, εκτοξεύει την μεγάλη του επίθεση στο Αφιόν Καραχισάρ, όπου πετυχαίνει να διασπάσει το ελληνικό μέτωπο, και το οποίο καταραίει και τα στρατεύματα υποχωρούν και μαζί βέβαια με τους πληθυσμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν το δικό τους δράμα σε αυτή την κατάσταση και μεγάλα τμήματα του στρατεύματος πέφτουν εχμαλωτίζονται κυρίως στο νότιο τομέα του μετόπου, δηλαδή στην περιοχή του Αφιών Καραχισάρ και δυτικότερα, όπου γίναν και οι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στον βορρά έχουμε ορισμένα τμήματα, μια μεραρχία η οποία εχμαλωτίζεται.
2: Έχουμε εικόνα περίπου πόσοι έχουν εχμαλωτιστεί και πόσοι έπεσαν νεκροί στο μέτωπο?
1: Μεραρχία η οποία εχμαλωτίζεται.
2: Έχουμε εικόνα περίπου πόσοι έχουν εχμαλωτιστεί και πόσοι έπεσαν νεκροί στο

0: 90.000.
1: Ναι, αλλά αυτές οι απώλειες αφορούν όλη την εκστρατεία, δηλαδή 19-22, mm-hmm. που σημαίνει ότι ήταν και καινούργιες δυνάμεις που ερχόντουσαν, κάποιες mm-hmm. περιορισμένες αντικαταστάσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες. Μιλάει, έχουμε έναν αριθμό περίπου 18.000 εξαφανιστέντων. Πιθανότατα αυτοί είναι οι εχμάλωτοι που δεν επέστρεψαν, γιατί περίπου τα νούμερα των εχμαλώτων που δεν επέστρεψαν φαίνεται ότι ταυτίζονται με τους αγνοούμενους. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς ήταν αυτοί οι εχμάλωτοι. Η ελληνική πλευρά, όταν αμέσως μετά την καταστροφή, φαίνεται να αναζητεί περίπου 54.000 άνδρες, εκ των οποίων 2.500 αξιωματικούς. Οι Τούρκοι περίπου τον Οκτώβριο του 22 ανακοινώνουν ότι έχουν στα χέρια τους περίπου 32.000 άνδρες, οπλίτες και 2.000 αξιωματικούς. Λίγο αργότερα βέβαια αναθεωρούν τους αριθμούς αυτούς, περίπου στο μισό. Μιλάνε για γύρω στις 17-18.000 εχμαλώτους. Το θέμα είναι ότι φαίνεται ότι από τα νούμερα που έχουμε διαθέσιμα, οι εχμάλωτοι πρέπει να ήταν πράγματι να αγγίζει ο αριθμός τουλάχιστον τον αριθμό που ανακοίνωσαν αρχικά οι Τούρκοι, δηλαδή γύρω στις 34-35.000 άνδρες, εκ των οποίων τα μόνα νούμερα που ξέρουμε με σχετική ακρίβεια είναι το πώς επέστρεψαν. Διότι η ανταλλαγή των εχμαλώτων που έγινε έγινε με τη μέρημνα Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οπότε υπήρχε αναλυτική καταγραφή αυτών που επέστρεψαν. Επίσης, από την έρευνα που κάναμε στα αρχεία, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν και κάποιοι λίγοι, ελάχιστοι, 90 εχμάλωτοι, οι οποίοι πέτυχαν να δραπετεύσουν. Πολλοί, περίπου γύρω στις 16 με 17.000 είναι οι εχμάλωτοι που επίσημα κατακεγραμμένα επέστρεψαν.
0: Να δούμε τώρα την ήττα και από τις δύο πλευρές. Από την ελληνική πλευρά έχουμε ουσιαστικά το τέλος της μεγάλης ιδέας και έχουμε και την ήττα του ελληνικού στρατού. Από την τουρκική πλευρά βλέπουμε ότι αλλάζει η συμπεριφορά τους, αυτή δηλαδή η υπεροχή, αλλάζει την συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στους Έλληνες, και αυτό το βλέπουμε κυρίως ως προς τους εχμαλώτους.
1: Εχμάλωτοι στα χέρια των Τούρκων έπεσαν όχι μόνο μετά τις επιχειρήσεις του Αυγούστου mm-hmm. του 22, αλλά και στις επιχειρήσεις προηγούμενες, κυρίως στο Σαγκάριο που ήταν μεγάλες επιχειρήσεις, είχε πολλές χιλιάδες στρατού, οπότε λογικό είναι να έχουμε και εκεί κάποιους εχμαλώτους, οι οποίοι βέβαια από τα στοιχεία που έχουμε δεν ξεπερνούσαν τους γύρω στους 400 άνδρες. Mm-hmm. Αυτοί φαίνεται ότι είχαν μια σχετικά καλύτερη αντιμετώπιση. Προφανώς ακόμα υπήρχε ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία, υπήρχε ισχυρή παρουσία. Οι Τούρκοι φαίνεται να είναι κάπως πιο συγκρατημένοι. Έχουμε βέβαια στοιχεία και εκεί ότι υπήρχε κακομεταχείριση, κακοποίηση, mm-hmm. Αφαίρεση των προσωπικών αντικειμένων, ρουχισμού, που θα τα πούμε και στη συνέχεια mm-hmm. για τους εχμαλώτους mm-hmm. του 22. Mm-hmm. Στη συνέχεια όμως, όταν μετά την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου, την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από τη Μικρά Ασία, τότε δεν υπήρχε τίποτα να τους συγκρατήσει και φαίνεται ότι όλο το μένος αυτό εκδηλώθηκε πλέον χωρίς... χωρίς όριο πάνω στους εχμαλώτους.
0: Και ξεκινάει ο ερυθρός θάνατος. Για μιλήστε μας γι' αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη φάση της εχμαλωσίας είναι, όπως είπαμε, η παράδοση. Με κάποιο τρόπο εχμαλωτίζονται, καταλείπουν τον οπλισμό τους, παραδίδουν τον οπλισμό τους. Εκεί είναι η πρώτη φάση της εξόντωσης. Φαίνεται, έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι πολλοί εκτελέστηκαν επί τόπου. Δηλαδή παραδόθηκαν και εκτελέστηκαν. Πράγμα δυστυχώς όχι ασύνηθες γενικά στις στρατιωτικές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αυτόν ο αριθμός είναι δύσκολο να διακριβωθεί. Είναι άγνωστο πόσοι πιθανόν εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν επί τόπου. Οπότε αυτοί εγγράφονται είτε στους νεκρούς είτε στους αγνοούμενους των επιχειρήσεων. Επίσης πάρα πολλοί στρατιώτες που ήταν τραυματίες φαίνεται ότι εκτελέστηκαν. Έχουμε στοιχεία ότι για παράδειγμα στην μάχη του Αλί Βεράν, όπου εκεί εγκλωβίστηκε ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού στρατού,

0: και υπέστη πολλές απώλειες. Και στη συνέχεια το τμήμα αυτό, όσοι απέμειναν, ένα μεγάλο μέρος τους παραδόθηκαν. Οι τραυματίες που είχαν εγκαταλειφθεί στο Αλί Βεράν, γιατί δεν μπορούσαν να τους πάρουν μαζί τους να τους μεταφέρουν, φαίνεται ότι δεν επιβίωσε κανένας. Άρα εκεί γίνεται μια αρχική εξόντωση των εχμαλώτων κατά την σύλληψή τους. Στη συνέχεια ακολουθούν, το πρώτο που κάνουν είναι να τους αφαιρούν ό,τι μπορούν να έχουν πάνω τους που να έχει αξία, από τη μαλφή, από ρολόγια, ακόμα και χρυσά δόντια, ξέρουμε ότι τους αφαιρούσαν για να τα για να τα πάρουν. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση λαιλασίας των εχμαλώτων. Αφαιρούν τα ρούχα τους, πολλοί μένουν γυμνοί, με τα εσώρουχα, ανυπόδητοι, ή ανταλλάσσουν οι Τούρκοι, αν είχαν φθαρμένα ρούχα, τα δίνουν στον εχμάλωτο και παίρνουν τα ρούχα που φοράει αυτό που ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό θα δούμε βέβαια τι συνέπειες έχει στη συνέχεια, γιατί αυτοί μείνανε γυμνοί και σε πολλές περιπτώσεις, όπως είπαμε, και ανυπόδητοι στις δύσκολες συνθήκες της εχμαλωσίας στη Μικρά Ασία.
1: Αναφέρετε στο βιβλίο σας ότι έχουμε και τη συμμετοχή των χωρικών, δηλαδή έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε αυτό έναν όχλο που ουσιαστικά κάνει επίθεση σε αυτούς τους εχμαλώτους.
0: Σωστά, ναι, διότι στις πρώτες αυτές φάσεις της εχμαλωσίας, πέρα ότι έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τις πορείες εκτελούνταν εχμάλωτοι από τις φρουρές ή από διάφορα στρατιωτικά τμήματα που μπορεί να συναντούσαν στο δρόμο, ειδικά αυτοί που δεν μπορούσαν, ήταν καταβεβλημένοι και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις πορείες, φαίνεται ότι τους περνάνε και από χωριά και κομοπόλεις στη Μικρά Ασία, όπου εκεί τους αφήνουν εκτεθειμένους στην αντεκδίκηση και στην επίθεση του όχλου. Εκεί και έχουμε λιθοβολισμούς, έχουμε μαχαιρώματα, χτυπήματα, οπότε και εκεί έχουμε την απώλεια σημαντικού αριθμού εχμαλώτων. Ένα άλλο πολύ τραγικό που διαπιστώνεται από τα στοιχεία που είδαμε είναι ότι εφαρμόζανε το κουρμπάν, τη θυσία. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου Τούρκοι πολίτες, χωρικοί, πληρώναν τους φρουρούς και εξαγοράζαν έναν εχμάλωτο για να τον εκτελέσουν ως αντεκδίκηση και εν είδη θυσίας. Γενικότερα υπήρχε και μία, και αυτό θα το δούμε σε όλη τη διάρκεια της εχμαλωσίας, ότι ο εχμάλωτος ήταν ένα μέσο προσπορισμού κέρδους για τους Τούρκους, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, από το να τον πουλήσουν με τον τρόπο που είπαμε, από το να πουλήσουν στον εχμάλωτο νερό, έχουμε μαρτυρίες για να τους επιτρέψουν να βγουν από το οίκημα που τους κρατούσαν για να κάνουν τις ανάγκες τους, έπρεπε να δώσουν επαξίση. Θα δούμε μετά και τον τρόπο που εκμεταλλεύονταν τους αξιωματικούς, τους εχμάλωτους αξιωματικούς, πως κατακρατούσαν το μισθό τους. Γενικώς ήταν ένα μέσο οικονομικού κέρδους ο εχμάλωτος.
1: Από τη μία. Από την άλλη ήταν και, περιγράφεται στο βιβλίο σας, φρικιαστικές, απάνθρωπες σκηνές, απίστευτα βασανιστήρια. Γιατί όλο αυτό το μίσος?
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες.
1: Και σεξουαλική κακοποίηση περιγράφεται.
0: Ναι, σε μικρότερο βαθμό, είναι λίγες οι μαρτυρίες, αλλά φαίνεται να υπήρχε και αυτό και αυτά τα περιστατικά, κυρίως μετά στα στρατόπεδα που τους είχαν συγκεντρώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις λιθοβολισμού, θάνατο
1: βάρβαρος τρόπος.
0: Μαρτυρίες που σέρνανε εχμαλώτους και τους περιφέρανε στο δρόμο και τους εξοντώνανε στο τέλος με λιθοβολισμό ή άλλες μεθόδους.
1: Κάποιους τραυματίες αναφέρεται ότι τους έκαψαν ζωντανούς.
0: Ναι, τους τραυματίες του Αλί Βεράν. Υπήρχε μία, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί, ακούστηκε ή μάθανε οι άλλοι εχμάλωτοι ότι τους συγκεντρώσανε και τους κάψαν ζωντανούς. Ναι, υπήρχε ένα έντονο εθνοτικό μίσος και μία έντονη τάση αντεκδίκησης εναντίον των εχμαλώτων.
1: Ξέρετε που θέλω να σταθούμε? θέλω να σταθούμε και στους στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής. Αυτοί που δηλαδή που είχαν γεννηθεί και ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κάποια στιγμή επέλεξαν να βρεθούν στο πλευρό του ελληνικού στρατού. Γιατί νομίζω ότι αυτοί έχουν την πιο τραγική ιστορία.
0: Ναι, αυτοί ήταν μικρασιάτες Έλληνες οι οποίοι είχαν καταταγεί εθελοντικά στον ελληνικό στρατό. Αυτούς ως πρώην Οθωμανούς υπηκόους οι Τούρκοι τους θεωρούσαν ως προδότες και τους αναζητούσαν και τους εκτελούσαν. Έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι μικρασιάτες όταν μαθεύτηκε ότι είναι καταγόμενοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία εκτελέστηκαν. Όπως επίσης και οι χωροφύλακες προσέλκυαν το μένος και την αντεκδίκηση των Τούρκων.
1: Γιατί?
0: Έχουμε και τέτοιες. Η ερμηνεία που μπορεί κανείς να δώσει είναι ότι επειδή οι χωροφύλακες ήταν υπεύθυνοι για την επιβολή της τάξης στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και είχαν προκαλέσει, είχαν προκληθεί προφανώς κάποια προβλήματα ή, και τους θεωρούσαν ως όργανα, ως φορείς της ελληνικής κατοχής οι Τούρκοι. Αλλά κυρίως αυτούς που δεν... που αναζητούσαν ήταν οι μικρασιάτες και αυτό προσπαθούσαν και να το κρύψουν την ιδιότητά τους ότι είναι καταγόμενοι, Έλληνες καταγόμενοι από τη Μικρά Ασία.
1: Σε αυτή τη φάση, με όλα αυτά που μας έχετε περιγράψει και που περιγράφετε και στο βιβλίο σας, όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει γνωστά στην Ελλάδα.
0: Έρχονται πληροφορίες σταδιακά ότι κάτι συμβαίνει με τους εχμαλώτους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά. Ναι, υπάρχουν.
1: Αντίδραση?
0: Η αντίδραση, φανταστείτε ότι οι βαθμοί ελευθερίας και οι βαθμοί αντίδρασης από την πλευρά της Ελλάδας είναι λίγοι, είναι περιορισμένοι. Η Ελλάδα έχει βγει από μια καταστροφή, έχει πέσει σε ανυποληψία διεθνή, στρατιωτικά δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα προφανώς για να τους βοηθήσει ή να πιέσει με κάποιο τρόπο. Αυτό που κάνει είναι να προβάλλει στο εξωτερικό και στους διεθνείς οργανισμούς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο το τι συμβαίνει και να ζητήσει την συνδρομή τους. Και γι' αυτό το λόγο έρχονται, συγκροτούνται από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιτροπές με συμμετοχή ξένων μελών του Ερυθρού Σταυρού, κυρίως Ελβετών, οι οποίοι επιθεωρούν τα στρατόπεδα εχμαλώτων στην Τουρκία.
1: Μετά από αυτό έχουμε τον Λευκό Θάνατο.
0: Ναι, τι εννοούμε με τον Λευκό Θάνατο? Και είναι ουσιαστικά η δεύτερη φάση της εχμαλωσίας, όταν πλέον τους έχουν μετακινήσει, τους έχουν διασπείρει ουσιαστικά σε όλη την Μικρά Ασία, τους οπλίτες κυρίως, γιατί θα πούμε για τους αξιωματικούς ότι ήταν κάπως διαφορετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που είπαμε στην αρχή, αυτός που έχει κάποιον εχμάλωτο έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει για εργασίες, τις οποίες θα πρέπει βέβαια αφενός να μην έχουν σχέση με την πολεμική προσπάθεια, δηλαδή να μην το χρησιμοποιήσει στο μέτωπο, για παράδειγμα, να σκάβει χαρακόμματα. Ο πόλεμος έχει λήξει. Αλλά μπορεί να το χρησιμοποιεί για άλλες εργασίες, στο μέτρο που αυτός ο εχμάλωτος είναι ικανός, και να τον πληρώνει, να τον μισθοδοτεί με μισθό αντίστοιχο που θα έδινε σε δικούς του στρατιώτες, αν κάναν αυτή την εργασία. Βέβαια, ποια είναι η κατάσταση των εχμαλώτων? Συνήθως διαμένουν στην Ήπεθρο ή σε πρόχειρες σκηνές ή σε πρόχειρα παραπήγματα που φτιάχνουν μόνοι τους. Ήδη έχουν απογυμνωθεί, δεν έχουν ρούχα, πολλοί δεν έχουν παπούτσια. Οι συνθήκες τώρα στη Μικρά Ασία, αυτά είναι γεγονότα, η σύλληψη τους έγινε Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 22. Ο χρόνος περνάει, φτάνουμε τον χειμώνα 22 προς 23.
1: Δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν παπούτσια.
0: Ακριβώς, και βρίσκονται μέσα στη Μικρά Ασία, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές τον χειμώνα και στα υψίπεδα της Μικράς Ασίας, έχει χιόνι και αναγκάζονται να δουλέψουν υπό πολύ σκληρές συνθήκες που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους, χωρίς ρουχισμό, χωρίς θέρμανση. Δέχονται ξύλο, μαστιγώματα, τιμωρίες, κακή διατροφή.
1: Αρρώστιες.
0: Το αποτέλεσμα είναι να εισκύψουν αρρώστιες σοβαρές, κυρίως ο εξανθηματικός τύφος. Αυτός είναι που θερίζει τους εχμαλώτους. Κάποιοι τους χρησιμοποιούν ιδιώτες Τούρκοι, δηλαδή δίνουν κάποιο αντίτιμο στο τουρκικό κράτος και τους νοικιάζει εχμαλώτους. Σε πολλές περιπτώσεις οι εχμάλωτοι προτιμούν να εργαστούν για τους Τούρκους, για έναν Τούρκο ιδιώτη. Γι' αυτό κιόλας τους βλέπουμε ότι αναζητούν οι Τούρκοι ιδιώτες χτίστες. Όλοι δηλώνουν χτίστες, χωρίς να έχουν ιδέα σε τέτοιες εργασίες, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν. Συνήθως στους ιδιώτες είναι κάπως καλύτερες οι συνθήκες. Αν μείνουν και ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, θα τους δώσουν κάποιο ρούχο, κάποια τροφή παραπάνω. Προσπαθούν έτσι κάπως να απαλύνουν την κατάσταση. Γενικότερα όμως η κατάσταση υγειονομική, η κατάσταση από άποψη διατροφής είναι τραγική, και γι' αυτό βλέπουμε στη δεύτερη αυτή φάση να είναι πάρα πολύ μεγάλες οι απώλειες, πάρα πολύ αυξημένη η θνησιμότητα.
1: Ξέρετε τι διαπιστώνω? Βλέπουμε σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση των εχμαλώτων, εθνοθρησκευτικό φανατισμό, και την ίδια στιγμή προσπαθούν να τους αξιοποιήσουν και για την ανασυγκρότηση της Τουρκίας. Προσπαθούν να βγάλουν τα πάντα με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι, όπως είπαμε,
1: τα αποθυμένα τους.
0: Ήταν ένα προϊόν οικονομικής εκμετάλλευσης. Ήταν μια κατάσταση καθαρά οικονομικής εκμετάλλευσης. Δηλαδή σε αυτή τη φάση πλέον, αφού τους έχουν χρησιμοποιήσει, γιατί αυτές οι πορείες για τις οποίες μιλήσαμε, το ότι τους περνάγανε από τις πόλεις και τα χωριά και τους αφήνανε εκτεθειμένους στις αντεκδικήσεις του όχλου, είχαν και μια πολιτική σκοπιμότητα από πίσω. Ήταν μια επίδειξη του Κεμάλ ότι να νικήσαμε και να οι εχμάλωτοι. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο ο Κεμάλ δεν ήταν 100% η θέση του σταθερή στην Τουρκία. Ήταν ακόμα σε μια περίοδο που προσπαθούσε να επιβληθεί. Και αυτό ήταν μια μορφή να δείξει την μεγάλη νίκη και να ενθουσιάσει εντός εισαγωγικών τους πληθυσμούς, τους αγροτικούς της Τουρκίας, ότι να η μεγάλη μας επιτυχία. Από την άλλη ήταν και ένα προϊόν, μια κατάσταση οικονομικής εκμετάλλευσης, ότι με αυτούς, με φθηνά εργατικά χέρια, θα νοικοδομήσουμε, θα φτιάξουμε αυτά που είχε καταστρέψει που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.
1: Στο βιβλίο σας αναφέρετε και αντισυναδελφικές συμπεριφορές ανάμεσα στους εχμαλώτους, και μάλιστα κάνετε λόγο για έναν ιδιότυπο δοσυλλογισμό που συνεχίστηκε ακόμη και με την επιστροφή. Και ξέρετε, σε αυτή την κατάσταση που όλοι βρίσκονται, υπάρχει και αυτό, υπάρχουν και αυτές οι σχέσεις ανάμεσά τους.
0: Ναι, δυστυχώς. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν σε ακραίες συνθήκες ως προς την επιβίωσή τους, φαίνεται ότι από κάποια φάση και μετά πάρα πολλοί αντιμετωπίζουν τον θάνατο με παθητικότητα, με αδιαφορία, και το μόνο που προσπαθούν είναι πώς θα επιβιώσουν, και αυτός είναι ένας λόγος ενδεχομένως που τους οδηγούν κάποιους να γίνουν συνεργάτες των Τούρκων, και μάλιστα για ορισμένους μαρτυρίες μιλάνε για οπλίτες, για παράδειγμα, οι οποίοι, ειδικά αυτοί που ήταν τουρκομαθείς και μπορούσαν να επικοινωνήσουν και παίζαν τον ρόλο του διερμηνέα, φαίνεται να ήταν σκληρότερη συμπεριφορά τους ακόμα και από σχέση με τους Τούρκους. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι κάποιοι από αυτούς, όταν ήρθε η ώρα της ανταλλαγής και μπήκανε στα καράβια να επιστρέψουν στην Ελλάδα, τους ορμήξανε οι υπόλοιποι συνάδελφοί
1: τους. Που ήξεραν τους, τη δράση τους.
0: Ναι, και φαίνεται, έχουμε κάποια μαρτυρία, ότι κάποιον τον καταφέραν και τον πετάξαν στη θάλασσα και
1: πνίγηκε. Όταν πήγαιναν προς στοιχείο.
0: Όταν πλέον επιστρέφαν. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, ναι, που κατακαίλονται ότι συνεργάστηκαν με τους Τούρκους. Ναι, έχουμε τέτοια περιστατικά. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε εδώ ότι κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και εκείνη την εποχή από τους Τούρκους, αλλά και ακόμα και φτάνει ο απόϊχος τους και στη σύγχρονη την τουρκική βιβλιογραφία για το ζήτημα των εχμαλώτων, να χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα, γιατί για παράδειγμα προφανώς σε συνεργασία με τους Τούρκους συντάξαν κάποιες επιστολές και γράφανε ότι είναι όλα καλά και ότι μας βοηθήσανε και οι συνθήκες ήταν καλές κτλ. Και λένε να έχουμε επιστολή του τάδε εχμαλώτου που λέει
1: ευχαριστεί
0: την τουρκική διοίκηση για την καλή συμπεριφορά. Ξέρουμε όμως από τα ελληνικά αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, γιατί όταν επιστρέψαν οι εχμάλωτοι, οι αξιωματικοί και οι αντιπασιστές δώσαν όλη κατάθεση για τα της εχμαλωσίας, από τις μαρτυρίες αυτές, από τις καταθέσεις αυτές, φαίνεται, είναι ακριβώς, είναι τα ίδια ονόματα, ήταν γνωστοί, τους καταγγέλουν οι υπόλοιποι άλλοι εχμάλωτοι ότι οι συγκεκριμένοι ήταν συνεργάτες και φαίνεται ποιος είναι ο ρόλος τους. Οπότε είναι σαφές ότι πρόκειται για για επιστολές ή για μαρτυρίες οι οποίες ήταν
1: δεν είχαν καμία βάση,
0: δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ναι.
1: Κύριε Κανελόπουλε, εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία. Μετά το σύντομο διάλειμμα θα περάσουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι, στις μαρτυρίες των Ελλήνων εχμαλώτων στρατιωτών.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για την μικρασιατική καταστροφή. Απόψε εστιάζουμε στους εχμαλώτους της μικρασιατικής εκστρατείας, σε ένα μελανό κομμάτι της ιστορίας που έμεινε και στο περιθώριο της ιστορίας. Κοντά μας ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων και συγγραφέας. Κύριε καθηγητά, τώρα θα περάσουμε στο δύσκολο κομμάτι. Στο βιβλίο σας υπάρχουν πολύ σημαντικές μαρτυρίες. Ποια θεωρείτε εσείς από όλες αυτές που έχετε συγκεντρώσει τη πιο σημαντική, για να ξεκινήσουμε και από αυτή?
1: Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές μαρτυρίες που έχουμε είναι από τους Έλληνες στρατιωτικούς γιατρούς. Γιατί? Γιατί όπως είπαμε, ο πλήτες με τους αξιωματικούς από κάποια φάση και μετά της αιχμαλωσίας διαχωρίστηκαν. Και οι αξιωματικοί βρέθηκαν σε μια καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τους οπλίτες. Μάλιστα φαίνεται ότι αγνοούσαν μέχρι την απελευθέρωσή τους το τι είχαν τραβήξει μέχρι εκείνη τη στιγμή οι οπλίτες. Αγνοούσαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Η στρατιωτική ιατρία όμως ήταν μια άλλη ειδική περίπτωση αξιωματικών, επειδή τους χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι ως γιατρούς όχι μόνο των αξιωματικών αλλά και των οπλιτών και των μικρασιατών ομήρων. Το οποίο σημαίνει ότι πήγαν αυτοί οι άνθρωποι και είδαν τι κατάσταση επικρατούσε και τι είχε συμβεί, διαπιστώσαν τι είχε συμβεί και τι κατάσταση επικρατούσε στα στρατόπεδα των εχμαλώτων οπλιτών. Αυτόν οι μαρτυρίες είναι οι συγκλονιστικότερες, διότι συν της άλλης ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μόρφωση, οι οποίοι είχαν αντίληψη, μιλάγανε γλώσσες, μπορούσαν να τα καταγράψουν για να καταλάβουν πολλά περισσότερα από αυτά που συμβαίναν. Και είδαν ιδίως το τι γινόταν με τις ασθένειες των εχμαλώτων και το τεράστιο ρυθμό με τον οποίο αυτοί πεθαίναν. Αυτές είναι οι σημαντικότερες μαρτυρίες, νομίζω.
0: Να περάσουμε τώρα και σε κάποιες πιο προσωπικές και θέλω να ξεκινήσουμε με την μαρτυρία του αεροπόρου Γερανόπουλου, ο οποίος μαζί με τον Κοτρότσο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο σας, αυτοί οι δύο λοιπόν τους κρατούν στο στρατόπεδο του Ταλάς, κοντά στη Κεσάρια. Τον Σεπτέμβριο του 1921 καταφέρουν να στείλουν επιστολές από την αιχμαλωσία και αυτές οι επιστολές, κύριε Κανελόπουλε, μας αποκαλύπτουν πολλά σημαντικά στοιχεία για το τι επικρατεί στα στρατόπεδα.
1: Ναι, αυτή είναι μια περίπτωση αιχμαλώτων από τους πρώτους που πιάστηκαν, δηλαδή πριν την κατάρρευση του μετόπου. Μιλάμε για το... Πέσαν στα χέρια των Τούρκων γιατί έπαθε κάποια βλάβη το αεροπλάνο τους και προσγειώθηκε μέσα στις τουρκικές γραμμές, οπότε συνελήφθησαν εχμάλωτοι το 1921. Τότε, όπως είπαμε, δεν ήταν περισσότερο από 400 εχμάλωτοι. Αυτοί κατάφεραν με κάποιο τρόπο και έστειλαν κάποιες λαθρές επιστολές προς την Ελλάδα, οι οποίες σώζονται στο αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ο Γερανόπουλος, για παράδειγμα, γράφει το Σεπτέμβριο του 1921 ότι άπαντες οι Έλληνες εχμάλωτοι βρίσκονται εις ελεηνήν κατάσταση. Γυμνοί, εξασθενημένοι από τις κακουχίες και τα μαρτύρια, είναι ζήτημα θα ζήσουν ένα μήνα ακόμη με τον επερχόμενο χειμώνα. Και εκεί υπάρχει και η μαρτυρία ότι όσοι Έλληνες στρατιώτες μικρασιατικής καταγωγής συλλαμβάνονται, απαγχωνίζονταν αμέσως. Είναι από τα πρώτα στοιχεία που έρχονται προς την ελληνική πλευρά ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά με τους εχμαλώτους των Τούρκων. Και δεν είναι τυχαίο ότι λίγο μετά ζητάει η ελληνική πλευρά την παρέμβαση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και έχουμε την πρώτη επιτροπή η οποία επισκέπτεται τους εχμαλώτους στο Ταλάς.
0: Κύριε Κανελόπουλε, να σταθούμε και στο ημερολόγιο του πτέραρχου Εμμανουήλ Κελαΐδη, ο οποίος συμμετείχε ως οπλίτης του 7ου Συντάγματος Πεζικού της 5ης Μεραρχίας στις μάχες του Ουτσεράι. Τι καταγράφει ο συγκεκριμένος οπλίτης για την αιχμαλωσία και για τις συνθήκες που βίωσε?
1: Ναι, πρόκειται για τον... Τότε ήταν οπλίτης, μετά ο γνωστός Εμμανουήλ Κελαΐδης που έφτασε ως αρχηγός της αεροπορίας. Μετατάχθηκε δηλαδή στην αεροπορία στη συνέχεια. Τότε ήταν οπλίτης στη Μικρά Ασία το 1921. Και εκεί αναφέρει στο ημερολόγιο του ότι μετά τη μάχη ευρέθημεν πρωτοεξής φρικιαστικού θεάματος 15 με 20 στρατιώτε, οι οποίοι είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι, είχαν τεθεί σε σειρά γυμνοί και με κομμένα τα γεννητικά των όργανα.
0: Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η αναφορά του συνταγματάρχη Παναγιωτάκου ως προς τη συμπεριφορά των Τούρκων. Τι μας αποκαλύπτει?
1: Αυτός ήταν διοικητής αποσπάσματος στο εσωτερικό της της ζώνης κατοχής στη Μικρά Ασία, διότι στο εσωτερικό της ζώνης κατοχής δρούσανε Τούρκοι αντάρτες, τσέτες, και είχαν δημιουργηθεί αποσπάσματα του ελληνικού στρατού για να τους αντιμετωπίσουν. Καταλαβαίνετε ότι η φύση αυτού του πολέμου ήταν ιδιαίτερα άγρια. Αυτός λοιπόν τον Απρίλιο του 22, δηλαδή πριν καταρρεύσει το μέτωπο για κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις, αναφέρει ότι στο μήκος μιας στενοπού υπήρχαν πτώματα, λέει, στρατιωτών μας, πάντα εισανάταφα, απογυμνωμένα, έφεραν απάνθρωπους κακώσεις, αποτμήσεις γεννητικών οργάνων, το οπίσθιο μέρος του σώματος, χειρών, εξοριγμένους οφθαλμούς, τραύματα διαμαχαιρών και πελέκειων. Και τεινά έφεραν δεδεμένους, λέει, τους δύο πόδας. Προφανώς ούτε τραυματοί αιώντες επευλήθησαν εις κατ' ονομάς τους βασάνους. Εις υπόγειον οικίας του χωριού Σούγια ευρέθησαν δύο πτώματα στρατιωτών μας κρεουγημένα. Και θεωρεί ότι όλοι αυτοί ήταν κάποιοι τραυματίες κάποιων αποσπασμάτων που είχαν συλληφθεί από τους Τούρκους και τους είχαν αποτελειώσει με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό που λέγαμε, κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει πάρα πολύ βία και ταπείνωση. Ακόμη και την ώρα που λίγο πριν τους σκοτώσουν, προσπαθούν να τους ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν.
1: Είχε πάρει μια άσχημη μορφή εκδικήσεων και αντεκδικήσεων η κατάσταση, όπως φαίνεται από αυτές τις μαρτυρίες.
0: Κύριε καθηγητά, υπάρχει και κάποιος που στάθηκε τυχερός. Ο Δημήτρης Καριοφυλάκης από την Ανατολική Θράκη. Ένας στρατιώτης που γνώριζε και την τουρκική γλώσσα. Και πείτε μας εσείς για ποιο λόγο στάθηκε τυχερός.
1: Λοιπόν, ο Καριοφυλάκης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι γνώριζε τα τουρκικά. Αυτό μπόρεσε να τον βοηθήσει στην επιβίωσή του, αλλά τον βοήθησε και η τύχη, διότι συνελήφθη από τους Τούρκους τραυματισμένος, μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους, και εκεί ένας Τούρκος λοχίας, ο οποίος είχε αδερφό εχμάλωτο στην Ελλάδα, γιατί και όπως θα πούμε και ο ελληνικός στρατός είχε πιάσει εχμαλώτους, Τούρκους αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν μεταφερθεί σε στρατόπεδα εχμαλώτων στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν είχε αλληλογραφία προφανώς με τον εχμάλωτο αδελφό του, αυτός που είχε αναφέρει ότι είναι καλές οι συνθήκες διαβίωσης, και θέλησε αυτός ο λοχίας να ευεργετήσει έναν Έλληνα εχμάλωτο, και επέλεξε, τύχη έφερε μπροστά του τον Καριοφυλάκη, και τον δήλωσε, αφού ήξερε και τουρκικά, τον δήλωσε ως Τούρκο τραυματία και τον έβαλε με άλλους Τούρκους τραυματίες. Έτσι αυτός σώθηκε, αλλά η μαρτυρία του είναι ένα απομνημόνευμα που έχει εκδοθεί του Καριοφυλάκη. Είναι καταπληκτική, διότι ουσιαστικά βρέθηκε μέσα στις τάξεις του αντιπάλου και είδε πάρα πολλές βιαιότητες που έγιναν εναντίον Ελλήνων εχμαλώτων, οι οποίοι συλλαμβάνονταν.
0: Ο στρατιωτικός γιατρός Πέτρος Αποστολίδης περιγράφει μια καταραμένη χαράδρα, όπου σύμφωνα με τη μαρτυρία του βρίσκονταν περίπου 4.000 Έλληνες τραυματίες. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την καταραμένη χαράδρα?
1: Λοιπόν, και η περίπτωση του Αποστολίδη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι το 1981, πολύ αργότερα, δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του. Τα οποία είναι συγκλονιστικά μια καταπληκτική μαρτυρία, και επειδή είδαμε και την κατάθεσή του όταν επέστρεψε από τη Μικρά Ασία, γιατί όπως είπαμε όλοι οι αξιωματικοί και ανθυπασιστές έδωσαν καταθέσεις σε μια ανακριτική επιτροπή που συγκροτήθηκε, για το τι είχαν βιώσει, το πώς πιάστηκαν εχμάλωτοι, τι συνέβη με τους Τούρκους, όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε ερωτήθησαν, και η κατάθεσή του με αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του είναι μια καταπληκτική πηγή των γεγονότων. Είναι η περίπτωση αυτή της χαράδρας του Αλή Βεράν, εκεί που εγκλωβίστηκε ένα τμήμα του ελληνικού στρατού και τελικά εχμαλωτίστηκε. Εκεί λέει ο Αποστολίδης ότι πληροφορήθηκε ότι βρίσκονταν περίπου 4.000 τραυματίες, και λέει, αναρωτιέται τι έγιναν αυτοί, γιατί όπως είπαμε τους γιατρούς αυτούς τους χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι στα στρατόπεδα εχμαλώτων ως ιατρικό προσωπικό. Αυτός λοιπόν περιηγήθηκε αρκετά στρατόπεδα εχμαλώτων Ελλήνων, και γράφει ότι πήγα σε τόσα στρατόπεδα, πουθενά, λέει, δεν βρήκα κάποιον να μου πει ότι ήμουνα τραυματίας του Αλή Βεράν που επιβίωσα. Και από εκεί καταλήγει στο συμπέρασμα, όπως κιόλας κυκλοφορούσε η φήμη, άκουγε από διαφόρους εχμαλώτους, αλλά και από τους Τούρκους, ότι όλοι αυτοί οι τραυματίες του Αλί Βεράν εκτελέστηκαν και δεν σώθηκε κανένας.
0: 4.000.
1: Μιλάει μεγάλος για 4.000. Ναι.
0: Ο πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη, πώς αντιδρά σε όλα αυτά, έχουμε κάποια μαρτυρία?
1: Όλες αυτές οι διπλωματικές αποστολές προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους, με διάφορες πληροφορίες που λαμβάνανε, να ενημερώσουν τους προϊσταμένους τους για τι συνέβαινε, τι συνέβαινε με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία. Ένας από αυτούς ήταν και ο Έλληνας γενικός πρόξενος στη Κωνσταντινούπολη, ο Άγγελος Άνινος, ο οποίος είχε συγκεντρώσει πληροφορίες για άθλιες συνθήκες διαβίωσης των εχμαλώτων. Έχουμε φτάσει πλέον Δεκέμβριο του 2022, έχουν αρχίσει πλέον και τα πράγματα αρχίζουν να αποκαλύπτονται, να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την κακή μεταχείριση των εχμαλώτων, και επισημαίνει σε έκθεσή του προς το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η κατάσταση σε Ελλήνων εχμαλώτων τούτων αξιολείπητος. Είναι και καλυμμένοι διασάκων, στερούνται δε παντελώς εσωτερικών ενδυμάτων και υποδημάτων, απαγορευωμένης χορηγήσεως αυτής τιούτων. Τρέφονται λίανε λοιπόν και οι πλήστοι απέθανον από εξάντληση. Είναι αυτά που διαπιστώσαμε, μάθαμε στη συνέχεια, τα οποία ήδη, όπως είπαμε, έχουν αρχίσει οι ελληνικές υπηρεσίες να τους... Να παίρνουν πληροφορίες και να καταλαβαίνουν ότι εκτιλήσεται ένα τρομερό δράμα με τους εχμαλώτους στη Μικρά Ασία.
0: Θα περάσουμε στον 19 Αντώνιο Βιτζιλαίο, γιατί είναι ένας 19 που κατάφερε να δραπετεύσει τον Νοέμβριο του 1922. Πολύ δύσκολο, πολύ μεγάλο ρίσκο αυτό που έκανε, να δραπετεύσει μέσα στην Τουρκία. Η μαρτυρία του για τους Μικρασιάτες Έλληνες εθελοντές είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τι μας αποκαλύπτει, κύριε καθηγητά, ο Βιτζιλαίος?
1: Οι περισσότεροι Έλληνες που κατάφεραν να δραπετεύσουν ήταν αυτοί που τους είχαν μεταφέρει στη νοτιοανατολική Μικρά Ασία, δηλαδή στα σύνορα με τη Συρία, εκεί στην περιοχή αυτή ή στην περιοχή των Αδάνων. Αυτοί πέτυχαν να δραπετεύσουν και να φτάσουν σε ελληνικές προξενικές αρχές, οι οποίες στη συνέχεια τους... πέτυχαν να τους στείλουν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ένας από τους πρώτους που κατόρθωσαν να δραπετεύσει, ήταν και ο 19 Αντώνιος Βιτζιλαίος, ο οποίος βέβαια κατέθεσε στη συνέχεια ότι κατά την πρώτη μας ωραία στάση διέταξαν οι συνοδεύοντες ημάς υπείς, όπως οι καταγόμενοι εξ Σμύρνης, εξ άλλων μερών της Μικράς Ασίας, να αποχωριστώσει τον άλλον προκειμένου να μεταφερθώ στη Σμύρνη. Δηλαδή πιστέψαν αυτοί οι άνθρωποι ότι θα τους απελευθερώναν, θα τους πηγαίναν στη Σμύρνη να τους απελευθερώσουν. Αποχωρήστηκαν συμφώνω στη διαταγή των Ιππέων 800 περίπου, ήτινες λέει μεθαπάτων των αξιωματικών της χωροφυλακής, ετουφεκίστηκαν εις των τόπων της ωριαίας στάσεως. Είναι και αυτή μια από τις πρώτες μαρτυρίες που φτάνει το Νοέμβριο του 22 στην ελληνική πλευρά, ότι γίνονται μαζικές εκτελέσεις, ότι και κυρίως... καταδιώκονται, προσπαθούν να εντοπίσουν οι Τούρκοι τους Έλληνες Μικρασιάτες εθελοντές στρατιώτες και να τους εκτελέσουν.
0: Αυτό που είπαμε και πριν, τον αυτοί πραγματικά πλήρωσαν τα περισσότερα. Κύριε καθηγητά, στο βιβλίο σας αναφέρεται ότι από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ομότητας σε βάρος των Ελλήνων εχμαλώτων σημειώθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Τι συνέβη εκεί?
1: Εκεί φαίνεται ότι έχουμε εξόντωση όχι μόνο εχμαλώτων, στρατιωτικών, έχουμε και εξόντωση χιλιάδων μικρασιατών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κατά τη διέλευση των εχμαλώτων τους εξέθεσαν στην επίθεση του Όχλου με μεγάλες απώλειες, αλλά έχουμε στη συνέχεια και μαρτυρίες για κάποια χαράδρα εκεί της περιοχής, η οποία ήταν γεμάτη από τα απομεινάρια των ανθρώπων. Και αυτό πάλι το έχουμε από στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι πέρασαν μετά από κάποιους μήνες στην περιοχή ως στρατιωτικοί ιατροί των εχμαλώτων ή των μικρασιατών ομήρων που είχαν απομείνει, και είδανε πράγματι, καταγράφουν στους μαρτυρίες, ότι είδανε τους σκελετούς και των εχμαλώτων, τους οποίους πολλούς τους καταλαβαίνανε από τα απομεινάρια των στολών, αλλά και πάρα πολλές και χιλιάδες από τους εκτελεσμένους αμάχους, δηλαδή γυναίκες, παιδιά. Είναι χαρακτηριστικές οι περιγραφές που ήταν δεμένοι, φαίνονταν ότι ήταν εκτελεσμένοι από όμηροι. Mm-hmm. Και μάλιστα χαρακτηριστικό κάποιος γιατρός, ο οποίος λέει ότι είδα σκελετούς γυναικών και παιδιών και κατάλαβα, λέει, ότι είναι σκελετοί παιδιών λόγω του ότι είμαι γιατρός και ήξερα να καταλάβω, λέει, να εκτιμήσω την ηλικία των αυτών που ήταν, που είχαν μείνει τα απομεινάρια τους στη Χαράνδρα.
0: Κύριε Κανελόπουλε, στο βιβλίο σας αναφέρεται και τη μαρτυρία του Νικόλαου Λορέντι. Είναι ένας στρατιώτης που περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τις δολοφονίες κατά τη διάρκεια του ερυθρού θανάτου. Ήταν η πρώτη φάση της εχμαλωσίας.
1: Ναι, και του Λορέντι πρόκειται για ένα δημοσιευμένο απομνημόνευμα, ο οποίος μιλάει για κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης με τις εκτελέσεις, δηλαδή, του ερυθρού θανάτου. Ο οποίος γράφει το εξής: αυτή η στιγμή που αντίκρισαν τα μάτια μου δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Έσαιραν έξω από τη φάλαγγα ένα παλικάρι έως 25-28 χρονών και αφού το μεταφέρανε 8 έως 10 μέτρα έξω από εμάς, σήκωσαν για τα γάνια τους και ουριάζοντας από αγαλίες του κόψαν το κεφάλι με τα κοφτερά για τα γάνια τους, προσφέροντας μια θυσία στον Αλλάχ με έναν άπιστο. Είναι το κουρμπάν που είπαμε και προηγουμένως, μια μορφή θυσίας για το. Η εκτέλεση ενός εχμαλώτου ως αντεκδίκηση και ως θυσία.
0: Λίγο πριν κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει, υπάρχουν έστω και ελάχιστοι Τούρκοι που έδειξαν λίγη ανθρωπιά?
1: Ναι, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις τα απομνημονεύματα. Όπως είπαμε, φαίνεται ότι οι Τούρκοι ιδιώτες, οι οποίοι νοικιάζαν εχμαλώτους για να εργαστούν εποφελία τους, συνήθως φέρονταν πιο ανθρώπινα σε αυτούς. Ήταν καλύτερες οι συνθήκες εργασίας, διατροφής, μπορεί να τους δίναν κάποια ρούχα, όλα αυτά. Αλλά αυτό που κυρίως κάνει αίσθηση είναι, και αναφέρουν οι πηγές, είναι οι Τούρκοι γιατροί, οι οποίοι και λόγω της παιδείας τους και του επαγγέλματός τους, φαίνεται ότι κάποιοι ήταν πολύ περισσότερο, συμπεριφέρθηκαν καλύτερα στους Έλληνες εχμαλώτους. Ορισμένοι δεν τους προστάτευσαν κιόλας ή ακόμα τιμώρησαν και τους δικούς τους άνδρες με συνήθως σωματικές ποινές, όπως γίνονταν στον Οθωμανικό, στον Τουρκικό στρατό. Τιμωρούσαν, λέει, τους Τούρκους στρατιώτες όταν κακομεταχείριζαν Έλληνα εχμάλωτο. Βέβαια είναι πολύ λίγα αυτά τα περιστατικά.
0: Κύριε Κανελόπουλε, φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θα έχουμε όμως τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το σημαντικό αφιέρωμα. Κύριε Κανελόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν απόψε κοντά μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλες και φίλοι, κοντά μας είχαμε τον κύριο Νίκο Κανελόπουλο, καθηγητή στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Ο κύριος Νίκος Κανελόπουλος μαζί με τον κύριο Νίκο Τόμπρο υπογράφουν μια σπουδαία ιστορική μελέτη με τίτλο «Η τραγική ιστορία των Ελλήνων εχμαλώτων στη Μικρά Ασία 1919 έως 1924» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στην κονσόλα και την επιμέλεια του ήχου, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Με ένα μυρολόι ξεκινήσαμε εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Στο βιολί ο εξαιρετικός δεξιοτέχνης Σπύρος Γκιουλέκας, από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνόδευσαν Βασίλης Κατράκος, Χρήστο Ζώτο στα λαούτα, Κώστας Πίτσος αυτή την ηχογράφηση στην κιθάρα, και ο Ανδρέας Παπάς που τον ακούγαμε να συνοδεύει το Γκιουλέκα με την ταραμπούκα. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο, την παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής.

Παπασιδέρης είναι αυτός, Χριστό μου, Γιώργος Παπασιδέρης, φιλέ, ο Χρήστος Φωνάρα. Και εξαιρετική ερμηνεία εδώ από τον Γιώργο Παπασιδέρη και μια εκτέλεση για το Καραϊσκάκη και το θάνατό του, αυτό το κλέφτικο τραγούδι που μας έρχεται από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, η συγκεκριμένη εκτέλεση. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. 9-9 του σήμερα. Πύλη ολοκλήρωσης. Το 9 είναι στην αριθμολογία, ολοκληρώνεται ένας κύκλος. Και πάμε βέβαια και για Νέα Σελήνη την Παρασκευή το πρωί.

Πήγαμε και στη νεότερη γενιά. Κωνσταντής Πιστιόλης, Μαύρα μου χελιδόνια και παλιοτρεχαντήρα, σαν θέλεις να αρματώσεις. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με λίγο βαλκανικό ήχο. Δυτική Μακεδονία, μπάντα εντόπικα, ερμηνεύουν Πουστσένο.

Χώρος του Πουτσένο από τη Φλόρινα και γενικότερα την περιοχή εκεί γύρω από τις Πρέσπες. Χορεύεται πλέον σε όλη τη Μακεδονία τη Δυτική. Πούστσαμ ή αλλιώς λιτός ή αμολιτός στη γλώσσα μας, αφού πούστσαμ σημαίνει αφήνω κάτι ελεύθερο. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως λιτός, αμολιτός αλλά και λεβέντικος, ενώ οι κάτοικοι της Φλόρινας που είναι αρβανίτες το ονομάζουν μπεράτσε μπαϊράτς, δηλαδή μπεράτικο όπως ξέρουμε λίγο πιο κάτω. Κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε σήμερα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Μαρία Κουτσουπίρη, τα ξωτικά της παράδοσης. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

Καλησπέρα, καλημέρα εκεί που μας ακούτε, εκεί που φτάνει το σήμα της φωνής της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα και όπως πάντα αυτή την ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κοντά σας είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Η φωνή της Άλκης της πρωτοψάλτη μας συντρόφευσε μέχρι τώρα, λίγο πριν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και αμέσως τώρα η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αμέσως μετά θα ακούσουμε.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται πάντα αυτή την ώρα μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Προτείνετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια στο email αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι το iPsychogios@ert.gr.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας μισή ώρα για τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε εδώ, μείνετε σωστά συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική». Είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο.

Για σας που ρωτήσατε, το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε πριν αυτό το Σταμάτη Κραουνάκη έχει τίτλο «Τα κλειδιά». Ερμήνευσε ο Θοδωρής Κοτονιάς. Η συνέχεια ανήκει στον Ορφέα Περίδη. Μείνετε εδώ, έχουμε λίγο ακόμα.

Να λοιπόν που φτάσαμε και σήμερα εσύ ως το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι η φωνή της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας. Δύο τραγούδια ακόμα προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Λίγο πιο pop η διάθεση και πάμε να ψάξουμε στα παλιότερα. 2002 GR και μετά Ρηφηφή. Καλό βράδυ από την πατρίδα.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το 1979 ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδούσε «Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο Λαύριο. Είμαι μεγάλος, με τυράντες και γυαλιά και όλο φοβάμαι το αύριο». Ακούσαμε τη μελωδία του τραγουδιού σε μεταγραφή για κιθάρα από τον σολίστ Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Τη μελωδία του τραγουδιού τη συνέδεσε μάλιστα με μοτίβο από το καλό συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο του Johann Sebastian Bach. Ο Διονύσης Σαββόπουλος τώρα σε τραγούδι που χρωμάτισε στιγμές της εφηβείας μιας ολόκληρης γενιάς.

Αμαξάκια κάτασπρα φεύγουν απαλά και μας φέρνουν σε σένανε στα μέρη τα παλιά. Κοντά μου φωσφορίζοντας σκύβεις και με φυλάς. Για τη νύχτα με σκεπάζεις, ναι, και με παρηγοράς. Ήταν η τελευταία στροφή από το Περιβόλι του Διονύση Σαββόπουλου. Εικόνα βγαλμένη από το soundtrack στιγμών που δεν αλείωσε ο χρόνος. Από τα ποιητικά ονειρικά του τραγούδια.

0: όσοι παίζουν έστω και λίγο ένα μουσικό όργανο, όπως η κιθάρα, το πιάνο ή όποιο άλλο όργανο μπορεί να συνοδέψει τη φωνή, είναι σίγουρο πως κάποια στιγμή αφέθηκαν στον ήχο του οργάνου και το μυαλό άρχισε ένα ταξίδι αναζήτησης, νοσταλγίας, αλλά και προσπάθειας να μεταμορφώσει σε μουσική τις επιθυμίες, τους πόθους, τον έρωτα. Στον τελευταίο χορό που ακούσαμε από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, εδώ ήταν οι αναμνήσεις της εφηβείας τους, έγιναν τραγούδι. Τραγούδι που με το στίχο «Γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα», τον αυτό το στίχο τον έχουμε τραγουδήσει, τον έχουμε ακολουθήσει αμέτρητες φορές.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μια φωνή τώρα από τη Βενεζουέλα. Είναι η Σολεβάβ Μπράβο.

violin de Becho, το βιολί του Μπέχο. Τραγούδι του Ουρουανού τραγουδοποιού Αλφρέδο Φιταρόσα, γραμμένο τη δεκαετία του 1960. Τραγούδι κλασικό της λαϊκής μουσικής του Ρίο Ντε Λα Πλάτα. Δεκάδες οι ερμηνευτές του τραγουδιού στο πέρασμα των χρόνων

Μαρία Φαραντούρη που τραγούδησε το «Τώρα ξέρω», τραγούδι που τη μελωδία έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και τους στίχους ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Όλα αυτά το 1990 στον δίσκο της Μαρίας Φαραντούρη «17 τραγούδια». Εκεί η μεγάλη μας ερμηνεύτρια τραγούδησε συνθέσεις του Λούτσιο Ντάλα, του Καετάνο Βελόζο, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, του Κουρτ Βάιλ, του Λεόν Γιέγο, του Μίλτον Νασιμέντο και παραδοσιακά από την Ισπανία και την Καλαβρία. Συμμετείχαν δε μαζί της στο δίσκο Διονύσης Σαββόπουλος και η Μερσέδες Σόσα. Η ενορχήστρωση έγινε από τον σπουδαίο κουβανό συνθέτη, κιθαριστή και μαέστρο Λέο Μπρόουερ. Από τον δίσκο 17 τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει ντουέτο με τη Μερσέδες Σόσα ένα τραγούδι του Καετάνο Βελόζο, Sol Negro, Μαύρος Ήλιος.

Γνώριμος ο ήχος του Μπαντονεόν, ο ήχος του Άστορ Πιατσόλα. Ο ιδιοφυής μουσικός το 1955 εγκατέλειψε τις παραδοσιακές τάγκο ορχήστρες και έβαλε τις βάσεις για το νουέβο τάγκο, συνδυάζοντας το με στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής. Οι καινοτομίες του στην αντίστοιξη, στο ρυθμό, στην αρμονία αρχικά δεν έγιναν δεκτές στην Αργεντινή. Αντιμετώπισε μεγάλη αντίδραση από τους υποστηρικτές του παραδοσιακού τάγκο, επειδή θεωρούσαν ότι η μουσική του δεν ήταν κανονικό τάγκο. Ο Άστορ Πιατσόλα θεωρεί το σημαντικότερος ανανεωτής του τάγκο και μία από τις σημαντικότερες μορφές της μουσικής στον 20ο αιώνα. Ακούσαμε το «Los Sueños», «Τα όνειρα», απόσπασμα από το έργο του Πιατσόλα «Η Τριλογία των Αγγέλων». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Από τα σημαντικότερα έργα του Άστορ Πιατσόλα είναι η ταγκόπερα «Μαρία του Μπουένος Άιρες» σε λιμπρέτο του Οράσιο Φερέρ. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1968 στο Μπουένος Άιρες. Η ιστορία ακολουθεί τη Μαρία, μια γυναίκα που γεννιέται και ζει στις φτωχές συνοικίες του Μπουένος Άιρες και γίνεται συμβολική μορφή του τάγκο. Το έργο συνδυάζει την ποίηση, το θέατρο, το ταγκό βέβαια και στοιχεία όπερας, δημιουργώντας μια έντονα δραματική και ονειρική ατμόσφαιρα. Ακούσαμε το «Yo soy Maria», «Εγώ είμαι η Μαρία», από την φωνή της Χουλιατσένκο. Η Χουλιατσένκο στο παρελθόν έχει πρωταγωνιστήσει παίζοντας το ρόλο της Μαρίας σε αυτή την όπερα.

Δήμητρα Γαλάνη μας τραγούδισε «Στα κίτρινα φώτα», ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι το famous Blue Rain Coat, η μελωδία από αυτό το τραγούδι του Leonard Cohen, στο οποίο η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε στίχους.

0: νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Αγαπάω και αδιαφορώ, από τον Νικόλα Άσημο, σε μια ηχογράφηση πρόχειρη όπως ακούσαμε, αλλά μια ηχογράφηση που έμεινε. Ο Νικόλας Άσημος, μουσικός του δρόμου, έτσι θα τον χαρακτήριζα, με τραγούδια σαρκασμού, αμφισβήτησης και μια τρυφεράδας. Τα τραγούδια του είναι εδώ. Θα τα ακούσεις σε μια γωνιά από ένα νέο που γρατζώνοντας την κιθάρα του τα τραγουδάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
0: Και ο Φίβος Δελιβοριάς που κάνει τραγούδι τις καθημερινές ιστορίες μας, σαν σύγχρονος τροβαδούρος.

Ήταν ο καθρέφτης του Φίβου Ντελιβοριά. 8 τετράστιχα. Θέλω να σας διαβάσω το τελευταίο. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες τα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίζεις μόνο εμένα στη ζωή.

για να σας συναντήσω, τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με το Μανώλη Λιδάκη. Ο Κώστας Λιβαδάς σε αυτό το τραγούδι χώρεσε και ένα δύστιχο του Τάσου Λιβαδίτη από το ποίημα του «Συγχώρα με αγάπη μου». Γράφει ο ποιητής: «Α, για να γεννηθείς εσύ και εγώ για να σε συναντήσω. Γι' αυτό έγινε ο κόσμος». Κάτι παρόμοιο συνέβη και στη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου. Ο στίχος του ποιητή Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη από το ποίημα «Σκόρπια φύλλα», ποίημα του 1958, λέει κάποια στιγμή τα εξής: «Να μας πας την ξενιτιά, να μας πας τα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι».

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Ακούτα και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Με το πρελούδιο της πρώτης πράξης της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι Τραβιάτα, πέρασαμε σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Η Τραβιάτα είναι από τις δημοφιλέστερες όπερες του λυρικού θεάτρου. Ο Τζουζέπε Βέρντι την παρουσίασε για πρώτη φορά το 1853 στο θέατρο La Fenice στη Βενετία. Το λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά Ιού «Η κυρία με τις καμέλιες». Η όπερα αφηγείται τον τραγικό έρωτα της Βιολέτας Βαλερή, διάσημης εταίρας στο Παρίσι, και του νεαρού Αλφρέδο Ζερμόν. Η πιο ιστορική και καλλιτεχνικά καθοριστική Τραβιάτα ήταν με τη Μαρία Κάλλας, σε δύο παραγωγές. Η πρώτη στη Σκάλα του Μιλάνου το 1955 σε σκηνοθεσία του Λουκίνο Βισκόντι και μαέστρο τον Κάρλο Μαρία Τζιουλίνι. Και η δεύτερη το 1958 στη Λισαβόνα, όπου ηχογραφήθηκε κιόλας στις 27 Μαρτίου του 1958 με την ορχήστρα Συμφώνικα del Teatro Nacional de San Carlos υπό τη διεύθυνση του Φράγκο Γκιόνε. Στους δύο πρώτους ρόλους η Μαρία Κάλλας και ο Αλφρέδο Κράους.

Λιμπιάμο Νελιέτη Καλίτσι. Από την ηχογράφηση της Τραβιάτας το 1958 στη Λισαβόνα, Μαρία Κάλλας, Αλφρέντο Κράους, η Συμφώνικα del Teatro Nazionale de San Carlos και επίσης η Χοροδία. Αυτή ήταν από την ιστορική ηχογράφηση της Λισαβόνας που ακούσαμε.

ήταν η ονειρογραφία. Σύνθεση του Νίκου Πλατήραχου, έπαιξε η υπέροχη ορχήστρα που υπήρχε και δυστυχώς δεν υπάρχει, η ορχήστρα των χρωμάτων που είχε ιδρύσει ο Μάνος Χατζηδάκης, υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Του Νίκου Πλατήραχου είναι και η επόμενη μελωδία. Η στίχη εδώ είναι του πατέρα του Γιάννη. Είναι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και το δάκρυ του Ψιλορίτη.

Νύχτα μέσα στα μάτια σου, νύχτα και στην καρδιά σου. Μίκης Θεοδωράκης στους στίχους του αδερφού του Γιάννη, με την εξαιρετική ερμηνεία εδώ του Μανώλη Μητσιά και αυτή την υπέροχη ενορχήστρωση των εγχόρδων.

0: Μικρούτσικος, Μάνος Ελευθερίου, πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντίνικο ταγκό.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Ήταν ο Χρυσοστηβαίος, δεν είμαι άλλος, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, και λέτε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Αυτό ήταν ένα λαϊκό βαλσάκι με δύο κιθάρες, με τον Νότι Μαυρουδή και τον Παναγιώτη Μαργαρή. Η μελωδία του, έτσι πως την ακούσαμε, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε μια παλιά λατέρνα με ήχο νοσταλγικό. Πλανόδιας είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Στο Viber μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με ηλεκτρονικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

νύχτα εκείνη κοιμηθήκαμε για χρόνια και ο κόσμος θέσεις άλλαζε για μας μέσα στις πόλεις τα στενάχωρα μπαλκόνια και εσύ να μένεις δίχως να γερνάς. Νότης Μαυρουδής, Μάγδα Κατσάκου στους στίχους, ερωτικό τη νύχτα εκείνη με την ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα. Τραγούδι τώρα του Μίλτου Πασχαλίδη που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Είναι το κάποτε σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μόλις ακούσαμε τον Παύλο Σιδηρόπουλο στην Κάπα και ερχόμαστε στη Μίσια. Η Μίσια ήταν από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες που γέννησε το πορτογαλικό τραγούδι. Κορυφαία στα φάδος. Πριν από αρκετά χρόνια συμμετείχε σε μια συναυλία με τραγούδια της Μεσογείου που είχε πραγματοποιηθεί εδώ στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Θυμάμαι, βγήκε στη σκηνή ντυμένη στα μαύρα, ξυπόλυτη, στάθηκε στο κέντρο της σκηνής, έκλεισε τα μάτια της και άρχισε να τραγουδά, να ιερουργεί με τη φωνή της. Ήταν συγκλονιστική.

Αυτή ήταν η Μίσια. Και τώρα έρχεται μια άλλη φωνή από την Ιταλία. Είναι η Τόσκα, η Τόσκα Ντονάτη.

Στέλλα ντε Παραντίσο, νουν με νεγκάτε, αστέρι του ουρανού ημαρνηθείς. Αυτό ήταν το «Να σερενάτα απόντε» σε ρωμαϊκή ιταλική διάλεκτο και σε ερμηνεία από την Τόσκα, την Τόσκα Ντονάτη, και επιμέλεια ορχήστρας από τον Νικόλα Πιοβάνη. Λίγο πριν τελειώσουμε, είναι ο Άλκης Αλκαίος στους στίχους, είναι η Χαρούλα Αλεξίου στην ερμηνεία, είναι ο Θάνος Μικρούτσικος στο πιάνο και στη σύνθεση. Φεύγω και μη με περιμένεις.

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρυθμίση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη 2026. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και τι ωραία σήμερα που θα περάσουμε, σας το υπόσχομαι, γιατί θα ταξιδέψουμε σε μέρη αγαπημένα, μέρη με πολύ μεγάλη ιστορία, και την ιστορία αυτή θα προσπαθήσουμε να την αναδείξουμε με τους καλεσμένους μας και με όλα όσα έχουν συμβεί στο πέρασμα των χρόνων, έτσι για να παραμείνει ζωντανή η ρίζα και η θύμηση. Θα πάμε στην Τραπεζούντα, όπου θα συναντήσουμε τον Αντέμ Εκίζ. Είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Τουρκία, έχει ποντιακή καταγωγή και είναι ένας καλλιτέχνης, μουσικός, ο οποίος έχει γράψει το δικό του κομμάτι ιστορίας, τραγουδώντας στην ποντιακή